Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6 και 107.
1: On the radio, he is introduced like this.
0: Η μουσική που ακούει, ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.

ακούτε Κόσμος. On the radio, he is introduced like this. 93,6 και 107.

Ακούτε Κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llevo el sur.

Κόσμος 93,6. Κόσμος

0: 93,6.
1: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
4: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
5: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

αυτή την υπέροχη μελωδία από τον Σίδνεϊ Μπεσέτ. Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή, γεννήθηκε σαν σήμερα, άλλωστε το 1897, μια έμπνευση από το ημερολόγιο της ημέρας, από τον κορυφαίο Αμερικανός σαξοφωνίστας, πρωτοπόρος Αμερικανός. Κατέγραψε τις πρώτες σημαντικές σόλο ηχογραφίες της jazz λίγους μήνες πριν από τον Louis Armstrong, ένας από τους πρώτους σπουδαίους σολίστες στην ιστορία της jazz. Καλημέρα λοιπόν, είναι 6 και 5. Είναι Πέμπτη, είναι 14 Μαΐου και είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο, 93,6. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές θα είναι η Ηλιάνα Μαστάθη, Νίκος Τσιπλάκης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και στη διάθεσή σας τα μέσα επικοινωνίας με το σταθμό που είναι το Viber. Γράφοντας Cosmos Radio, ανοίγει σελίδα και στέλνετε μήνυμα. Είναι τα social media φυσικά και το Facebook και το Instagram και το τηλέφωνο 210-6066-429. Πέμπτη σήμερα λοιπόν, 14 Μαΐου, σήμερα γιορτάζει ο Αριστοτέλης, ο Ισίδωρος, η Ισιδώρα, ο Λέανδρος και η Λεάνδρα. Χρόνια τους πολλά. Καλημέρα και πάλι.

Άλλος ένας καλλιτέχνης που γεννήθηκε σαν σήμερα, Bobby Darin, από το γεννήθηκε το 1936, έφυγε νωρίς από τη ζωή το 1973, ένας από τους πιο πολυτάλαντους Αμερικανούς καλλιτέχνες του 20ου αιώνα, τραγουδιστής, συνθέτης, ηθοποιός. Και να δούμε λίγο τον καιρό, μια και φτάσαμε κιόλας να έχουμε διανύσει το πρώτο τέταρτο της σημερινής εκπομπής. Σήμερα λοιπόν, Πέμπτη, έχουμε πρόσκαιρες βροχές, σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Οι θερμοκρασίες φυσιολογικές για αυτήν την εποχή. Στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία Θράκη μέχρι 24, στη Θεσσαλία μέχρι 27, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα μέχρι 24 και Κρήτη μέχρι 29 βαθμούς. Στο νομό Θεσσαλονίκης τώρα σήμερα και εκεί αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα, πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών, κυρίως προς το τέλος της ημέρας. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη σήμερα θα φτάσει μέχρι τους 24 βαθμούς και στην Αττική νεφώσεις και σποραδικές βροχές, εδώ κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει γύρω στους 26 βαθμούς, αυτή τη στιγμή είναι στους 19. Αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια, θα φτάσει μέχρι 28 βαθμούς θερμοκρασία. Σαββατοκύριακο όμως επανέρχεται η εντός εισαγωγικών κακοκαιρία και επανέρχονται και οι βροχές, τουλάχιστον για το Σάββατο και την Κυριακή, χωρίς όμως να πέσει ιδιαίτερα η θερμοκρασία. Από το ημερολόγιο της ημέρας διαβάζω ότι σαν σήμερα ο Tom Jones το 2000 βρέθηκε στο νούμερο 1 του βρετανικού chart. Απροσδόκητα μάλλον, ήταν ήδη 60 χρονών. Το άλμπουμ ήταν το Reload, ήταν αυτό το περίφημο άλμπουμ που είχε και το Sex Bomb μέσα. Ένα άλμπουμ που είχε ηχογραφήσει και είχε συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες, περιείχε 15 ντουέτα. Σε αυτό το άλμπουμ λοιπόν, εκτός από το Sex Bomb που ήταν και μεγάλη επιτυχία, υπήρχε μια υπέροχη συνεργασία με Portishead που διασκευάζουν μαζί με τον Tom Jones το Motherless Child. Για ακούστε.

διαβάζω μια αίτηση που έτσι μου έκανε εντύπωση. Για ακούστε, διαβάζω, λέει ότι το Πανεπιστήμιο του Princeton καταργεί ένα κώδικα τιμής που είχε για 133 χρόνια και πλέον απαιτεί την παρουσία επιτηρητών διασώσεις σε όλες τις εξετάσεις. Τι ακριβώς εννοούν, γιατί δεν το πολύ κατάλαβα και εγώ στην αρχή. Για περισσότερο, λέει, από έναν αιώνα, το Princeton, αυτό το κορυφαίο αμερικανικό πανεπιστήμιο, υπερηφανευόταν για έναν κώδικα τιμής τόσο ισχυρό, ώστε απαγορευόταν η παρουσία επιτηρητών στις εξετάσεις. Πηγαίναν δηλαδή οι φοιτητές, υπέγραφαν αυτό το κώδικα τιμής και θεωρείται ότι ήταν τόσο ισχυρός που δεν υπήρχε περίπτωση να αντιγράψουν οι φοιτητές. Δεν υπήρχαν επιτηρητές, δεν υπήρχε τίποτα. Υπέγραφαν το κώδικα τιμής ότι δεν θα αντιγράψουν και το θεωρούσαν όλα σωστά. Αυτό λοιπόν έρχεται να καταργηθεί μετά από 133 χρόνια, διότι συνειδητοποίησανε ότι η αντιγραφή πάει σύννεφο. Επιδεινώθηκε, λέει, από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και γι' αυτό λοιπόν αποφασίσαν, έχουν γίνει και πάρα πολλές καταγγελίες από φοιτητές, ότι θα υπάρχουν επιτηρητές πλέον σε όλους τις εξετάσεις, όλες τις εξετάσεις που γίνονται για το Πανεπιστήμιο Princeton. Ένα 30% των φοιτητών παραδέχτηκε ότι αντέγραφαν, ενώ, όπως είπα και πριν, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης έχει αυξηθεί. Πλέον θα υπογράφουν τον κώδικα τιμής, αλλά δεν θα αρκεί μόνο αυτό, θα υπάρχουν και οι παρουσίες των επιτηρητών κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Το βρήκα τρομερό, 133 χρόνια δίναν εξετάσεις χωρίς επιτηρητές και τώρα ξαφνικά αυτό άλλαξε. Times they are changing, που λέει και ο Bob Dylan. Ένα τραγούδι ακόμα για να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο, κυκλοφόρησε σαν σήμερα, είναι ο Bo Diddley και το I'm a Man.

την είδηση ότι σαν σήμερα το 2015 έφυγε από τη ζωή ο BB King. The Thrill is Gone εδώ από Didi Bridgewater. BB King που είχε έρθει αρκετές φορές στη χώρα μας, ξεκινώντας από τη δεκαετία του 80, ένας από τους πιο επιδραστικούς πλουζίστες, κιθαρίστες στην ιστορία της μουσικής. Πάμε να δούμε, μιλώντας για την ιστορία της μουσικής και γενικότερα για το ημερολόγιο της ημέρας, μερικά έτσι γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. 1902, ο Ενρίκο Καρούζο κάνει τον ντεπούτο του στο Covent Garden του Λονδίνου, ερμηνεύει το Δούκα από τον Ριγκολέτο του Τζουζέπε Βέρντι. 1911, η Μαρίκα Κοτοπούλη αρχίζει τις παραστάσεις της στο Νέο Θέατρο Αττικών. 1928, ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Για το 1932, την εποχή της ποταπαγόρευσης, γίνεται μια διαδήλωση στη Νέα Υόρκη, η οποία διαδήλωση λέγεται We Want Beer Parade. Θέλουμε μπύρα. Παρέλαση We Want Beer, που είχε διοργανωθεί τότε από τον Δήμαρχο της πόλης. Ήταν μια πορεία, λέει, που διέρχησε 14 ώρες. Τεράστιο το πλήθος, πάνω από 100.000 διαδηλωτές, πλημμύρισαν την Πέμπτη Λεωφόρο για να ζητήσουν να μπορούν να πίνουν ελεύθερα και να καταργηθεί η ποταπαγόρευση, που παρεμπιπτόντως έγινε ένα χρόνο μετά. Η πορεία ήταν το 32, το 33 καταργήθηκε επίσημα. Και σαν σήμερα, 1998, φεύγει από τη ζωή ο Φρανκ Σινάτρα στο Λος Άντζελες, ηλικία 82 ετών. Ο Σινάτρα είχε έρθει στη χώρα μας και δεκαετία του 60. Τελευταία του συναυλία ήταν το 92, 9 Ιουνίου του 92. Θεωρείται μία από τις πιο έτσι τροπιαστικές, να το πω, τροπιαστικές στιγμές στην ιστορία, τη συναυλιακή ιστορία της Ελλάδος. Στο Ολυμπιακό στάδιο εμφανίστηκε ο Φρανκ Σινάτρα, όμως το κοινό απουσίαζε. Το κοινό δεν ξεπερνούσε, διαβάζω, τους 18.000 ανθρώπους. Ο ΆΚΑ έχει χωρητικότητα και έχει πάνω από 70.000 θέσεις, οπότε με 18.000 κοινό ήταν άδειο. Η φωνή του Σινάτρα τύχουσε στο κενό. Διαβάζω, η ελληνική αποτυχία στη διοργάνωση ήταν πλήρης, η προώθηση σχεδόν ανύπαρκτη, τα εισιτήρια ακριβά για την εποχή, και όπως καταλαβαίνετε η επιλογή του σταδίου ήταν δυσανάλογη της ζήτησης. Φρανκ Σινάτρα, λοιπόν, That's Life.

Λέω ότι ο Κωστσιφλάκης ήρθε το 92 Σινάτρα για συναυλία, δεν το θυμάμαι καθόλου. Αυτό ακριβώς εννοούσαμε, ότι δεν υπήρχε καθόλου promotion, καθόλου διαφήμιση, και γι' αυτό έπαιξε σε ένα άδειο άκα. Σε αντίθεση με το 1961 που είχε έρθει πάλι ο Σινάτρα για δύο συναυλίες στο Ηρώδιο, κατάμεστα το Ηρώδιο, και τις δύο ημέρες οι συναυλίες είχαν φιξαριστεί, γιατί είχε δηλώσει λάτρης της Ακρόπολης ο Σινάτρα. Μάλιστα αστειευόταν και η διάρκεια της παράστασης και έγραφε: τόσα χρήματα, λέει, είχε πει στο Ηρώδιο, τόσα χρήματα πήρατε από το σχέδιο Μάρσαλ, αφήσατε, λέει, το θέατρο σε αυτά τα χάλια. Σινάτρα, λοιπόν, μπορείτε να βρείτε ένα χρονικό αυτών όλων των στιγμών σε ένα podcast που βρίσκεται στο ΕΡΤΕΚΟ με τίτλο Flashback. Ο Φώτης Απέργης ανατρέχει σε αυτές τις λαμπρές στιγμές των πρώτων δεκαετιών του Φεστιβάλ Αθηνών, που αποτελούσαν και οι δύο συναυλίες του Σινάτρα το 1961 στο Ηρώδιο. Ραφαέλ Σαντίκ, και αυτός έχει γενέθλια σήμερα, γίνεται 60 ετών, εδώ στο Goodman.

από την ειδησιογραφία της ημέρας, δύο έτσι μικρές αλλά νομίζω πολύ σημαντικές ειδήσεις. Διαβάζω την αποχώρηση της εταιρείας μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία, γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης. Μετά από την αποχώρηση της Ryanair, το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, από το αεροδρόμιο Μακεδονία, σταματά και η FedEx, που είναι η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων, την παροχή υπηρεσιών, το οποίο θα σημαίνει πολλά πράγματα και για τους κατοίκους Θεσσαλονίκης, για τις αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων, μείωση της ανταγωνιστικότητας, αυτό ισχύει και για τη Ryanair. Είναι μια κίνηση την οποία πρέπει λίγο να την αποκωδικοποιήσουμε. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα και γιατί δύο μεγάλοι οργανισμοί, δύο μεγάλες εταιρείες όπως η Ryanair και η FedEx σταματούν να συνεργάζονται με το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, το αεροδρόμιο Μακεδονία. Η άλλη είδηση που αφορά ακόμα περισσότερο κόσμο, διαβάζω, παράνομη κρίθηκε, ακούστε, από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών η μηνιαία χρέωση ύψους 80 λεπτών σε καταθετικούς λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας, η οποία, εντός εισαγωγικών το η επόμενη φράση, μετέτρεψε χιλιάδες τραπεζικούς λογαριασμούς σε λογαριασμούς προνομίων. Τι γίνεται, η Εθνική Τράπεζα χρέωνε 80 λεπτά το μήνα τους καταθετικούς λογαριασμούς, γιατί λέει με αυτά τα 80 λεπτά γινόταν ο λογαριασμός σου, λογαριασμός προνομίων και δεν θα χρεωνώσουν σε συναλλαγές. Οι οποίες όμως συναλλαγές έκρινε το Πρωτοδικείο Αθηνών ότι έτσι κι αλλιώς δεν χρεωνώσουν παραπάνω. Δηλαδή σε οποιαδήποτε τράπεζα πλέον, άμα κάνεις μια συναλλαγή, πληρώσεις το ρεύμα ή κάποιες άλλες υποχρεώσεις, δεν χρεωνώσουν παραπάνω. Οπότε δεν είχε νόημα αυτά τα 80 λεπτά που χρεώνει η Εθνική Τράπεζα. Διαβάζω ότι η απόφαση σταθμό κάνει λόγο η Εκπιζώ, η οποία είχε προσφύγει σε βάρος της Εθνικής Τράπεζας στη δικαιοσύνη, και η απόφαση κρίθηκε από το δικαστήριο άμεσα εκτελεστή. Ημερολόγιο της ημέρας, γενέθλια σήμερα για τον David Byrne, ιδρυτικό μέλος και των Talking Heads και με μεγάλη σόλο καριέρα, έχει λάβει Oscar, Grammy, χρυσές σφαίρες, έχει εισαχθεί στο Rock and Roll Hall of Fame, είναι μουσικός, είναι τραγουδιστής, είναι συνθέτης, είναι συγγραφέας, είναι εικαστικός καλλιτέχνης, έρχεται και στη χώρα μας για μια συναυλία την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στα πλαίσια της περιοδίας του, της καινούριας περιοδίας του Who is the Sky Tour. Ένας καλλιτέχνης για τον οποίο θα ακούσετε πολλά και την επόμενη ώρα στο 2ωρο του Προκόπη Δούκα. Εμείς θα αρκεστούμε σε ένα τραγούδι στο Road

0: 93,6.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
7: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

και πάλι. Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου, που για πότε φτάσαμε στα μέσα του μήνα, νομίζω κανείς μας δεν το κατάλαβε. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, είναι 6 λεπτά μετά τις 7. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Σήμερα Πέμπτη έχουμε και γιορτές. Καθίστε να σας πω όλα τα ονόματα, γιατί άμα δεν τα πω όλα, έρχονται μηνύματα και λένε «Α, δεν είπε αυτό το όνομα που γιορτάζει σήμερα». Διαβάζω λοιπόν: Αριστοτέλης, Ισίδωρος, Ισιδώρα, Αριστοτελία επίσης, Λέανδρος και Λεάνδρα είναι τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και από εμάς. Καλός ο καιρός σήμερα στην Αθήνα. Το πρωί θα βρέξει, λέει, μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 26 βαθμούς στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 19. Αύριο ηλιοφάνεια, θα ανέβει ακόμα παραπάνω η θερμοκρασία. Αλλά Σαββατοκύριακο έρχονται πάλι βροχές, να το ξέρετε. Γι' αυτό πάντως υψηλές θερμοκρασίες, έως κανονικές θα έλεγα για αυτή την εποχή. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα θα φτάσουμε στους 24 βαθμούς. Αυτό ήταν ο Moby, In This World το τραγούδι. Σαν σήμερα το 2002 κυκλοφόρησε το 6ο στούντιο άλμπουμ του, το 18, το οποίο περιλάμβανε αυτό το τραγούδι που ήταν και μεγάλη επιτυχία. Και από το ημερολόγιο της ημέρας και το επόμενο τραγούδι, 1976, πάμε πολύ πίσω τώρα. Steve Miller Band κυκλοφορούν το 9ο στούντιο άλμπουμ τους, που περιέχει μέσα και το Fly Like an Eagle, αλλά και αυτό εδώ, Rockin' Me.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή η πάρτι εκατομμυρίων από επιτιδίους σπάει το απόστημα με τα βιολογικά παύλα μαϊμού. Τέλος, όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα ακτινοτροφίας και μελισσοκομείας μετά το σκάνδαλο με τις πλαστές πιστοποιήσεις σε δίθεν παραγωγούς. Όλα αυτά στην απογευματινή. Ελεύθερος τύπος, επενδυτικό Big Bang για την Κρήτη του 2030. Εφημερίδα των συντακτών, οι ολέθριες συνέπειες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, αυταρχικός κατήφορος. Καθημερινή, η Άγκυρα νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες, υπόρους τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία. Στα νέα, τράπεζες, παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα, αυτό που λέγαμε και πριν για την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου για τη χρέωση των 80 λεπτών από τις τράπεζες, μηνιαία χρέωση. Ναυτεμπορική, τέλος, αυτόματα, εκαθαριστικά και πρόστιμα, τι δρομολογεί η ΑΔΕ για τις ξεχασμένες φορολογικές δηλώσεις και την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών.

0: φρεγάτα και τους λέει δεν τους το είπε ακριβώς έτσι. Τους είπε όμως
1: έτσι.
0: Τους είπε ότι αυτά είναι παιδιά, είναι χωρικά της Ελλάδας, έλα γεια. Και έφυγε το
1: πυραυλάκα,
0: θα μου πεις. Έφυγε. Αν δεν έφευγε και αν ερχόταν εκείνη την ώρα και μια φρεγάτα, μπορεί και να γίνει και αυτό, δεν το ξέρουμε. Έτσι. Απλά πανικός δεν χρειάζεται. Αυτό θέλω
1: εντάξει,
0: να πω.
1: Η ιστορία μέχρι στιγμής έχει αποδείξει πάντως ότι ψυχολογικό περισσότερο είναι το. Η πίεση είναι
0: πιο.
1: Όχι, ρε, προσπαθούν ψυχολογικά να πιέσουν. Αλλά να σου πω κάτι, ευτυχώς δεν κάνουμε εμείς αυτή τη δουλειά. Γιατί θα πιάνω εγώ τον ασύρματο του Ανδρέα και του έκανε. Και δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Γιατί μπορεί να προχαλούσε εγώ.
0: Διπλωματικό επεισόδιο, κατά
1: διπλωματικό θα προχαλούσε. Χειρότερο θα προχαλούσε. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, φαντάζομαι υπάρχει ένας εκνευρισμός. Αυτό το έχουμε διαπιστώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στην άλλη πλευρά. Εμείς ακολουθούμε τη δική μας πορεία. Είναι πολύ καλό να μην ετεροπροσδιορίζεσαι.
0: Μ' αρέσει αυτό.
1: Και εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Μ' αρέσει αυτό ως έκφραση.
1: Και μου κόλλησε τώρα.
0: Μην ετεροπροσδιορίζεσαι.
1: Τώρα τέριαξε γάντι. Γάντι. Λοιπόν, δεν έχω καλά νέα να σας πω για την κίνηση στους δρόμους. Καθόλου καλά. Γιατί όπως κατεβαίνετε, ας πούμε, την Εθνική και περνάτε τη Μεταμόρφωση και θέλετε να φτάσετε προς τα κάτω, θέλετε να βγείτε παραλία κάτω. Να διασχίσετε δηλαδή όλο τον Κηφισό. Εκεί λίγο μετά τη διασταύρωση γίνει ένα τροχαίο. Έχει πάρα πολύ κίνηση και η κίνηση αυτή εκτείνεται σε όλο. Γιατί έχει γίνει και άλλο ένα τροχαίο πιο κάτω και άλλο ένα πριν τη Λεωφόρο Αθηνών. Εκτείνεται μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Δηλαδή σχεδόν σε όλο το μήκος, σε όλη την κάθοδο του Κηφισού. Στο ρεύμα ανόδου επικρατεί η ίδια κατάσταση, μόνο λίγο ανοίγει εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια το πράγμα και μετά είναι καλύτερα. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μέχρι και το ύψος του Αμαρουσίου περίπου. Επίσης είναι ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην Λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος του Παραδείσου μέχρι και το ύψος, σκεφτείτε, του Κολεγίου, είτε το νοητά. Ξανακλίνει στο νέο ψυχικό και παραβαίνει έτσι κλειστή η Κηφισίας και φτάνει μέχρι και την κάτω χαμηλά.
0: Δεν είναι ωραία πράγματα.
1: Δεν είναι καθόλου.
0: Αυτά πολύ, είναι ωραία
1: πολύ κίνηση, παιδιά, σήμερα. Έχει πολύ κίνηση επίσης στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου και η παραλιακή είναι φορτωμένη. Έχει δηλαδή χαμηλές ταχύτητες, όχι όμως μποτιλιάρισμα ακόμα, λίγο μετά το Ελληνικό στο ρεύμα προς Πειραιά και φτάνει μέχρι και το Παλαιό Φάλιρο. Είναι αρκετά
0: μέχρι
1: μεγάλο.
0: Να μπεις να πεις Θεσσαλονίκη, γιατί τη χρωστάμε Θεσσαλονίκη από χθες. Έχουμε κάβα. Γιατί χθες δεν είπαμε Θεσσαλονίκη.
1: Ναι,
0: να σας πω κάτι που μεταδίδει η κινέζικη κρατική τηλεόραση. Σας είχε προειδεάσει πριν η Ιουλία Βελιτσαράτου. Η κρατική τηλεόραση της Κίνας μεταδίδει ότι ο Σι είπε στον Τραμπ ότι το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις Ινωαμερικανικές σχέσεις. Αν ο χειρισμός του είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Όμως, αν ο χειρισμός του είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν, θα μπορούσαν ως και να εμπλακούν σε σύγκρουση, είπε ο κύριος Σι. Διευκρινίζει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων που το μεταδίδει ότι χρησιμοποίησε ο Σι μια μανδαρίνικη, στη μανδαρίνικη γλώσσα τη λέξη αυτή που δεν σημαίνει ντε και καλά ένοπλη σύγκρουση. Μπορεί να είναι και άλλου είδους σύραξη, ρε παιδί
1: τώρα,
0: μου.
1: Ξέρω εγώ, αλλά, μανδαρίνικα.
0: Ναι, πρέπει να ξέρει μανδαρίνικα και τα λοιπά. Ανάλογα με το μεταφραστή. Να έχει λάθος μεταφραστή, να μην ξέρει μανδαρίνικα και να ξέρει καντονέζικα και να πει: ωραία, Παναγία μου, λάθος έκανε. Καταλαβαίνετε. Δεν θυμάμαι εγώ.
1: Στην Κροατία.
0: Δεν θυμάμαι εγώ, νομίζει. Λοιπόν. Έχετε το κατά νου ότι το κύριο θέμα που η Κίνα βάζει είναι η Ταϊβάν. Όπως έλεγε νωρίτερα και η Ιουλία Βελισσαράτου, απλά τώρα επιβεβαιώνεται και από την κρατική τηλεόραση την κινέζικη. Αυτό.
1: Αν είχα επιλογή και έμενα στη Θεσσαλονίκη, δεν θα έπαιρνα σήμερα περιφερειακό. Περιφερειακή καθόλου.
0: Να πάρεις το μετρό.
1: Αν είχα την επιλογή. Δεν γίνεται αυτό, δεν έχει σχέση. Επίσης. Μέχρι εκεί.
0: Αρχίζουν, λέει, οι δοκιμαστικές και για
1: προς
0: τα.
1: Καλαμαριά.
0: Καλαμαριά, ναι.
1: Ναι, μέχρι τον Ιούλιο, νομίζω το τέλος Ιουλίου θα έχει παραδοθεί.
0: Μ' αρέσει. Ναι.
1: Τώρα, προσέξτε, έχει γίνει ένα τροχαίο. Η Τσιμισκή είναι αρκετά φορτωμένη. Αλλά έχει γίνει ένα τροχαίο στην συμβολή Πολυτεχνείου και 26 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Το οποίο θα δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα στη συνέχεια. Είναι πολύ αυξημένη κίνηση σε ένα κομμάτι της Βασιλέως Γεωργίου εκεί στο ύψος του Αρχαιολογικού Μουσείου και λίγο πριν την 3η Σεπτεμβρίου. Στα δάχτυλα τα παίζεις, Κατερινά, εκεί. Η Όλγας είναι πάρα πολύ καλή, Διονύση.
0: Πολύ χαίρομαι.
1: Να δω και την Λαγκαδά. Πού πήγε η Λαγκαδά? Α, καλή είναι σήμερα.

0: Όχι, δεν είναι. Αμάν.
1: Πάρτε αλλιώς.
0: Πολύ κίνηση, παιδιά. Έχει τώρα ανάμεσα. Η Λάγκαδα ανάμεσα δαβάει ένα ουζερί που βγάζει εδώ. Γιατί μου βγάζει εμένα ουζερί, ρε παιδιά.
1: Κάτι θα ξέρει.
0: Κάτι θα ξέρει, ναι. Είναι ανάμεσα στην Αγίων Πάντων και την Δαβάκη. Να ξέρετε. Σε αυτό το κομμάτι έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Δεν είναι ωραία τα πράγματα. Αχ, πόσο μου αρέσει η Katie Lang. Πόσο μου αρέσει, πόσο την αγαπώ.
1: Μέχρι να μπει για τα καλά η Katie Lang, να πω εγώ στον φίλο μας τον Γιώργο που είναι αυτή την ώρα στην Εγνατία, ότι αυτή την ώρα στην Εγνατία έχει μούχλα, ναι, βροχή και 13 βαθμούς. Και θέλει πολλά φιλιά σε όλους. Καλημέρα στον Γιώργο. Καλό δρόμο να έχεις.
0: Ότι τέλειωσε η συνάντηση, το πες. Τέλειωσε.
1: Όχι, δεν το.
0: Ολοκληρώθηκε. Τώρα βλέπω εδώ στο BBC.
1: Ναι.
0: Ή στο Sky News. Sky News. Δύο ώρες συναντήθηκαν.
1: Καλά, δύο ώρες. Μην το λες και εσύ δύο ώρες με τους μεταφραστές.
0: Εντάξει.
1: Το ωφέλιμος χρόνος είναι σκάρτος μία.
0: Πιστεύεις δηλαδή εσύ ότι ο Σι δεν ξέρει αγγλικά?
1: Τι?
0: Πιστεύεις ότι ο Σι δεν καταλαβαίνει αγγλικά?
1: Δεν ξέρω τι καταλαβαίνει. Προφανώς σε καταλαβαίνει, ο άλλος δεν ξέρει κινέζικα. Και γιατί να ξέρει άραγε.
0: Και μανταρίνικα κιόλας.
1: Και δι μανταρίνικα.
0: Μανταρίνικα και πορτοκάλικα. Εντάξει, δεν είναι σωστό.
1: Αλίμονο αν δεν έκανες αυτό το συνειρμό.
0: Δεν θα
1: σε αναγνώριζε.
0: Δεν θα τον έκανα. Είμαστε φίλοι με τον
1: Σεφερλί. Ναι.
0: Εσείς. Α, σήμερα είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη ημέρα επίσης για τη Βρετανία. Γιατί λέγεται ότι θα παραιτηθεί αυτός ο νεαρούλης που τον είχε βάλει υπουργό υγείας ο Στάρμερ. Φίδι στον κόρφο του είχε ο κύριος Στάρμερ. Φίδι στον κόρφο του κολοβό. Αυτός λοιπόν.
1: Μην μιλάς έτσι, ρε παιδί μου, για τον κόσμο.
0: Γιατί να μην μιλήσω?
1: Ναι, εντάξει, μιλώ,
0: αφού αυτός θέλει να θα παραιτηθεί, λέει σήμερα, γιατί θέλει να γίνει πρωθυπουργός.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πιτσιρικάκι.
0: Και τι έγινε? Τόπος στα νιάτα, Διονύση, αλλά είναι φίδι. Φίδι, εμείς σε πήραμε, σε κάναμε υπουργό, κύριε, και τώρα έρχεσαι εσύ να μας σκάψεις το λάκκο. Αλλά τι να κάνεις.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Μάλιστα. Αν αυτή είναι μια κρίσιμη μέρα για την Βρετανία, είναι μια συνηθισμένη μέρα για την Ουκρανία. Έχουμε νεκρούς στο Κίεβο, ναι, από νέα ολονύχτια ρωσική επίθεση εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Χθες είπαν και το αμίμητο, μπορούμε να συζητήσουμε πάρα πολύ για την ειρήνη, αλλά θα πρέπει να αποχωρήσετε από τον Ντονμπάς και να μας το παραδώσετε. Και από τις άλλες περιοχές που είναι ρώσικες, λέει η Μόσχα, ο Πεσκόφ και το Κρεμλίνο. Δηλαδή, πέντε χρόνια μετά, στο ίδιο σημείο βρισκόμαστε, έτσι. Πέντε χρόνια μετά, 4,5 χρόνια μετά, βρισκόμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Αυτά.
0: Τέλος πάντων, τι να πεις. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Λοιπόν, προτείνω να μιξάρουμε τους Black Keys με την.
1: Μ' αρέσουν
0: οι Black Keys. Όχι, δεν πειράζει. Black Keys είναι. Black Keys, μπράβο. Black Keys. Και να φύγουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Διότι θα έρθουν οι επόμενοι, δηλαδή το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά μαζί σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
1: Βέβαια.
0: Πολύ ωραία μέρα.
1: Και αύριο Παρασκευούλα.
0: Α, ήρθε.
1: Ναι,
0: ναι. Γεια σας, παιδιά.
1: Όλα εγώ θα σου.
0: Γεια σας, ευχαριστώ. Ναι.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Κινέζος ομολογός του συναντώνται στο Πεκίνο με στόχο να σταθεροποιήσουν τις σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας, έχοντας στο τραπέζι το εμπόριο, το Ιράν και την Ταϊβάν. Ο Κινέζος Πρόεδρος υποδέχθηκε με μεγάλες τιμές τον Αμερικανό ομολογό του, τονίζοντας πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους. Στόχος του Πρόεδρου των ΗΠΑ είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αναλυτές, ωστόσο, εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται για κρίσιμες επαφές, συνοδευόμενος από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερίσουμε μαζί, χαράσοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Κινέζος Πρόεδρος. Ανυπομονούμε να ανταλλάξουμε απόψεις για σημαντικά ζητήματα, ανέφερε δηλώνοντας ευτυχής για την επίσκεψη του Αμερικανού Πρόεδρου. Η Κίνα έχει προβλήματα στην προμήθεια πετρελαίου, όπως και πολλοί βασικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ στην Ασία. Ο Τραμπ θα πιέσει επιπλέον ώστε να μην δοθούν κινέζικα αντιαεροπορικά συστήματα στο Ιράν. Παράλληλα, θα θέσει το ζήτημα της Ταϊβάν, αντιμετωπίζοντας το κινέζικο αίτημα για μείωση της παροχής αμερικανικών όπλων στην Ταπέη. Στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο, χαρακτήρισε το Πεκίνο ο Ιρανός αξιωματούχος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, βλέπει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στο Λίβανο, 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας, ενώ τουλάχιστον 10.000 κατοικίες καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά την έναρξη της εκεχηρίας στις 17 Απριλίου, σύμφωνα με τη Βηρυτό. Σήμερα αναμένεται ο τρίτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών, δηλαδή στο εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση μεταξύ των χωρών του ΟΑΣΑ, πέτυχε η Ελλάδα το τέταρτο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο οργανισμός. Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου στις αποδοχές των εργαζομένων, με τον οργανισμό να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Κλείνοντας τη μαραθώνια συζήτηση στη Βουλή, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Θάνος Πετραλιάς έκανε λόγο για ουσιαστικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες. Όπως ανακοίνωσε, θα κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με στόχο τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης της κοινωνίας. Στο Άχεν της Γερμανίας μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στην ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Βουλή. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκε σωρία παρατυπιών. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα καταρτήσει νέο θεσμικό πλαίσιο και σύστημα ελέγχου με στόχο την εκταμείευση των ενισχύσεων στους έντιμους παραγωγούς. Σφοδρή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου μεταδίδουν ότι ακούγονται εκρήξεις και πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανική πρωτεύουσα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, βόρεια ηπειρωτικά και βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο τοπικά εξυμποφόρα. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivechrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
10: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, στο δρόμο που οδηγεί προς τον Αλμυρό. Λίγο μετά τις 6:30, μια μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με ένα επαγγελματικό όχημα, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος υπέστη τραύματα και χρειάστηκε άμεσα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε μια ακόμα νυχτερινή επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης. Πρόκειται για 31 άτομα που εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσω της Frontex, 42 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου, και περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος. Την επιχείρηση, η οποία έγινε με τη δύναμη του δυνατού ανέμου, του δυτικού ανέμου να φτάνει τα 5 μποφόρ, συντόνισε το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας και από εκεί στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγιά. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για το βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης συζύγου του το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασας του Δήμου Μαλεβιζίου αποφάσισαν χθες ανακρίτρια και εισαγγελέας. Ο 30χρονος, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της νεαρής γυναίκας, απολογήθηκε χθες στην ανακρίτρια Ηρακλείου και σύμφωνα με τον κύριο Βέρα, ένας εκ των συνηγόρων του, επεσήμανε ότι ο τραυματισμός της συζύγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος. Ο εντοπισμός ενός πτώματος άνδρα μέσα στις παλιές δικαστικές φυλακές της Αγιάς σήμανε συναγερμό νωρίς χθες το απόγευμα στις αρχές. Επρόκειτο για πτώμα άνδρα περίπου 45 ετών που πιθανολογείται ότι είχε αφήσει την τελευταία του πνοή πριν από μερικές ημέρες. Η νεκροψία νεκροτομή θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου του άνδρα. Με την κατάθεση του γιατρού του ΕΚΑΒ που έφτασε πρώτος με το ασθενοφόρο στο σπίτι όπου διέμενε ο τρίχρονος άγγελος με τη μητέρα του και τον πρώην σύντροφό της, το πρωινό της 26 Ιανουαρίου 2025 συνεχίστηκε χθες στο Ηράκλειο η δίκη για τη δολοφονική κακοποίηση του παιδιού. Ενώπιον του δικαστηρίου κατέθεσε ότι βρήκε το παιδί στον καναπέ. Επίσης κατέθεσε ότι η μητέρα αρνήθηκε τόσο να πάρει αγκαλιά το παιδί προκειμένου να το μεταφέρουν στο ασθενοφόρο όσο και να το συνοδεύσει μαζί με τους διασώστες στο νοσοκομείο. Ανακοινώθηκαν με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αποκατάστασης βλαβών επιφάνειας της γέφυρας στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό. Από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Με χειροπέδες συνοδεύτηκαν δύο άντρες στο αστυνομικό μέγαρο στα Χανιά χθες από αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλημάτων. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για κατοχή ναρκωτικών, ενώ οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο στους χώρους ιδιοκτησίας τους, στη διάρκεια τους οποίους κατέσχεσαν ναρκωτικά και δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Και ο καιρός, σχεδόν αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν δυτική, νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. 14ο πρωινό του Μάη, φίλες και φίλοι, και είμαστε εδώ πανέτοιμοι. Τις καλημέρες μας θα πούμε, τη συντροφιά μας θα κάνουμε, ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι καταγράψαμε μέχρι αυτήν εδώ την ώρα. Είμαστε εδώ για να το μοιραστούμε. Αυτή η μεγάλη παρέα που δημιουργείται εδώ σε επίπεδο Κρήτης κάθε πρωί με τους συναδέλφους από το Ηράκλειο, τον κύριο Στρατήγη και Χαραλαμπάκη να φροντίζουν τον ήχο της εκπομπής, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματιακή υποστήριξη, και από το στούντιο εδώ στα Χανιά, Μάνος Παπαδάκης, Γλυκερία Γρηγοριού, Μαρίνα Μανδακάκη. Και φυσάει λίγο έξω, έτσι όπως τα προβλέπουν οι άνθρωποι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Χρόνια πολλά στον Αριστοτέλη, στον Ισίδωρο και στον Λέανδρο που σήμερα γιορτάζουν. Ό,τι και να κάνετε, να είστε προσεκτικοί, ιδιαίτερα βέβαια εσείς που είστε στο τιμόνι αυτή την ώρα, αλλά και συνεχώς βέβαια. Εγώ την αναφορά την κάνω για το τροχαίο με το καλημέρα που είχαμε 6.30 ώρα το πρωί εκεί στον Άγιο Νικόλαο, με τη μοτοσυκλέτα να συγκρούεται με ένα όχημα. Δεν έχουν διευκρινιστεί οι λόγοι κατά από τους οποίους έγινε αυτό το περιστατικό. Στη μηχανή επέβαινε και μία γυναίκα, πρέπει να πω. Δεν τραυματίστηκε, παρότι ήταν δυνατή η σύγκρουση, τουλάχιστον αυτό μας λένε οι συνάδελφοι από το Ηράκλειο. Ο οδηγός χρειάστηκε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, έσπευσε αμέσως εκεί το ασθενοφόρο, το ΕΚΑΒ, τον πήρε, τον πήγε στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Υπήρξε προβληματάκι, διότι ο δρόμος ήταν, χρειάστηκε η παρέμβαση εκεί των ανδρών της τροχέας του Αγίου Νικολάου για να ρυθμίσει την κυκλοφορία, και βέβαια η αστυνομία μετά ψάχνει να βρει τα ακριβή αίτια κατά από τα οποία έγινε αυτό το ατύχημα, σας λέω, στις 9.30 το πρωί. Πολλά και διάφορα, φίλες και φίλοι, και γεμάτο και το αστυνομικό δελτίο. Οι συνάδελφοί μας εχθές τη βγάλανε στο αστυνομικό μέγαρο, διότι είχαμε και τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του τρίχρονου Άγγελου, με όλα αυτά τα συμβάντα, όπως σας είπαμε και στο δελτίο ειδήσεων και όπως ενημέρωναν εχθές μέσω του Earth News οι συνάδελφοί μας που ήταν εκεί. Εξελίξεις βέβαια και δίκη με τον 30χρονο και την 28χρονη σύζυγό του, που σύμφωνα με την απόφαση που πήρε χθες ανακρίτρια και εισαγγελέας, αποφάσισαν την προσωρινή κράτησή του, και εκεί περιμένουμε να γίνει καλά η 28χρονη, γιατί όλα όσα θα πει εκεί είναι το κλειδί, έτσι, της υπόθεσης. Είχαμε χθες τον άνδρα, το πτώμα ενός άνδρα που βρέθηκε στις παλιές δικαστικές φυλακές των Χανίων και σήμανε συναγερμός, έτσι, στις αρχές. Πρέπει να πω ότι είναι ένα κτίριο εκεί, το κτίριο των δικαστικών φυλακών. Για όσους περνάτε από εκεί, δεν είναι δύσκολο, έτσι, κατεβαίνοντας, ειδικά αν πέσει το μάτι σας αριστερά, είναι εγκαταλελειμμένο εδώ και χρόνια, και είναι ένα μέρος που φιλοξενεί, να πω έτσι, ανθρώπους άστεγους, και πολλά τα σενάρια στο παρελθόν για να αξιοποιηθεί αυτό το κτίριο. Είναι μεγάλο, δεν είναι μικρό, αλλά ούτε επιβεβαιώθηκε κάτι, και πόσο μάλλον δεν δρομολογήθηκε και τίποτα από αυτά τα σενάρια, που μια που είδαν το φως της δημοσιότητας και μια που εγκαταλείφθηκαν και αυτά, όπως το κτίριο.

ή να σας λέω πλούσιο έτσι και το αστυνομικό δελτίο, αλλά με θλίψη πληροφορηθήκαμε χθες, γιατί υπήρχε η είδηση ενός 34χρονου ανθρώπου, νέου ανθρώπου, που ενώ εργαζόταν σε ένα ξενοδοχείο εδώ στον Καβρό από Κορώνου, αισθάνθηκε αδιαθεσία, υπήρξε κινητοποίηση πρέπει να πω, αλλά δεν κατάφερε, μόνο 34 ετών. Για να ενημερωθούμε ότι πρόκειται για ένα συνάδελφό μας, δημοσιογράφο από το Κιλκίς, επικοινωνιολόγος, το όνομά του ήταν Θωμάς Μαρκόπουλος. Επαγγελματικοί λόγοι που ήταν εδώ, άμεση ήταν η κινητοποίηση εχθές, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, ήταν πιο κοντά να πάει στο νοσοκομείο, τιτάνιες οι προσπάθειες εκεί για να τον κρατήσουν στη ζωή.

δεν τα κατάφερε, θλίψη σε όσους τον γνώριζαν έτσι προσωπικά και επαγγελματικά, γιατί ο Θωμάς Μαρκόπουλος είχε εργαστεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από το 2009, είχε δραστηριότητα, αρθρογραφούσε και εργαζόταν έτσι στο ραδιόφωνο. Είχε καταφέρει, όπως λένε οι συνάδελφοί του, να διαμορφώσει ένα αναγνωρίσιμο αποτύπωμα στο χώρο. 34 ετών, ξαφνικά, και ενώ ήταν στο ξενοδοχείο, εργαζόταν στο ξενοδοχείο, κατέρευσε. Να πω βέβαια κιόλας ότι μάθαμε και για την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο συνάδελφο, λέει χαρακτηριστικά, γιατί θυμάστε και την επίσκεψή της πριν από περίπου 10 μέρες εδώ. Πριν από 10 μέρες λοιπόν στα Χανιά είδα τελευταία φορά το Θωμά. Ένα φίλο που έκανα το 2019. Οξυδερκή, ζεστό και μοναδικά καλοπροαίρετο. Είμαι σοκαρισμένη και βαθιά στεναχωρημένη. Ο νους ότι καλούμαστε να τον αποχαιρετήσουμε. Αυτά λοιπόν και για το περιστατικό που σαν είδηση έγινε γνωστή εχθές το απόγευμα, για το ποιος ήταν ο άνθρωπος αυτός, ο 34χρονος νέος άτομος, το 34χρονο νέο άτομο που γνωρίζαμε ότι από χθες το πρωί είχε αφήσει την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο εκεί στο Ρέθυμνο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 8 και 31 πρώτα λεπτά και αυτό το πρωινό το 14ο του Μαΐου που διανύουμε, φίλες και φίλοι, όπως είπαμε, μια παρέα όλη η Κρήτη αυτήν την ώρα με πολλά και ενδιαφέροντα και δυσάρεστα θέματα θα πω στην ατζέντα μας, αλλά επιλέξαμε σε αυτό το σημείο, θέλω να τον ευχαριστήσω ακόμη μια φορά, το δικό μας άνθρωπο, τον άνθρωπο που μας δίνει τις γνώσεις του, τον κύριο Γιώργο Βασιλάκη που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί ανοίγουμε αυτό το κεφάλαιο τώρα για την τσέπη μας, για τα θέματα που δεν είναι και λίγα και που πρέπει να τα δρομολογήσουμε και να τα ρυθμίσουμε, να μην βρισκόμαστε σε καταστάσεις έτσι που δεν είναι και εύκολα διαχειρίσιμες. Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, προλάβαμε όπως λέμε. Με αυτό δεν προλαβαίνω, προλάβαμε.
0: Ναι. Τι κάνετε,
1: Λοκομόντο.
0: Λοκομόντο, ναι, τι κάνετε, καλά.
1: Καλά, καλά. Κοιτάξτε, πάντα με αισιοδοξία πρέπει να βλέπεις τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και με τρόπο, δηλαδή, να τα αντιμετωπίζεις με θετική ματιά. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, όπως λέμε, ό,τι μπορείς να αντιμετωπίσεις, όπως λέει και ο Φωτόπουλος, όπως έλεγε ο Φωτόπουλος, ό,τι θεραπεύεται, ό,τι αντιμετωπίζεται δεν είναι πρόβλημα. Ό,τι δεν αντιμετωπίζεται, αφού δεν αντιμετωπίζεται, δεν είναι πρόβλημα. Άρα λοιπόν, υπό αυτή την έννοια, υπάρχουν πράγματα που δεν λύνονται, δηλαδή με το θετικό ή με τον αρνητικό τρόπο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για πάμε λοιπόν να προλάβουμε τώρα εμείς, γιατί τώρα τι είναι το θέμα που παίζει και που χρήζει έτσι και περαιτέρω προσοχής και αφορά τις φορολογικές φετινές δηλώσεις.
1: Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι άλλο πράγμα είναι η πληρωμή και άλλο πράγμα είναι η υποβολή των δηλώσεων. Όμως, εάν υποβάλουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις μέχρι και την Παρασκευή, δηλαδή στις 15 του μήνα, έχουμε τη δυνατότητα της εφάπαξ εξόφλησης με 4%.
0: Ναι.
1: Αυτό το δικαίωμα το χάνουμε και πάμε στο 3% μετά, ναι, ας το πούμε. Και μετά στο 2%. Δηλαδή, αν μέχρι το τέλος Ιουλίου εξοφλήσουμε τις υποχρεώσεις μας. Δηλαδή, το απαραίτητο είναι μέχρι την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή 15 του μήνα, να υποβάλουμε τη φορολογική μας δήλωση κανονικά, είτε είμαστε επαγγελματίες, είτε είμαστε με οποιαδήποτε ιδιότητα εισοδηματίες, οτιδήποτε και να είσαι, σου λέει υπέβαλε τη φορολογική σου δήλωση και από εκεί και πέρα θα τύχεις του 4%.
0: Ναι.
1: Σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής.
0: Ωραία. Δηλαδή, μέχρι την Παρασκευή, μέχρι αύριο.
1: Ναι, αύριο, Παρασκευή, ναι, το λέω έτσι σημαντικά,
0: ναι, ναι,
1: 15 του μήνα, 15 Μαΐου.
0: Ναι.
1: Τώρα, μια προσοχή μεγάλη σε τρία πράγματα, το λέω και το ξαναλέω για τις φορολογικές δηλώσεις. Ελέγχουμε αν είμαστε στο 30% στις αποδείξεις και ο σύζυγος και η σύζυγος, σε περίπτωση δηλαδή κοινής δήλωσης.
0: Ναι.
1: Δεν φτάνει αυτό, δεν είναι ο μόνος έλεγχος. Ελέγχουμε τα εισοδήματά μας από ακίνητα, αν είναι σωστά. Γιατί σε αυτή την περίπτωση, εφόσον είναι σωστά, είμαστε καλά σε αυτό το επίπεδο.
0: Ναι.
1: Αν πρέπει να κάνουμε μια διαδικασία για να πούμε ότι παιδιά, αυτά τα ενίκια δεν τα έχω εισπράξει, πρέπει να κάνουμε μια δικαστική διαδικασία, όπως λέμε, έστω την αγωγή, έστω οτιδήποτε, και με αυτό μπορούμε να πούμε ότι δεν εισέπραξα αυτά τα ενίκια και να μην φορολογηθώ άμεσα,
0: ναι,
1: ας πούμε για ενίκια που δεν εισέπραξε ένας ιδιοκτήτης.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, από την άλλη πλευρά, στις γονικές παροχές, δωρεές και όλα αυτά, ελέγχουμε και το ε9 αν έχουν μεταφερθεί, δηλαδή αν το ακίνητο έχει διαγραφεί, παράδειγμα που πουλήσαμε, αν το ακίνητο έχει μεταφερθεί, δηλαδή στο νέο ιδιοκτήτη, μιλάμε για τα παιδιά μας, στις γονικές,
0: ναι,
1: παροχές μιλάμε,
0: ναι,
1: ας πούμε, και όλα αυτά, αν συμβαίνουν και είναι όλα εντάξει, υποβάλλουμε και τη φορολογική μας δήλωση και το ε9, τροποποιητικές, και αποκαθιστούμε την εικόνα που θα πρέπει να αποκατασταθεί.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε τώρα, κύριε Βασιλάκη, τι γίνεται εκεί με τις 72 δόσεις, διότι έχουν ξεσηκωθεί εδώ, θα πω, οι συνάδελφοί σας, δηλαδή ο Σύλλογος Αδιούχων Λογιστών Φοροτεχνικών, και γράφει χαρακτηριστικά, μάλλον λέει, ότι πρόκειται για μια ρύθμιση για λίγους.
1: δεν είναι ακριβώς για λίγους. Είναι, για την ακρίβεια, να πω την καλημέρα μου στον πρόεδρο, τον κύριο Αλαβεζάκη, τον Παναγιώτη, λοιπόν, και στα Χανιά. Λοιπόν, μια κουβέντα θα πω. Όταν αποφασίζεις να κάνεις 72 δόσεις για οφειλές πριν το 23, δηλαδή πρακτικά, και από το 24 και μετά κάποιος πρέπει να έχει εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του για να έχει αυτή την προϋπόθεση, είτε θα πρέπει να τις έχει ρυθμίσει σε 24 δόσεις, είτε θα πρέπει να τις έχει εξοφλήσει, απλά δυσκολεύεις κάποιον άνθρωπο που έχει οφειλές να ενταχθεί σε μια τέτοια ρύθμιση.
0: Ναι.
1: Και του δίνεις δύο σκαλοπάτια. Ένα, ας πούμε, με πέντε σκαλοπάτια που πρέπει να ανέβει και ένα με ένα σκαλοπάτι που πρέπει να ανέβει. Η ουσία είναι, αν δεν έχει αφήσει προς τα πίσω πολλές οφειλές και είναι προς το βαρός οι οφειλές, εάν προσπαθούσε να εξοφλήσει τις οφειλές του,
0: ναι,
1: και δεν έχει αφήσει προς τα πίσω, αλλά έχει αφήσει τις καινούριες οφειλές, αυτές λοιπόν τις οφειλές του τις έχει αφήσει έτσι και ο άνθρωπος θα δυσκολευτεί και δεν θα μπορέσει να μπει σε μια σωστή ρύθμιση.
0: Ναι, αλλά οι συνάδελφοι σας λένε εδώ ότι δεν διαγράφεται τίποτα και το επιτόκιο είναι και υψηλό.
1: Ναι, το δεν διαγράφεται τίποτα, αυτό είναι, δηλαδή από τις προσαυξήσεις, αυτό είναι το ζήτημα. Δεν μιλάμε να διαγράψουμε χρέη, να το καταλάβουν οι άνθρωποι δηλαδή που ακούνε και λένε «Α, εγώ πλήρωσα», ας πούμε. Δεν μιλάμε να διαγράψει χρέη κάποιος, να διαγράψει προσαυξήσεις. Αυτό είναι το ζήτημα. Για να ενταχθεί ευκολότερα στη ρύθμιση. Τώρα, να πω και ένα άλλο θεματάκι που οι λογιστές το λέμε και το προτείνουμε.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό πρόστιμα για κάποιες πράξεις, παραλήψεις που είναι, ας το πούμε, μέχρι 4 μήνες,
0: ναι,
1: να μην τιμωρούνται με αυτοτελές πρόστιμο. Δηλαδή, αν καταλάβει κάποιος ότι έχει κάνει μια παράληψη, δηλαδή μια υποβολής δήλωσης, καλό θα ήταν να μην τιμωρείται με ιδιαίτερο πρόστιμο και το αποκαταστήσει, δηλαδή μέσα στο τετράμινο, παράδειγμα σας λέω, κάτι που δεν έχει φορολογία, ένα παράδειγμα λέμε.
0: Ναι.
1: Και το άλλο που είναι σημαντικό που θα έπρεπε να συμβαίνει είναι για παραλήψεις οι οποίες δεν δημιουργούν πρόβλημα, δηλαδή δεν είναι να πληρώσει κάποιος, απλά είναι τυπικές παραλήψεις, να είναι έστω τυπικό το πρόστιμο, μέχρι 100 ευρώ, ναι, όχι 500 ευρώ παράδειγμα, mm-hmm, λέμε τώρα νομικά πρόσωπα, 250 φυσικά πρόσωπα με δραστηριότητα και 100 ευρώ ας πούμε κάποια άλλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έλεος, πρέπει,
0: ναι,
1: να
0: πολλά,
1: είμαστε λογικοί.
0: Είναι πολλά. Και δεν μου λέτε όσοι ήδη εξυπηρετούν ρύθμιση αποκλείονται από αυτές τις 72 δόσεις?
1: Όχι, ίσα ίσα. Αυτοί που πληρώνουν ρύθμιση, ναι, δεν μπορούν να πάνε τώρα εκεί, θα ρυθμιστεί αυτό το θέμα. Είναι τώρα το ζήτημα που θα ανακοινωθεί. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Δηλαδή κάποιος έχει μια ρύθμιση και την έχει με τις τρέχουσες διατάξεις. Όχι, και είναι με τις 24 δόσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί να μπορεί να διαχωρίσει τα παλιά, δηλαδή πριν το 23, και
0: ναι,
1: να τα πάει με τις 72 δόσεις και να βάλει τα καινούργια με τις 24 δόσεις, έστω όπως το λένε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εν τέλει να δίνεται μια εναλλακτική δυνατότητα στον άνθρωπο με βάση το προφίλ του και με βάση αυτό που θέλει να ρυθμίζει τις υποχρεώσεις του.
0: Χρέη μετά το 2023 εξαιρούνται?
1: Μετά το 23 πρέπει να τα ρυθμίσεις σε 24 δόσεις και να τα εξοφλήσεις.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Ή 24 ναι, δόσεις λέει. Και να... Ναι, βέβαια. Ναι. Εννοείται.
0: Ωραία. Ναι.
1: Είναι πολλές οι δόσεις, εξυπηρετούν κυρίως αυτούς που έχουν προς συνταξιοδότηση, δηλαδή επειδή είναι και προς τον ΕΦΚΑ, είναι και προς την εφορία, εξυπηρετούν ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να βγουν στη σύνταξη. Αυτό το λέμε, δηλαδή ισχύει.
0: Εγώ καταλαβαίνω, κύριε Βασιλάκη, ότι ο κάθε άνθρωπος τώρα, είτε είναι πολίτης είτε είναι επαγγελματίας, πρέπει να έχει ένα λογιστή δικό του, προσωπικό λογιστή, με όλα αυτά που αλλάζουν και διαμορφώνονται τώρα έτσι, για να μπορεί να γνωρίζει. Αν και εσείς σαν λογιστές πάλι πελαγώνετε με αυτό το γεγονός, δηλαδή ότι ισχύουν κάποια πράγματα τη μία μέρα, προστίθενται κάποια άλλα την άλλη, αλλάζουν κάποιοι την τρίτη.
1: Να πούμε, και να το κάνουμε γέφυρα με αυτό που σαν θέμα θέλω να πω, το επόμενο θέμα. Αλλάξανε οι ΚΑΔ, θεωρητικά δηλαδή έγινε μια αντιστοίχηση, έτσι για να το καταλάβετε. Και ρίχνει την ευθύνη στο φορολογούμενο, δηλαδή στον επαγγελματία, ή στο νομικό ή στο φυσικό πρόσωπο και στο λογιστή εν τέλει.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχει κάνει σωστή αντιστοίχηση ΑΔΕ και πρέπει να επέμβει μέχρι τις αρχές Ιουνίου να το κάνει δηλαδή ο φορολογούμενος, ναι, ας το πούμε, και δραστηριοποιούμενος, είτε το φυσικό είτε το νομικό πρόσωπο, τη στιγμή που την αντιστοίχηση την έχει κάνει η ίδια η ΑΔΕ με τους όρους που νόμιζε αυτή με βάση τους ΚΑΔ.
0: Ναι,
1: και αν δεν,
0: ναι,
1: πέτυχε δηλαδή η επέμβαση της ΑΔΕ, ευθύνεται ο φορολογούμενος που πρέπει να κάνει μέχρι την τάδε ημερομηνία, αλλιώς υπάρχει περίπτωση προστίμου, ας το πούμε,
0: μάλιστα,
1: το οποίο δεν ανακοινώνεται, αλλά προσέξτε, και η απειλή μόνο είναι δηλαδή ένα πράγμα το οποίο, αφού εσύ έκανες την σαν
0: ΑΔΕ... Γιατί να το πληρώσω εγώ?
1: Όχι, όχι, να μην πληρώσει κανείς τίποτα.
0: Ναι.
1: Να πει ότι, okay, σου προτείνω και πρέπει μέχρι την 1η Ιουνίου να κάνεις αυτή τη μετατροπή, γιατί υποβάλλεις φορολογικές δηλώσεις και άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει αντιστοίχηση.
0: Ναι.
1: Αλλά από εκεί και πέρα, αν συμβεί κάτι, δεν θα υπάρχει προσάυξη, δεν θα υπάρχει πρόστιμο για αυτή σου την πράξη, διότι δεν είναι παράληψη θελημένη. Προέκυψε από μία δική μου κίνηση που έκαμα, για ΑΔΕ δηλαδή, έκαμα αυτή την κίνηση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι θελημένο.
0: Ναι, ναι. Για να μείνουμε στην ΑΔΕ λοιπόν και να πάμε και στον αγροτικό κόσμο, τον ταλέπορο, έτσι, αγροτικό κόσμο και τις επιδοτήσεις. Τι θα γίνει και πώς θα γίνει πάλι?
1: Κοιτάξτε, ο αγροτικός κόσμος θα δει επιδοτήσεις και θα είναι 2.231 εκατομμύρια το 2026.
0: Ναι.
1: Το θέμα ποιο είναι? Ότι να στρέφονται σε σωστό μέρος οι επιδοτήσεις, δηλαδή στους σωστούς δικαιούχους. Αυτό είναι το σημαντικό, γιατί είναι 600.000 δικαιούχοι, δηλαδή αυτά τα ποσά δεν είναι κάτι το οποίο είναι το τρομερό ποσό, αλλά δίνεται στους αγρότες για να μπορέσουν να συντηρήσουν την καλλιέργειά τους και το ζωικό και φυτικό κεφάλαιο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα τώρα, έχουμε υποχρεώσεις όπως είναι τα μαϊντάτα, όπως είναι η διαλειτουργικότητα των μητρώων, δηλαδή θα γίνονται διασταυρώσεις, οτιδήποτε για τις ενισχύσεις. Λοιπόν, και κάτι άλλο, εκεί με τις ενισχύσεις πρέπει να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Δηλαδή κάποιος που θέλει να διορθώσει σε αυτό το θέμα με τους χάρτες, όπως λέμε, που με βάση το χάρτη ένα ακίνητο το οποίο το θεωρεί ότι δεν είναι σωστά αποτυπωμένο, ενώ ισχύει η μίσθωση, ισχύουν όλα, για κάποιο λόγο, εν πάση περιπτώσει τυπικό,
0: ναι,
1: πρέπει να μπορεί με την αεροφωτογραφία, με οτιδήποτε, να τεκμηριώνει αυτό που πρέπει να τεκμηριώσει, αφού είναι πράγματι δηλαδή ενοικιαστής και χρησιμοποιεί το ακίνητο, απλά για κάποιους λόγους για συντεταγμένες, για τέτοια πράγματα δεν υπήρξε κάτι, να μπορεί να επικαλεστεί αυτό και να διορθώνει και να παίρνει τα χρήματά του άλλος και να μην μπλοκάρεται.
0: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Βασιλάκη, τι είναι αυτό που διαβάζομαι τώρα, το προειδοποιητικό ότι έρχονται ραβασάκια με φόρους και πρόστιμα που αφορούν καταθέσεις, POS και ενίκεια?
1: Ναι. Ακούστε τι συμβαίνει και σε ένα άλλο θέμα που να το επεκτείνω. Ναι, γίνεται διασταύρωση και για τα Airbnb,
0: ναι,
1: και για τα ακίνητα τα οποία, παράδειγμα, μας κατατίθενται χρήματα στο λογαριασμό μας και από κάποιον με το οποίο δεν έχουμε ούτε συγγενική σχέση ούτε καμία σχέση.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά λοιπόν μπαίνουν χρήματα στο λογαριασμό μας. Αυτό τώρα, για να το καταλάβετε, δίνει πολλές φορές όταν υπάρχει τακτική κατάθεση χρημάτων, δηλαδή κάθε μήνα, σου λέει αυτός ο άνθρωπος έχει κάποια σχέση ιδιοκτήτη, ενοικιαστή με αυτόν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γίνονται οι συγκρίσεις και γίνονται οι αποκαλύψεις.
0: Mm-hmm.
1: Έστω και αν δεν υπάρχει μισθωτήριο και μισθωτική σχέση. Δηλαδή πάει από τη ΔΕΗ, πάει από τον πάροχο ενέργειας και βλέπω ότι υπάρχει κατανάλωση μέσα στο ακίνητο το οποίο δηλώνεται κενό. Και αυτόματα χτυπάνε τα καμπανάκια και σε καλεί, πες μου την αλήθεια, ποια είναι η χρήση αυτού του ακίνητου. Και πρέπει να πεις ακριβώς αυτό που είναι.
0: Ναι.
1: Τα πρόστιμα προκύπτουν και από ένα γενικευμένο σύστημα ελέγχων που γίνεται με τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή γίνεται, να πω και κάτι άλλο για να δείτε. Μέχρι 30 Ιουνίου θα ψηφιοποιηθούν χιλιάδες δεδομένα σε επίπεδο 15 ετίας.
0: Μάλιστα.
1: Η φορολογούσα αρχή έχει τη δυνατότητα στα 15 χρόνια δεν έχεις υποβάλει δήλωση και στα 10 χρόνια για εισόδημα και για 10 χρόνια στο ΦΠΑ είτε ανακριβή δήλωση είτε οτιδήποτε, να προσδιορίσει διαφορές και να βγάλει φόρους. Δεκαετία είναι για το ΦΠΑ, 15 ετία για τις δηλώσεις εισοδήματος για τη μη υποβολή, 5 ετία είναι για συνεπείς φορολογούμενους που απλά μπορεί να έχουν τυπικές παρατυπίες και οτιδήποτε.
0: Κανείς δεν γλιτώνει με τίποτα. Έτσι το καταλαβαίνω.
1: Δεν είναι θέμα αν γλιτώνει ή δεν γλιτώνει. Προσπαθεί η ΑΔΕ, το κράτος, να αυξήσει το ποσό που εισπράττει από τη φορολογία.
0: Μάλιστα.
1: Το βλέπουμε στα πλεονάσματα. Παρότι
0: μάλιστα,
1: δηλαδή έχουμε πληθωρισμό και αυτό είναι μια αιτία που έχουμε χρήματα, από την άλλη πλευρά, δηλαδή σαν φορολογικά έσοδα, η άλλη αιτία είναι αυτή που σας λέω.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ξεκινά, κύριε Βασιλάκη, και διασταυρώσεις για μαϊμού, στεγαστικά επιδόματα και απαλλαγές έμφυα, ε.
1: Ναι, αυτό που λέμε την απαλλαγή έμφυα και την απαλλαγή και στη φορολογία, δηλαδή των γονικών παροχών, όλα αυτά είναι στα πλαίσια του ότι δίνω κάποια φοροαπαλλαγή και ελέγχω την νομιμότητα.
0: Ναι.
1: Ένα παράδειγμα τώρα. Θέλω εγώ να ανεγείρω ένα ακίνητο κανονικά και δεν έχω το ποθενέσχες. Δηλαδή όλα είναι καλά, αλλά το ποθενέσχες δεν το έχω.
0: Ναι.
1: Και μου δίνει, υποτίθεται, ένας αδερφός μου που έχει το ποθενέσχες,
0: ναι,
1: τα χρήματα μέσω του πατέρα και κάνει γονική παροχή.
0: Ναι.
1: Αυτά ελέγχονται και ελέγχονται σε επίπεδο και ποινικών και φορολογικών προστήμων και οφειλών.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να παραστήσει αυτόν που έχει τα χρήματα και τα δίνει,
0: ναι,
1: κάποιος που δεν έχει χρήματα. Πρέπει από τα ίδια σου τα χρήματα και με τραπεζικό τρόπο να τα δώσεις για να τα χρησιμοποιήσει ο άλλος και να αποδεικνύεται το πραγματικό του γεγονότος.
0: Ναι. Φακέλωμα βέβαια έχουμε από την ΑΔΕ και στις καταθέσεις, κύριε Βασιλάκη.
1: Βέβαια, ναι. Κοιτάξτε τι γίνεται. Δίνουν και χώρες στο εξωτερικό, και να μην ξεχνάμε όσοι έχουμε καταθέσει στο εξωτερικό, γιατί μιλάω για πολλούς ανθρώπους που έχουν καταθέσει στο εξωτερικό,
0: ναι,
1: τώρα με το κίνημα,
0: ναι,
1: που έχουν φύγει σε κάποιες χώρες και έχουν κατάθεση και δεν δηλώνουν εδώ πέρα, όταν δεν είναι κάτι εξωτερικού, το παγκόσμιο εισόδημα.
0: Μάλιστα.
1: Έχεις δηλαδή ένα λογαριασμό στο εξωτερικό κανονικά, δεν δηλώνεις

0: συνήθεια. Ναι. Άρα λοιπόν είναι αυτά όλα, είναι πράγματα τα οποία δηλαδή είναι απαράδεκτα.
1: Ναι.
0: Και όμως υπάρχουν.
1: Μάλιστα. Κύριε Βασιλάκη, θα δώσουν κάτι τι σε εκείνο το Market Pass 26

0: που ακούγεται.
1: Κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει. Ό,τι δώσουν θα πρέπει να γίνει μετά από την εκτίμηση της κατάστασης οικονομικής, γιατί όπως είδατε η αστάθεια που προέκυψε, ας πούμε, από την επέμβαση Τραμπ, Ισραηλινών και οτιδήποτε σε αυτό το χώρο, και από την άλλη πλευρά και από το κράτος του Ιράν, το οποίο αμύνθηκε, εν πάση περιπτώσει, ναι, σε αυτή την περίπτωση, ναι, και προχώρησε και σε κάποια χτυπήματα, ας πούμε, σε γειτονικές χώρες,
0: ναι,
1: τα οποία αποσταθεροποίησαν μια περιοχή και μετά είχαμε την ανάφλεξη και μετά. Αυτό που ζούμε τώρα είναι ο περιορισμός της προσφοράς πετρελαίου, άρα λοιπόν η γενικευμένη αναστάτωση.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό θα δει τι επίδραση έχει προς την πλευρά, την Ελλάδα δηλαδή,
0: ναι,
1: και θα δώσει κάποια στοχευμένα μέτρα, δηλαδή ασπιρίνες όπως λέμε, αλλά θα δώσει, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπούμε σε μια κατάσταση ύφεσης. Εδώ βέβαια μπορεί να λέμε ότι είμαστε στην πρωτιά, 3,5% ας πούμε, και ήταν συγκυριακό, γιατί αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός, εδώ είναι το γέλιο ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αφού αυξήθηκε τον Απρίλιο ο κατώτατος μισθός, φυσικά θα έχεις αυξήσεις προς όλους, δηλαδή γενικευμένες αυξήσεις. Δεν είναι αλήθεια.
0: Κατανοητό,
1: λένε.
0: Κατανοητό.
1: Αλήθεια λένε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά μόνο που αυτό το ποσοστό της αύξησης σε σχέση με όλο το άλλο το κομμάτι της κατανάλωσης και των αυξήσεων του πληθωρισμού,
0: ναι,
1: δεν έχει σχέση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν λέω παίρνω περισσότερα χρήματα, μάλιστα, καλύπτω τις ανάγκες μου? Όχι.
0: Όχι.
1: Άρα λοιπόν και το πρώτο είναι αλήθεια και το δεύτερο είναι αλήθεια,
0: ναι,
1: αλλά ποιο είναι το πιο θολό, ας το πούμε, το δεύτερο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα για να μην δημιουργούμε έτσι ελπίδες και μέχρι να ανακοινωθεί αυτό το market pass για το οποίο σας ρώτησα, για Σεπτέμβρη πάει έτσι?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ναι. Α, ναι, και πάει για Σεπτέμβρη και αν γίνει θα είναι και αναδρομικό, να το πούμε και αυτό.
1: Εννοείται, εννοείται. Μα δεν πάντα, όπως είδατε, να μιλήσουμε και για τα ενίκια, μιας και έχουμε και χρόνο από ό,τι βλέπω, δηλαδή για να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Είδατε ότι η ενίσχυση, ακόμα και για αυτούς που είναι γιατρείς ενισχύσεις, δηλαδή νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς,
0: ναι, ναι, ναι,
1: κλπ, που θα πάρουν δηλαδή πρώτο το Σεπτέμβριο και μετά Νοέμβριο, ας το πούμε, τα άλλα δύο ενίκια, έτσι σαν ενίσχυση, ας το πει κανείς, για να μπορούν να επιβιώσουν στα νησιά και σε οτιδήποτε, δηλαδή σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, εκτός από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μιλάμε για νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς κλπ.
0: Ναι.
1: Δίνονται το 25, θα δοθεί το Σεπτέμβριο του 26, δηλαδή, ναι, το επίδομα του 25 ενοικίου δίνεται το Σεπτέμβριο του 26. Άρα λοιπόν το καταλαβαίνουμε ότι όλα πάνε πίσω, γιατί δεν γνωρίζουν το βάθος της κρίσης, το, ναι, βάθος δηλαδή της κατάστασης, όπως,
0: ναι,
1: λέμε.
0: Ναι. Έχω μια ερώτηση, μάλλον ακροάτρια θα πω, ναι. Για το επίδομα μητρότητας του 26, γνωρίζετε κάτι, κύριε Βασιλάκη?
1: Κοιτάξτε τώρα, το επίδομα μητρότητας, είναι αυτοί οι 9 μήνες, γιατί αυτό είναι το ερώτημα, ας πούμε, για αυτούς τους 9 μήνες δηλαδή που δίνεται, αν εννοεί αυτό, κοιτάξτε, που υποκαθιστά το εισόδημα από εργασία,
0: ναι,
1: αν εννοεί αυτό,
0: ναι,
1: ας το πει κανείς, υπάρχει αυτή η ενίσχυση, θα υπάρξει, αλλά το θέμα δεν είναι εκεί,
0: ναι,
1: το θέμα είναι ότι αν εννοεί κάποιο άλλο επίδομα αμητρότητας, δηλαδή έχει και κάποιες όρους αυτό.
0: Όχι,
1: ήταν...
0: ρωτάει ήδη, ευκρινίζει,
1: ναι, ναι.
0: Έχει ακούσει, λέει, ημερομηνία 21 Μαΐου, τότε θα καταβληθεί το...
1: Ναι, ναι, όλα τα επιδόματα καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη τέτοιου τύπου,
0: ναι,
1: την τελευταία εργάσιμη του μήνα, που είναι αυτός ο μήνας, δηλαδή,
0: ναι,
1: ό,τι αφορά θα καταβληθεί το τέλος του μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Που είναι η τελευταία εργάσιμη 29 του μήνα, γιατί τότε καταβάλλεται και στους, σε αυτούς που είναι που δικαιούνται, δηλαδή, όπως λέμε, των υπερηλίκων και τέτοια, μαζί με αυτό τα επιδόματα συνήθως καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.
0: Ναι. Πάντως, κύριε Βασιλάκη, δυσκολεύουν τα πράγματα.
1: Ναι. Προσέξτε τώρα. Για να υπάρξει αυτό το επίδομα μητρότητος είναι 200 μέρες ασφάλισης τα δύο τελευταία έτη, και δίνεται το επίδομα. Δηλαδή πρέπει και εργαζόμενοι να είναι η γυναίκα η οποία παίρνει το επίδομα μητρότητας και από την άλλη πλευρά

0: Δηλαδή αυτό θέλω να πω, ότι υπάρχουν και προϋποθέσεις, όπως λέμε, για να μπορεί να το πάρει.
1: Ναι. Τώρα εμείς το έχουμε ρίξει και για μια ακόμη φορά για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Θέλω να πω, επειδή είμαστε και σε παγκρίτιο επίπεδο, ότι πάντα, κάθε φορά που ζητούμε τις γνώσεις σας, τις συμβουλές σας, είστε εδώ. Τώρα οι πολίτες έχουν και τη δυνατότητα, γιατί ξέρουμε πόσο αγαπάτε την ΕΡΤ, να σας βλέπουν και μέσα από τους δέκτες μας, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, βέβαια. Yeah. Δηλαδή στηρίζουμε την ΕΡΤ, στηρίζουμε, λοιπόν, στηρίζουμε πρακτικά. Ένα τραγούδι μ' αρέσει, είναι το «Εμείς», με το Ρέμο και τη Μαντώ, γιατί έβγαλε και καινούριο τραγούδι η Μαντώ, ας το πούμε.
1: Το ακούει ο ηχολήπτης μας, το ακούει ο Μάνος Παπαδάκης τώρα.
0: Το τραγουδιστές κορυφής με τη σημαία μας ψηλά.
1: «Εμείς», είναι, «Εμείς Μαντώ».
0: Πρωτιέ στην ΕΡΤ, ναι, που λέμε. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι το κανάλι του πολιτισμού.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο του πολιτισμού, και της ενημέρωσης. Δηλαδή, ναι, δεν δίνει μόνο στην ψυχαγωγία το βασικό του κομμάτι, ας το πούμε. Είναι η ενημέρωση, είναι ο πολιτισμός, είναι τα ντοκιμαντέρ, είναι η έρευνα, είναι οτιδήποτε. Είναι στα ακριτικά μέρη, ξέρετε τώρα, έχω το γιο τους φούρνους. Και ας το πούμε, ορισμένα πράγματα φούρνους Κορσεών Ικαρίας. Mm-hmm. Βλέπετε ότι η ανάδειξη θεμάτων και η προβολή θεμάτων μέσα από τη δημόσια συχνότητα, μέσα από την ΕΡΤ, ΕΡΤ Αιγαίου που λέμε από πάνω πάλι.
1: Ναι, βέβαια. ΕΡΤ παντού, λοιπόν, λέμε,
0: ΕΡΤ
1: κύριε Βασιλάκη.
0: Παντού,
1: ναι.
0: Μυρσίνη Τζινέλη εκεί.
1: Βεβαίως,
0: πάνω,
1: βεβαίως, το κορίτσι εκεί, βεβαίως.
0: Βέβαια, πάντα γνωστή και από μουσική,
1: βεβαίως,
0: οικογένεια.
1: Βεβαίως.
0: Τα χαιρετίσματα.
1: Αν προλάβουμε, θα το βάλουμε τώρα. Αν δεν προλάβουμε, ναι, θα το βάλουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
0: Βεβαίως, αφιερώστε το στην Κρήτη, στην πατρίδα μου, αλλά κυρίως στα Χανιά, όπου στα 14 μου χρόνια είδα τον κόσμο από ψηλά, από τον Άγιο Μαθαίο, από την Ιερατική Σχολή. Την καλημέρα μου πλέον στη Μητρόπολη και Κισάμου και Σελήνου και στα Χανιά, όπως λέμε, στη Μητρόπολη. Να είμαστε καλά. Την καλημέρα μου.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας.

0: News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ιστορική συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ στον Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται μια σχέση καλύτερη από ποτέ, ενώ ο Κινέζος ομολογός του σημειώνει πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερίσουμε μαζί, χαράσσοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Στόχος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό, που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αναλυτές, ωστόσο, εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη.

ρήπτα στην προμήθεια πετρελαίου, όπως και πολλοί βασικοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ασία. Ο Τραμπ θα πιέσει επιπλέον ώστε να μην δοθούν κινέζικα αντιαεροπορικά συστήματα στο Ιράν.

0: Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της αλιείας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των αλιέων, καθώς και την αναβάθμιση των αλιευτικών προϊόντων. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Κλείνοντας τη μαραθώνια συζήτηση στη Βουλή, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Θάνος Πετραλιάς έκανε λόγο για ουσιαστικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες. Όπως ανακοίνωσε, θα κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με στόχο τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης της κοινωνίας. Το δικαστήριο απαγορεύει οριστικά στην Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει τη μηνιαία χρέωση των 0,80 λεπτών στους λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο και απλό τρεχούμενος, κρίνοντας τη σχετική πρακτική ως παράνομη και καταχρηστική. Η απόφαση που εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της ΕΚΠΗΖΟ κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή. Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα υποχρεούται να σταματήσει άμεσα την ίσπραξη της συνδρομής και να προχωρήσει σε επιστροφή των ποσών που έχουν ήδη παρακρατηθεί από τους πελάτες της. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο, εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, προσδίδοντας νέα δυναμική στην προσπάθεια για την ανάσχεση της παραπληροφόρησης και των fake news. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε από τα μεσάνυχτα πάνω από 1.560 μη επανδρωμένα υπτάμενα οχήματα εναντίον της χώρας του.
1: Ο καιρός.
0: Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού με νεφώσεις και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, Βόρεια Ηπειρωτικά και Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στο Νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλή μέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Σήμερα 5η 14 Μαΐου. Τον μεσιάσαμε το μήνα, ε. 14 Μαΐου του 2026. Το πιστεύεις, το συνειδητοποιείς?
1: Πάμε για το θέρος.
0: Φτάσαμε. Φτάσαμε στο καλοκαίρι.
1: Θυμήθηκα το θερισμό τώρα.
0: Και βλέπω ότι. Ναι.
1: Το θέρος και το θερισμό, τον Ιούνιο, ναι.
0: Βλέπω ότι και σήμερα θα έχουμε θερμοκρασίες. Εντάξει, κανονικές για την εποχή. Με ξέρεις την Κρήτη που θα φτάσει στα 29, στους 29 βαθμούς Κελσίου και στην Πελοπόννησο στους 28. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα. Όχι. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα, 25, 26, 27. Εδώ στην Αττική, λίγη συννεφιά κατά διαστήματα και κάποιες σποραδικές βροχές, λέει, κυρίως στα βόρεια του νομού.
1: Λες
0: από το μεσημέρι.
1: Να μην είναι.
0: Ναι, θα έχουμε την κόνιδα, θα την έχουμε. Και θερμοκρασία αυτή την ώρα, εδώ στην Αγία Παρασκευή, 19 βαθμοί Κελσίου. Στο κέντρο της Αθήνας 20, στο κέντρο του Πειραιά 20, στη Θεσσαλονίκη 16 βαθμοί Κελσίου.
1: Εντάξει, καλή είναι. Ψηλή για την εποχή θερμοκρασία. Νομίζω ότι πρέπει να είναι λίγο χαμηλότερη. Διάβασα βέβαια κάπου ότι κάπως χαλάει ο καιρός. Κάποια πρόβλεψη για βροχές, ίσως και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτό που μας τα χαλάει το Σαββατοκύριακο.
0: Έρκιους Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Αψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Δύο οι επιλογές σας για να μας στείλετε το μήνυμά σας. Η μία μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Έρκιους Radio, δύο λέξεις. Έρκιους η μία, Radio η άλλη.
0: Και ο δεύτερος τρόπος, μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές, μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλες και όλους. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε και αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής το κουβάρι της επικαιρότητας και με εκλεκτούς καλεσμένους. Αρχή θα κάνουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, καθηγητή διεθνών σχέσεων. Από τον οποίο θα ζητήσουμε ένα πρώτο σχόλιο για όσα έχουν γίνει γνωστά γύρω από τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι οι περισσότεροι στέκονται, όπως είναι φυσιολογικό, στην αποστροφή του Κινέζου πρόεδρου στο θέμα της Ταϊβάν, για το οποίο είπε με μία έκφραση που μπορεί να ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους στα μανδαρίνικα, ότι θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη και σύγκρουση στις δύο χώρες, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν λειτουργήσουν σωστά, κάνουν τους λάθος χειρισμούς. Σύγκρουση, όχι κατά ανάγκη, όμως ένοπλη. Έχει σημασία αυτό.
1: Γιατί λοιπόν, δύο μεγαθύρια έχουν, όπως είναι οι δύο αυτές χώρες, έχουν ποικίλους τρόπους να συγκρουστούν. Από οικονομικούς,
0: ναι,
1: δεν θα πω πολιτιστικούς, μέχρι και σύγκρουση σαν σύγκρουση. Έχει ενδιαφέρον η αναφορά του στην παγίδα του Θουκυδίδη. Έτσι,
0: ναι,
1: δεν είναι.
0: Έχει μια σημασία.
1: Βέβαια.
0: Έχει μια σημασία, ιδιαίτερα η αναφορά στην παγίδα του Θουκυδίδη. Κωνσταντίνος Φίλης, τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, να ακούμε το σχόλιο σας.
1: Μια ατζέντα γεμάτη, ξεκινήσαμε με την Ταϊβάν όμως. Ξεκινήσανε.
2: Ναι, είναι λογικό η κάθε πλευρά να βάλει τα δικά της ζητήματα. Για την Κίνα η Ταϊβάν είναι προτεραιότητα. Είναι προτεραιότητα γιατί οι Κινέζοι θεωρούν ότι είναι στο πλαίσιο της ενιαίας Κίνας και ότι δεν μπορεί κανείς να αμφισβητεί αυτή την άποψη και να αναγνωρίζει στην Ταϊβάν κάποιο άλλο καθεστώς. Από εκεί και πέρα η εκτίμησή μου είναι πως και οι δύο ηγέτες, ο καθένας για τους δικούς του λόγους, θέλουν αυτή η συνάντηση να πάει καλά ή τέλος πάντων δεν θέλουν αυτή η συνάντηση να μην πάει καλά. Δηλαδή δεν θα ήθελε ο Τραμπ, ενώ δεν έχει λύσει το γρίφο του Μεσανατολικού, ενώ δεν έχει λύσει το γρίφο του Ουκρανικού, δύο θέματα στα οποία η Κίνα έχει άποψη και ρόλο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρόκειται να ενεργοποιηθεί προς τη μία την άλλη κατεύθυνση. Της έχει ζητηθεί άλλωστε από τους Αμερικανούς και δεν το έχει πράξει μέχρι σήμερα. Τον αντίον ξέρουμε ότι έχει στηρίξει και τη Ρωσία και, και το Ιράν σε αυτό τον πόλεμο ποικίλο τρόπος. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας αυτά τα δύο μέτωπα ανοιχτά και έχοντας και το μέτωπο της οικονομίας ανοιχτό και λόγω βέβαια του κλεισίματος του στενού του Ορμούζ, δεν θα ήθελε να φύγει από την Κίνα χωρίς καμία συμφωνία στα χέρια του. Το ιδανικό βέβαια για αυτόν θα ήταν να έχει μια εμπορική συμφωνία η οποία θα διόρθωνε ουσιαστικά τα δικά του φάλτσα σε σχέση με τους δασμούς.
0: Ναι.
2: Θυμίζω προς τους ακροατές μας ότι ο Τραμπ επέβαλε δασμούς στην Κίνα. Οι Κινέζοι, επιτρέψτε μου να το πω λίγο κατά το κοινό λεγόμενο, δεν μάσησαν. Ακριβώς. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι ο Τραμπ έκανε πίσω. Και οι Κινέζοι βέβαια που εμφανίζονται και θέλουν να προβάλλονται ως μια δύναμη η οποία είναι δύναμη σταθερότητας, ότι είναι δηλαδή μια δύναμη status quo απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες που υπό την τωρινή τους ηγεσία δεν είναι ακριβώς δύναμη status quo, μάλλον είναι μια δύναμη που τρόπον την αμφισβητούν την υφιστάμενη τάξη πραγμάτων. Οι Κινέζοι λοιπόν ως προς αυτό θα ήθελαν να υπάρξει μια συμφωνία ή να υπάρξει τέλος πάντων μια κατανόηση, αλληλοκατανόηση, ότι δεν πρέπει η κατάσταση τουλάχιστον μεταξύ των δύο δυνάμεων να ξεφύγει. Δηλαδή να μην έχουμε έναν εμπορικό πόλεμο, να μην έχουμε ένα πόλεμο στο AI, δηλαδή στην τεχνητή νοημοσύνη, να μην έχουμε μια ένταση λόγω της Ταϊβάν, να μην έχουμε εντάσεις λόγω της περιορισμένης πρόσβασης των Κινέζων στην Αμερικανική αγορά και σε συγκεκριμένους τομείς που είναι ευαίσθητοι βέβαια για την οικονομία και την ασφάλεια και αντίστοιχα Αμερικανικών εταιριών στην Κινέζικη αγορά. Δεν είναι τυχαίο. Ποιοι συνοδεύουν τον πρόεδρο Τραμπ, έτσι το έχουμε δει όλοι, οι περισσότεροι.
1: Οικονομικά μεγαλύτερα.
0: Ο αφρός των CEO των Αμερικανικών επιχειρήσεων. Να ρωτήσω, κύριε καθηγητά, γιατί αυτοί, για όσους δεν ξέρουν, έτσι, γιατί πάρα πολλοί από όσους μας ακούν δεν είναι υποχρεωμένοι άνθρωποι να γνωρίζουν τη γεωπολιτική πραγματικότητα στην περιοχή, για ποιο λόγο αυτή η αιμονή των Κινέζων με το θέμα της Ταϊβάν?
2: Όταν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε έναν εμφύλιο στην Κίνα, εις εκ των δύο εκπροσώπων του εμφυλίου αυτού ή αντιπάλων, κατέφυγε στην Ταϊβάν. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 70, όταν είχαμε το περίφημο ταξίδι του Νίξον στην Κίνα, με την περίφημη διπλωματία του πινκ-πονκ που έπαιζαν μεικτές ομάδες Κινέζων και Αμερικανών, όλο αυτό ήταν μια σύλληψη του Kissinger, τότε Υπουργού Εξωτερικών και Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας. Όταν λοιπόν επισκέφθηκε ο Νίξον την Κίνα, άλλαξε η αμερικανική θέση και στάση απέναντι στο ζήτημα. Μέχρι τότε δεν αναγνωριζόταν η Κίνα ως η επίσημη κυβέρνηση της Κίνας στον οργανισμό, ούτε καν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Έγινε λοιπόν αυτή η αλλαγή στάσης από πλευράς Αμερικανών, η οποία ήταν στην προσπάθεια τότε της Ουάσιγκτον να προσεγγίσει το Πεκίνο ώστε να δημιουργήσει ένα ισχυρό αντιστάθμισμα απέναντι στη Σοβιετική Ένωση. Θυμίζω ότι η Κίνα εκείνη την περίοδο, παρότι κομμουνιστική, είχε αποστασιοποιηθεί από τη Σοβιετική Ένωση και δεν θεωρούνταν μια χώρα η οποία μεγάλη πάντα, μια χώρα η οποία συνέδρα με τους Σοβιετικούς. Ήθελαν λοιπόν αυτό να το εξασφαλίσουν οι Αμερικάνοι, έκαναν την ενέργεια και έκτοτε η Ταϊβάν βρίσκεται σε ένα περίεργο
0: καθεστώς
2: με κάποιες ελάχιστες χώρες, νομίζω είναι 12-13 στον κόσμο, να την έχουν αναγνωρίσει. Κάποιες άλλες βέβαια να έχουν εμπορικές σχέσεις μαζί της και ούτω καθεξής, αλλά η λογική της Κίνας είναι ότι μιλάμε για ένα κράτος, όχι για δύο κράτη, και για μια ενιαία Κίνα. Και είναι κάτι το οποίο για τους Κινέζους είναι πάρα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Τα περασμένα χρόνια οι Κινέζοι έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα ασφιχτικό κλειό γύρω από την Ταϊβάν. Όμως η Ταϊβάν έχει ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Κατασκευάζει αυτά τα microchip, τα οποία είναι καθοριστικά για την παγκόσμια οικονομία και για τη λειτουργία αυτής. Είναι από τους υπολογιστές που χρησιμοποιούμε τα αυτοκίνητα για τα πάντα, μέχρι και την αμυντική βιομηχανία. Αυτά λοιπόν τα microchip που κατασκευάζουν οι Ταϊβανέζοι είναι τα μικρότερα σε μέγεθος σε σχέση με οτιδήποτε άλλο και δεν έχει καταφέρει καμία χώρα και καμία εταιρεία να τους ανταγωνιστεί. Αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουν σημαίνει ότι αν αύριο η Κίνα αποφάσισε να κάνει μια εισβολή, ας πούμε, στην Ταϊβάν, για να την θέσει υπό τον έλεγχό της, αυτό θα δημιουργούσε μια τεράστια, μα τεράστια αναστάτωση στην παγκόσμια οικονομία. Άρα λοιπόν είναι το σημαντικότερο πλεονέκτημα των Ταϊβανέζων, το οποίο το χρησιμοποιούν. Και επίσης να πω ότι στην Ταϊβάν πριν από 20-30 χρόνια πολλοί πίστευαν ότι η Ταϊβάν, από τους Ταϊβανέζους εννοώ, ήταν κομμάτι ή θα έπρεπε να γίνει κομμάτι της Κίνας. Όσο έρχονται οι νέες γενιές στα πράγματα, αυτό αλλάζει. Υπάρχει μια αντικινεζική αντίληψη και μια άποψη ότι τελικά οι Ταϊβανέζοι δεν είναι Κινέζοι, αλλά είναι κάτι διαφορετικό, κάτι άλλο.
1: Πάντως
2: αυτό που λαμβάνεστε απασχολεί πάρα πολύ τους.
1: Αυτό ερμηνεύει το γιατί είναι και τόσο ψηλά στην ατζέντα μεταξύ των δύο, Τραμπ και Xi Jinping.
2: Σας το είπα σε πολύ γενικές γραμμές, αλλά θέλω να πιστεύω ότι.
1: Απόλυτα κατανοητό. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Πάρα
1: πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Είδες γιατί είναι χρήσιμη η γνώση της ιστορίας? Γιατί κάποιος που μας ακούει και δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει, θα λέει με Ταϊβάν, μια σταλιά, μια σταλίτσα. Γιατί είναι τόσο ψηλά η συνάντηση των δύο?
0: Ένα διαχρονικό αγκάθι στη σχέση των δύο χωρών και όχι μόνο.
1: Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριζαν και υποστηρίζουν στρατιωτικά την Ταϊβάν και γι' αυτό βρίσκεται τόσο ψηλά στην ατζέντα μεταξύ των δύο. Έλεγες βέβαια πριν ότι όλη η αφρόκρεμα των οικονομικών μεγαθυρίων των Ηνωμένων Πολιτείων συνοδεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ σε αυτό το ταξίδι.
0: Και έχει τη σημασία του.
1: Και πολλοί περιμένουν και εστιάζουν την προσοχή τους στις συμφωνίες που θα υπογραφούν. Γιατί θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι θα υπογραφούν συμφωνίες σε αυτό το ταξίδι, σε αυτή την επίσκεψη.

0: Τυχαίος Γάλλος δημοσιογράφος. Ήταν ο δημοσιογράφος του περιοδικού Παριμάτς που είχε αναλάβει να γίνει σκιά του Μακρόν και της συζύγου του από την πρώτη κιόλας μέρα που πάτσαν το ποδαράκι του στο Μέγαρο των Ηλυσίων, δηλαδή το 2017. Ήταν, πώς να το πούμε, δημοσιογράφος στον οποίο ανατέθηκε από το περιοδικό αυτός ο ρόλος. Δεν θέλω να πω σκανδαλοφυρικός. Έγινε σκιά τους, να τους παρακολουθεί. Έβγαλε λοιπόν αυτό το περίφημο βιβλίο με το οποίο γίνει χαμός στη Γαλλία, υπό τον τίτλο «Ένα σχεδόν τέλειο ζευγάρι», που αποκαλύπτει ότι πίσω από το περίφημο χαστούκι της Μπριζίτ στον Εμμανουέλ Μακρόν κρυβόταν ένα SMS
1: ή κάποια SMS,
0: ή κάποια SMS που είχε στείλει ο άτακτος εντός ή εκτός αγωγικών Εμμανουέλ Μακρόν σε μια Ιρανή ηθοποιό, η οποία έχει γίνει η πρώτη φίρμα από χτες, έτσι είναι δεδομένο αυτό, η κυρία
1: μια πολύ ιδιαίτερη ομορφιά
0: Γκολσφιτέχ Φαραχάνη, έτσι είναι η, μια κλασική έτσι Ιρανή,
1: αυτή
0: των Περσίδων, των Περσίδων που κλείνουμε παράθυρα. Έχω κι άλλα κρύα να σου πω. Έχω κι άλλα κρύα.
1: Εντάξει.
0: Ποιο είναι το πρώτο σχόλιο?
1: Το
0: πρώτο σχόλιο είπαμε, επειδή όλοι λένε ρε παιδί μου, Κοτζάν πρόεδρος και αφήνει το. Κοτζαμάν πρόεδρος και αφήνει το κινητό του.
1: Και το βλέπουν όλοι.
0: Ναι, η κυρία Μπριζίτ Μακρόν είπε ότι εγώ δεν κοιτάω ποτέ το κινητό του Εμμανουέλ.
1: Άρα κάποιος άλλος το κοίταξε. Άρα το χαστούκι ήταν για άλλο λόγο.
0: Το δεδομένο είναι ότι ο συγγραφέας του βιβλίου, ο κύριος Φλωριάν, πώς τον είπαμε.
1: Ταρντίφ.
0: Ναι. Ξεκαθάρισε, να το υπενθυμίσουμε αυτό, ότι δεν έγραψε τυχαία και από την κοιλιά του.
1: Καρατσακαρισμένες πηγές του.
0: Καρατσακά, και ότι ο κύριος Ταρντίφ λέει ότι είδα με τα μάτια μου το μήνυμα αυτό τώρα. Πώς είδε με τα μάτια του το μήνυμα? Δηλαδή κάποιος έκανε, ας πούμε, το τράβηξε φωτογραφία.
1: Το κινητό του Προέδρου.
0: Να.
1: Δεν μου αρέσει αυτό και δεν θα αρέσει και στον Πρόεδρο. Βέβαια με αυτά και με αυτά ανεβαίνει η δημοτικότητα, η δημοφιλία του Εμμανουέλ Μακρόν. Αυτό ξέρω εγώ,
0: ανεβαίνει.
1: Η οποία δεν είναι και πολύ ψηλά. Νομίζω στους Γάλλους αρέσουν αυτά.
0: Αρέσουν.
1: Στο Φρανσουά Ολάντ, πάντως κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί που αναφερθήκαμε πριν, τώρα μην το επαναλαμβάνουμε.
0: Πάντως άκουγα τα παιδιά την πρωινή παρέα, την Κατερίνα και τον Διονύση, που σχολιάζανε πριν από κάνα δύο μέρες πόσο έχει απελευθερωθεί το τελευταίο διάστημα, διανύοντας δηλαδή το τελευταίο χρόνο της προεδρικής
1: εφηβείας. Γιατί θα είδαν το βιντεάκι στο TikTok που χόρευε.
0: Ο Εμμανουέλ Μακρόν. Και η αλήθεια είναι πόσο πιο χαλαρά μιλάει και πόσο πιο καθαρά και για τις διεθνείς σχέσεις και για τα γεωπολιτικά πράγματα.
1: Και για τα ευρωπαϊκά, που δεν μιλάει σχεδόν κανείς, δεν έχει όραμα για την Ευρώπη. Να το πούμε.
0: Και ό του θαύματος, ενώ η δημοτικότητά του ήταν, δεν πήγαινε καλά, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την εξωτερική πολιτική, τις διεθνείς σχέσεις, την γεωπολιτική στρατηγική, της κοινής της Γαλλίας κλπ., έχει εκτοξευθεί στα ύψη το τελευταίο διάστημα η δημοτικότητά του.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς, ο Εμμανουέλ Μακρόν τα τελευταία χρόνια είναι ο μόνος που μιλάει και έχει ένα όραμα για την Ευρώπη. Μπορείς να συμφωνείς, μπορείς να διαφωνείς, αλλά κανείς άλλος δεν μιλάει γι' αυτό. Μπορεί, να σου πω για έναν από τους λόγους για τους οποίους είχε απελευθερωθεί. Άλλη θητεία δεν έχει. Δεν μπορεί να διεκδικήσει. Αυτό τον απελευθερώνει. Δεν τον νοιάζει η δημοφιλία του, δεν τον νοιάζει η δημοτικότητά του. Είναι ελεύθερος. Αυτό πολλές φορές βοηθάει. Τώρα, όσον αφορά τον τίτλο του βιβλίου, επειδή εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, θα το πούμε, τέλεια ζευγάρια δεν υπάρχουν.
0: Γι' αυτό είναι σχεδόν τέλειο.
1: Ακριβώς. Δεν είναι καθόλου άσχημο.

0: Λοιπόν, πάμε να στείλουμε καλημέρες και στο φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος είναι συντονισμένος, και στη Μαρία, στον ονόματί σου. Και έχουμε και έναν Πάρη. Α, τον Πάρη, τον Ελευθερία. Γεια σου, Πάρη μου. Καλημέρα. Λοιπόν, τι ήθελες να σου πω, σε διακόψα.
1: Δεν μου έχεις πει τίποτα για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς σαν εκπομπή έχουμε αδυναμία στα συνέδρια.
0: Είμαστε των συνεδρίων, είναι η αλήθεια.
1: Δεν θυμάσαι το συνέδριο του Πασόκου πώς το είχαμε καλύψει.
0: Εντάξει, η χαμηλή τόνη βλέπω. Είναι η μπάλα, την έχουν χαμηλά όλες οι φυλές.
1: Έτσι βλέπω.
0: Ναι.
1: Μαζί για την Ελλάδα του 2030. Θα έχει και λίγο οραματικό χαρακτήρα και λίγο το αφήγημα της επόμενης τετραετίας.
0: Ναι. Εμείς να υπενθυμίσουμε ότι θα παρακολουθήσουμε το συνέδριο εδώ ως Ed News Radio, όπως και κάθε κομματική διαδικασία.
1: Συνεδριολόγοι,
0: ναι, όλα τα.
1: Δεν έχουμε αφήσει κανένα συνέδριο.
0: Ναι, τις κινήσεις όλων των κομμάτων. Προκειμένου το συνέδριο έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Φυσικά θα έχουμε εκεί πέρα δύο λαγωνικά, δύο ρεπόρτερ.
1: Του πολιτικού ρεπορτάζ.
0: Ο Νότσο Ανωνιάδης και ο Άγης Βαγιάνος. Με τη Μαρία την Κυριακή

0: Το μεσημέρι θα είμαστε εδώ 12 με 1 προκειμένου να.
1: Συγγνώμη, το Σάββατο.
0: Την Κυριακή έχουμε αποτέλεσμα του Eurovision. Λοιπόν, Σάββατο θα είμαστε 12 με 1 εδώ. Ναι,
1: ξέρω την πλατούλα του Άκυλα. Περαστικά με κουμπί.
0: Περαστικά στον Άκυλα και κράτα. Άκυλα κράτα γιατί περιμένουμε. Εντάξει, και να μην μας το φέρει, νομίζω είναι στην καρδιά μας ο απόλυτος νικητής.
1: Δεν το συζητάω, έχει διανύσει τόσο μεγάλη διαδρομή. Και καλή επιτυχία στην Κύπρο σήμερα, κλείνω την παρένθεση.
0: Καλή επιτυχία, γιατί έχουμε το δεύτερο ημιτελικό σήμερα.
1: Την Αντιγόνη μας.
0: Την Αντιγόνη. Που είναι επίσης πολύ καλή, έτσι.
1: Πολύ καλή και ήδη τη χαρακτηρίζει.
0: Όχι σαν τον Άκυλα, εγώ θα το πω.
1: Σαν τον Άκυλα δεν υπάρχει.
0: Δεν έχει, ναι. Αλλά είναι καλή.
1: Η Αντιγόνη στην καρδιά μας και αυτή πολύ ψηλά. Η Σακύρα της φετινής Eurovision, έτσι την αποκαλούν.
0: Λοιπόν, θα είμαστε το Σάββατο 12 με 1 για να παρακολουθήσουμε έτσι το συνέδριο και όλο το παρασκήνιο που θα υπάρχει.
1: Βέβαια, φυσικά. Το Σάββατο θα έχουμε κυρίως τις τοποθετήσεις
0: των συνέδρων.
1: Οπότε θα έχει ενδιαφέρον αυτό, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε.
0: Νωρίτερα θα υπάρχουν και κάποιες θεματικές εκδηλώσεις. Σε μία από αυτές για την τεχνητή νοημοσύνη θα μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα μεταδώσουμε ένα απόσπασμα. Νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συζήτηση. Φυσικά οι ομιλίες του Πρωθυπουργού αλλά και κορυφαίων στελεχών εδώ. Και βέβαια όλες οι αντιδράσεις που θα υπάρξουν από την αντιπολίτευση. Εδώ στο Air News Radio να είστε συντονισμένοι. Και τις πολιτικές εξελίξεις παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό.
1: Και κυρίως αυτό που έχει ενδιαφέρον στα συνέδρια, το παρασκήνιο, τι γίνεται, οι ζυμώσεις, οι υποψηφιότητες. Όλα. Όλα εδώ στο Air News Radio. Ο κύριος Καραμαλής δεν θα πάει σήμερα, όμως μιλάει σε μια εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Στην Ξάνθη για τα γεωπολιτικά, τοποθετείται εκεί.
0: Για τα γεωπολιτικά.
1: Ναι. Μάλιστα. Το λέω και να πλήρες το ρεπορτάζ. Μη μας πείτε ότι σας λείπει τίποτα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε σχόλια ακροατών και καλημέρες πολλές.
1: Να πούμε καλημέρα, να ξεκινήσω εγώ με τον Παναγιώτη τον Παπαγιαννόπουλο. Μας έχει, τι ωραία, μας έχει στείλει μια υπέροχη φωτογραφία από την Πορτάρα στην Άξο, τον ναό του Απόλλωνα. Θα θυμάστε πέρσι το θόρυβο που είχε γίνει με τους τουρίστες και τα λοιπά. Υπέροχη, υπέροχη φωτογραφία.
0: Μοναδική σαν καρποστάλη.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ο ναός του Απόλλωνα, έτσι.
1: Καλημέρα στο Μανώλη, επίσης μας έχει στείλει ο Μανώλης μια φωτογραφία. Συνεφιασμένο τοπίο όμως και μια εθνική οδός. Στην Εθνική Οδό.
0: Κάτσε το Μανώλη, πού πήγες, με μπέρδεψες.
1: Ξέρεις, εμένα στη δική μου οθόνη τελικά δεν έχω τη σειρά που έχεις εσύ στη δική
0: ναι,
1: σου.
0: Εξάλλη.
1: Μετά τον Παναγιώτη έχω το Μανώλη εδώ.
0: Ο Πάρης Ελευθεριάδης μας λέει ότι εκπρόσωπος των φαρμακοποιών που είχαμε νωρίτερα δεν μας πείθει για τις ευγενείς υπηρεσίες που προσφέρουν στην κοινωνία. Πέρα από το κέρδος πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν τους καίγεται καρφάκι για την υγεία και την εξυπηρέτησή μας. Δεν θα συμφωνήσουμε. Ναι. Εγώ, Πάρη μου, δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτό. Ειδικά σε ό,τι αφορά την πλειοψηφία των ανθρώπων, επειδή τυχαίνει και είμαι πάρα πολύ συχνά στο φαρμακείο της γειτονιάς μου και όχι μόνο εκεί και σε άλλα φαρμακεία όποτε παραστεί ανάγκη, δεν έχω την ίδια εικόνα. Συγγνώμη, δεν συμφωνήσω.
1: Και ειδικά για αυτή τη διαδικασία που λέμε για τα λεγόμενα ακριβά φάρμακα, είναι σημαντική βοήθεια τους, ναι.
0: Το
1: γιατί δεν ξέρω, είναι δύσκολο στην πλατφόρμα εάν δεν είσαι εξοικειωμένος με τις τεχνολογίες και βοηθούν η φαρμακοποίηση, ναι.
0: Ο Γιάννης Μπακαράκης λέει για εμάς Παναθηναϊκούς σήμερα είναι λίγο πιο δύσκολα. Όχι, δεν είναι λίγο πιο δύσκολα, είναι πολύ πιο δύσκολα. Άστο.
1: Το είπες με τίτλο τραγουδιού. Πικρά σήμερα δεν έχει σύνορα.
0: Βασίλης Καραγιάννης, καλημέρα. Είναι όπως τα λέτε, λέει, παιδιά, για τις φοιτητικές εκλογές. Πολύ λίγοι ασχολούνται. Θα σε μαλώσει κανένα στο διαδίκτυο και σένα, μην τα λες αυτά. Κώστας Μεμένογλου, μόνο η ΔΑΠ λέει δίνει τη ΔΑΠ πρώτη, όλοι οι άλλοι δίνουν την πανσπουδαστική. Κάτι λέει αυτό, βέβαια, σαφώς. Κάτι λέει. Υπάρχει μια συσπήρωση.
1: Εντάξει, το ενδιαφέρον δεν υπάρχει ένα ενιαίο όργανο για να επιβλέπει τις εκλογές. Ο καθένας δίνει τα δικά του ποσοστά, ακόμη και αν είναι έτσι αυτό που λες. Έχει βεβαίως σημασία του, αλλά δεν μπορεί ο καθένας να δίνει τα δικά του ποσοστά.
0: Καλημέρα και στο Στέφανο και στο Θανάση. Καλημέρα και στο Γιώργο τον Ξηραδάκη. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η ενημέρωση σε τίτλους.
5: Ιστορική συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Μια σχέση καλύτερη από ποτέ, υπόσχεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο πρόεδρος της Κίνας σημειώνει πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι. Ο Κινέζος Πρόεδρος προειδοποιεί τον Αμερικανό ομολογό του εναντίον του κινδύνου σύγκρουσης Κίνα-ΗΠΑ αν υπάρξει κακός χειρισμός του ζητήματος της Ταϊβάν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες στη σκιά των Ισραηλινών βομβαρδισμών με τους 22 νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Στο Άχεν της Γερμανίας ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Τέλος, τη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους απλούς λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας. Δικαστικό μπλόκο μετά από αγωγή της Εκπίζω. Τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Βόρεια Υπηρετικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Παίρνει ω 3105,8 πρωινέ διαδρομέ. Καλημέρα σε όλε και όλου. Σήμερα, 5η, 14 Μαΐου του 2026. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
0: Και πριν συνεχίσουμε τι καλημέρε μα, θέλω να σου πω ότι δόθηκαν κάποια στοιχεία στη δημοσιότητα που νομίζω έχουν τη σημασία του, αφορούν την τιμή του ρεύματο στη χώρα μα. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον είναι ότι παρά το γεγονός ότι εμείς αισθανόμαστε ότι πληρώνουμε πολλά, η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα έχει την 7η χαμηλότερη τιμή στο ρεύμα στην Ευρώπη.
1: Εδώ προφανώς έχει βοηθήσει βέβαια και έχουν βοηθήσει και να νόσουν πηγές ενέργειας.
0: Ακριβώς. Στις συμπίες λοιπόν αυτών των τιμών, κυρίως στα νοικοκυριά, έχουν συμβάλει οι βελτιώσεις, όπως λένε, που έχουν σημειωθεί τα τελευταία 6 χρόνια στην αγορά ενέργειας και κυρίως η δραστική αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές.
1: Γιατί αυτό το μείγμα κατεβάζει το κόστος.
0: Και αυτό που αποτυπώνεται έντονα, αποτυπώνεται στη χονδρική αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, διότι ενώ η Νότια και Ανατολική Ευρώπη εξυπηρετείται από λιγότερες διακρατικές συνδέσεις σε σύγκριση με το Βορρά, όπου εκεί υπάρχει και το ρωσικό αέριο, έτσι,
1: ναι,
0: είναι λογικό.
1: Βέβαια.
0: Η Ελλάδα έχει την 7η χαμηλότερη τιμή μέχρι τώρα για το 26, εν αντιθέσει με ό,τι συνέβαινε πριν από 7 χρόνια, όπου η χώρα μας ήταν ακριβότερη, η ακριβότερη στο ευρωπαϊκό σύστημα από πλευράς χονδρικού κόστους.
1: Φαντάσου να ξεπεραστεί και το πρόβλημα με την αποθήκευση ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές. Πάντως βλέπω ότι κάποιες εταιρείες ήδη έχουν σε εφαρμογή ότι μπορούν να σε ενημερώνουν για τις ώρες που είναι σχεδόν μηδενικό το κόστος, γιατί είναι πολύ μεγάλη η παραγωγή από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Φαντάσου να εξοικειωθούμε κι εμείς, δεν είναι εύκολο πάντα, και να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε έτσι. Δηλαδή, μεγάλη κατανάλωσή μας να είναι όταν είναι φθηνή η χρέωση. Εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με τις επιχειρήσεις, βέβαια, εδώ. Οι μικρομεσαίοι, ειδικά οι επιχειρηματίες, το θέμα, το κόστος της ενέργειας το έχουν πολύ ψηλά στην ατζέντα τους, πρέπει να λυθεί. Και μην βιαστούν κάποιοι να μας πούν ότι το λέμε αυτό, αλλά δεν υπάρχει ακρίβεια. Προφανώς, αν στο μίση η ακρίβεια είναι, έχει κατσικωθεί. Συγγνώμη για τον νόμο.
0: Όταν έχει πληθωρισμό 5,4%,
1: αυτό κάτι λέει.
0: Να συζητήσουμε τι ακριβώς.
1: Δεν το λέω μόνο για τα καύσιμα, το λέω και για κάποιες κατηγορίες προϊόντων που έχει πια. Δεν πέφτουν με τίποτα, υψηλές τιμές.
0: Τα ενίκια, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν είναι ένα ζήτημα.
1: Τα προεκυπευτικά. Θυμάσαι από πριν το Πάσχα άρχισαμε να γκρινιάζουμε. Φαίνεται ότι οι τιμές παραμένουν ακριβά. Και δεν ξέρω αν είναι μόνο τα μεταφορικά. Θα μου πει κάποιος, είναι και τα λοιπάσματα. Mm-hmm. Που έχουν ακριβήνει πολύ. Αλλά υπάρχει και μια επιδότηση για τα λοιπάσματα. Εν πάση περιπτώσει, έχουν μια σειρά προϊόντων τα οποία έχουν σταθεροποιηθεί στα ψηλά.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη τον Νότου, ο οποίος με αφορμή όσα σχολιάζαμε νωρίτερα για τις φοιτητικές εκλογές, θέτει το αυτονόητο ερώτημα. Τι δουλειά έχουν οι φοιτητές με εκλογές υπό το μανδύα κομμάτων? Έλα μου ντε.
1: Το ερώτημα. Το αντίστοιχο ερώτημα και για το συνδικαλισμό, βέβαια.
0: Ακριβώς. Στόχος, λέει, των φοιτητών είναι να σπουδάσουν και όχι να βγάλουν κυβέρνηση. Πάμε ότι με τον Βαγγέλη διαφωνούμε ριζικά πολιτικά. Αλλά εν προκειμένου τώρα.
1: Λογικές απορίες είναι αυτές.
0: Ναι, είναι πολύ λογικές οι απορίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλημέρα του και για το μήνυμά του και τον αγαπάμε πολύ και να είναι καλά. Καλημέρα στο Δημήτρη, τον Μπιλάλη.
1: Αναφέρεται στον Παύλο Σιδηρόπουλο, είχε την πιο σωστή πρόταση που ταιριάζει εδώ η μουσική. Είναι η μόνη γλώσσα. Προφανώς μπορεί να το λέει αυτό και το Φρανκ Σινάτρα και όσα έλεγες.
0: Ναι. Συμφωνώ για τον Παύλο.
1: Χρειάζεται να καταλαβαίνεις τη γλώσσα ενός τραγουδιού.
0: Καλημέρα στην Ελένη την Παπαβασιλείου. Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Καρόπουλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου τα λόγια. Καλημέρα στο Γιώργο το Θήμιο με μια υπέροχη φωτογραφία από την Καβάλα μας.
1: Την προχειρή Καβάλα, από ό,τι καταλαβαίνω. Με 15 βαθμούς.
0: Η Έλενα έχει γενεθλιάκια, να ζήσεις, να σε χαίρονται όσοι σε αγαπάνε.
1: Έλενα.
0: Πάμε γρήγορα, γρήγορα.
1: Στην ομάδα μας, στον γκρουπισμό μας.
0: Ναι, είναι και ο Πέτρος από το Ηράκλειο. Λέει, μέσα σε όλα τα νεανικά προβλήματα που υπάρχουν, εμάς εδώ στο νησί, την Κρήτη, μας απασχολεί σοβαρά. Ό,τι εγκληματικό προκύπτει, κυρίως από την νεολαία και τα νέα ζευγάρια, είναι τρομερό θέμα γυναικοκτονίας.
1: Πολύ καλά τα λες, Πέτρο. Πολύ καλά. Παντού. Παντού είναι.
0: Έχουμε και τους γκρούπις μας. Μην τους αφήσουμε παραπονεμένους, γιατί μετά γκρινιάζουν και έχουν και δίκιο και εμείς δεν έχουμε δικαιολογία. Καμία δικαιολογία.
1: Και δεν θέλουμε να γκρινιάζουν.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Σάκη. Να είναι καλά. Πόπο μηνύματα. Η Σπυριδούλα να πει ότι μας θέλει μια ολάμφιστη φωτογραφία από την αυλή της. Να είναι καλά και να χαίρεσαι όλο αυτό το πράσινο και τα λουλουδάκια σου. Καλημέρα στον Νίκο.
1: Και να τα προσέχεις γιατί θέλουν αγάπη, όπως είπαμε.
0: Λέει ο Νίκος στην παγίδα του Θουκυδίδη που αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Κίνας. Να διευκρινίσουμε ότι ο όρος χρησιμοποιείται κυρίως για τον κίνδυνο πολέμου στη σχέση Κίνα ως ανερχόμενη δύναμη και Ηνωμένες Πολιτείες ως κυρίαρχη δύναμη. Ακριβώς αυτό είναι, όπως το λέγαμε νωρίτερα. Ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα. Καλημέρα στη Ρούλα τη Λάβα, η οποία μας στέλνει ένα τριφύλι και λέει περαστικά μας. Τι περαστικά. Άστα. Υποθητή.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Υποθητή με επίσης ολάνθιστες φωτογραφίες. Ευχαριστούμε πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Και από Σαντορίνη μας στέλνει Σαντορίνη. Τα μηνύματά της.
0: Καλημέρα στην Ευγενία. Καλημέρα στον Νίκο τον Γαλλία από τα Τρίκαλα. Να είναι καλά. Καλημέρα στον Γιάννη τον Καρδάρα. Τι λέει. Σε σχέση με όσα σχολιάζαμε χθες, μου έχει στείλει για το Airbnb, ότι αν υπάρχει πρόβλημα υπερτουρισμού, γιατί επιχειρούμε κάθε φορά την αύξηση των αφήξεων. Δεν υπάρχει γενικά πρόβλημα υπερτουρισμού.
1: Σε κάποιες περιοχές.
0: Σε κάποιες περιοχές υπάρχει.
1: Και ο χωροταξικός σχεδιασμός αναφέρεται, θεσπίζει άλλους κανόνες, χωρίζοντας περιοχές σε ζώνες. Είναι άλλες οι περιοχές που αναπτύσσονται, άλλες οι περιοχές που έχουν πολύ υψηλό ποσοστό τουρισμού. Αυτό έχει ενδιαφέρον και αυτό συζητούσαμε και χθες.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αλέξανδρο, ο οποίος μας στέλνει το στίγμα της ημέρας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλημέρα και στον Νίκο τον Μουμούρη από την Κέρκυρα. Τώρα, ο Παναγιώτης μας ρωτάει για ένα τραγούδι που παίξαμε χθες πριν από το Glad All Over. Θα το ζητήσουμε από την Ήρα να μας πει ποιο ήταν αυτό που παίξαμε πριν από το Glad All Over. Τώρα μας βάζει πάρα πολύ δύσκολα, το καταλαβαίνεις. Αλλά θα το βρούμε την άκρη και θα σου απαντήσουμε. Παναγιώτη μου, να είσαι καλά.
1: Γιορτάζει ο Αριστοτέλης η Αριστοτελία, ο Ισίδωρος Ισιδώρα και ο Λέανδρος. Χρόνια σας πολλά.
0: Η Αριστοτελία γιορτάζει σήμερα.
1: Ναι.
0: Να πούμε χρόνια πολλά στην γνωστή μας φίλη.
1: Βέβαια. Μα γι' αυτό το είπα.
0: Ναι.
1: Εκεί πήγε το μυαλό μου αμέσως.
0: Λοιπόν. Ωραία. Χρόνια πολλά και σε όσους και όσους έχουν γενέθλια. Μην τους ξεχνάμε και αυτούς.
1: Είπαμε ήδη στην Έλενα, αλλά και σε όλους και όλες εσάς που σήμερα εορτάζετε. Πάμε τώρα στο θέμα που το είδαμε.
0: Βεβαίως.
1: Σε πολλά πρωτοσέλιδα. Σε κάποιες εφημερίδες είναι πρώτο θέμα σε αυτή την απόφαση που είχαμε
0: για
1: από
0: πες.
1: Το πρωτοδικείο Αθηνών, το πολυμελές πρωτοδικείο Αθηνών σε σχέση με τη χρέωση, με τις συνδρομές μάλλον, σε λογαριασμούς συγκεκριμένης τράπεζας, της Εθνικής Τράπεζας.
0: Ναι.
1: Η απόφαση είναι δεδομένη. Είχε προσφύγει λοιπόν για αυτό το θέμα η Εκπιζό στα δικαστήρια. Η κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου είναι η πρόεδρος Εκπιζό. Την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε αυτή την απόφαση. Κυρία Καλαποθαράκου, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία Καλαποθαράκου.
2: Καλή σας μέρα, κυρία Γεωργίου και κυρία Δαμόπουλη.
0: Θα θέλετε να μας πείτε πώς ακριβώς έχει το πράγμα για όσους δεν γνωρίζουν, δεν έχουν διαβάσει, αλλά και για εμάς που η αλήθεια είναι έχουμε κάποιες απορίες. Θα σας πούμε συνέχεια. Για πείτε μας.
1: Τι λογαριασμοί είναι αυτοί για τους οποίους εξακολουθούσε η τράπεζα να χρεώνει 80 λεπτά.
2: Ξεκίνησε να χρεώνει 80 λεπτά πριν 6-8 μήνες περίπου. Η Εθνική έστειλε επιστολή ή SMS στους πελάτες της, στους καταναλωτές που διατηρούσαν λογαριασμούς καταθέσεων και χαρακτηρίζονταν ως ταμιευτηρίου ή απλώς τρεχόμενος λογαριασμός και τους γνωστοποιούσε ότι θα μετατρέψει τους λογαριασμούς αυτούς σε λογαριασμούς προνομίων, δηλαδή ότι θα μπορούν να διενεργούν μια σειρά από συναλλαγές δωρεάν.
0: Ναι.
2: Και για το λόγο αυτό θα χρεώνονται και θα επιβαρύνονται με μια μηνιαία χρέωση 80 λεπτά.
0: Μηνιαία.
2: Μηνιαία. Δηλαδή 9,60 ευρώ το
0: χρόνο. Το χρόνο.
2: Ανεξάρτητα αν οι καταναλωτές θα κάνουν χρήση αυτών των υποτιθέμενων προνομίων. Τα προνόμια τα οποία ανέφερε ότι θα έχουν οι καταναλωτές, τα περισσότερα από αυτά θα είχαν δωρεάν. Με νομοθετικές ρυθμίσεις που είχαν προηγηθεί. Δηλαδή ότι εμφάνιζε παράδειγμα ως παροχή και ως προνόμιο την πληρωμή των πάγιων εντολών για λογαριασμούς δέκου, δημοσίου κλπ.
0: Ναι.
2: Τη μεταφορά χρημάτων έως 500 ευρώ ημερησίως μέσω Άιρις που ήταν δωρεάν. Τη φόρτιση προπληρωμένης κάρτας ανεξαρτήτως έλεγε ποσού μέχρι 100 ευρώ ήταν δωρεάν. Την έκδοση αντιγράφου λογαριασμού που ήταν επίσης δωρεάν. Καταλάβατε. Και αυτό έλεγε στην επιστολή, εφόσον δεν αντιδράσετε μέσα σε 2 μήνες, αυτόματα θα μετατραπεί ο λογαριασμός σας σε λογαριασμό προνομίων όπως τον απεκάλεσε.
0: Δηλαδή εσείς λέτε, για να καταλάβουμε, ότι αυθαιρέτως η τράπεζα μετέτρεψε απλούς λογαριασμούς σε λογαριασμούς προνομίων και υποχρεώνει τους καταθέτες να πληρώνουν 10 ευρώ το χρόνο. Αυτό δεν λέτε?
2: Ναι,
0: και ότι με τη δικαστική απόφαση δικαιώνεστε, διότι ουσιαστικά απαγορεύει το δικαστήριο στην τράπεζα να επιβάλλει αυτό το ποσό. Αυτό δεν υποστηρίζετε ή κάνω λάθος?
2: Έτσι είναι, η απόφαση έκρινε παράνομη την επιβολή αυτή της μηνιαίας χρέωσης στους καταθετικούς λογαριασμούς και μάλιστα είναι άμεσα εκτελεστή η απόφαση για το λόγο ότι παραπλανήθηκαν οι καταναλωτές και δεν τηρήθηκαν οι απαιτήσεις της διαφάνειας.
0: Να ρωτήσω, δεν έπρεπε να συνενέσουν οι καταναλωτές, οι καταθέτες, προκειμένου να μετατραπεί ο λογαριασμός τους σε λογαριασμό προνόμιο? Έπρεπε να συνενέσουν. Ναι. Δηλαδή, το λέω επειδή και εγώ καταθέτης είμαι στην συγκεκριμένη τράπεζα, δεν μπορούσε αυθαίρετα η τράπεζα να σου πει κάνω το λογαριασμό σου προνομιακό εάν δεν συνενέσεις, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, αυτό είναι οι απαιτήσεις της διαφάνειας που θα πρέπει να πληροφορεί με απόλυτη διαφάνεια τους καταναλωτές και να μην τους παραπληροφορεί και να μην γίνεται να μην υπάρχει παραπλάνηση του καταναλωτή.
0: Σωστά.
2: Ότι δίθεν έχεις αυτά τα προνόμια.
0: Κοιτάξτε,
2: τα οποία όμως στην πραγματικότητα
1: δεν είναι. Μια στιγμή, έπρεπε να συνενέσουν ή αν δεν αντιδρούσαν μέσα σε δύο μήνες μετατρεπόταν αυτόματα.
2: Αυτόματα ο λογαριασμός μετατραπόταν σε λογαριασμό προνομίων.
0: Εάν δεν αντιδρούσαν.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, κυρία Καλαποθαράκου, έχω μπροστά μου μια ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας. Σας διαβάζω επί λέξη τι λέει, έτσι. Λέει ότι με το από 13 Πέμπτου και λοιπά δημοσίευμά της η ΕΚΠΙΖΟ αναφέρεται σε πρόσφατη δικαστική εξέλιξη και λοιπά για τους λογαριασμούς προνομίων. Προς αποκατάσταση της πραγματικότητας και την ακριβή ενημέρωση του κοινού, επισημαίνονται τα ακόλουθα. Το πολυμελές με το δικείο της Αθήνας, ως προς το βασικό σκέλος της σχετικής αγωγής της ΕΚΠΙΖΟ σχετικά με τη διαδικασία τροποποίησης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών πληρωμής, έκρινε ότι η διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης με παροχή δικαιώματος εναντίωσης είναι πλήρως νόμιμη και έγκυρη, δικαιώνοντας την Εθνική Τράπεζα. Η συγκεκριμένη απόφαση, αναφέρει η ανακοίνωση, αναφέρεται στο περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα ωφέλη που παρέχει ο σχετικός λογαριασμός προνομίων και την κρίνει μη επαρκή ως προς τη σύγκριση και τις παροχές που προσφέρει δωρεάν στο σύνολο των καταναλωτών. Η Εθνική θα προβεί άμεσα σε συμπληρωματική ενημέρωση των πελατών. Λοιπόν, αυτό λοιπόν τι λέει? Ότι δεν είναι ακριβώς τα πράγματα έτσι όπως εμφανίζονται.
2: Είναι ακριβώς έτσι όπως εμφανίζονται και η απάντησή μας σε λίγο θα την πάρετε την απάντηση. Διότι έγιναν αποδεκτά όλα τα αιτήματα της ΕΚΠΙΖΟ για την συμμόρφωση της Εθνικής Τράπεζας. Αν δείτε το διατακτικό της απόφασης, κάνει δεκτά όλα τα αιτήματά μας. Η Εθνική Τράπεζα, αυτό που θα πω είναι ότι συνεχίζει να παραπληροφορεί όταν ισχυρίζεται ότι μπορεί να συμπληρώσει άμεσα την ενημέρωση των καταναλωτών για να συνεχίσει αυτή τη χρέωση των 80 λεπτών. Αφού έχει παραβιάσει, επαναλαμβάνω, τις απαιτήσεις της διαφάνειας, η πρόβλεψη της χρέωσης είναι άκυρη και ενίσχυρη και δεν είναι δεκτική συμπλήρωση. Αν επιθυμεί η τράπεζα να επιβάλλει μηνιαία χρέωση 80 λεπτά, θα πρέπει να το επιχειρήσει από μηδενική βάση. Οπότε θα κριθεί εκ νέου και για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει και για το περιεχόμενο της ενημέρωσης που θα συνοδεύει την εισαγωγή αυτής της χρέωσης. Ας μας απαντήσει λοιπόν η Εθνική Τράπεζα, θα επιστρέψει τα χρήματα που παράνομα εισέπραξε από τους καταναλωτές όλους αυτούς τους μήνες? Αυτή είναι η απάντησή μας.
0: Μάλιστα. Τώρα,
1: περιμένουμε την απάντηση.
0: Κοιτάξτε, εγώ θέλω να θέσω ένα πρακτικό.
1: Να ρωτήσω για την επιστροφή των χρημάτων από πότε.
0: Ναι.
1: Από πότε, από ποιο διάστημα, από τότε που προσφύγατε εσείς, από τότε που έγινε η μετατροπή των λογαριασμών.
2: Μάλιστα, και ένας έκαστος λογαριασμός.
1: Μετατροπή.
0: Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο μπαίνει και από ακροατές μας, πρέπει να σας πω. Ότι και άλλες τράπεζες κάνουν αυτή τη χρέωση. Τώρα εδώ δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα τραπεζών, έτσι. Κάποιοι άλλοι ρωτούν να πούμε τον αριθμό της απόφασης, θα τον επαναλάβουμε. Υπάρχει το εξής ερώτημα, ότι για να στείλεις ένα έμβασμα από μία τράπεζα σε μία άλλη, πληρώνεις ένα ευρώ, έτσι δεν είναι?
2: 50 λεπτά είναι το εξερχόμενο και 50 το εισερχόμενο.
0: Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι,
2: ναι. Λοιπόν, αυτό με διάταξη νομοθετική.
0: Με νομοθετική διάταξη.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εάν είσαι, λέει, στη συγκεκριμένη υπηρεσία, πληρώνεις λιγότερο. Γιατί μπορεί να στείλεις και 2 και 3 και 5 εμβάσματα.
2: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Ναι. Δηλαδή είχε μέχρι αρκετά εμβάσματα τα οποία θα μπορούσε να στείλεις.
0: Άρα,
2: αυτό ήταν αληθές.
0: Άρα ουσιαστικά νομίζω
2: το κλειδί, 50 λεπτών.
0: Το κλειδί σε όλη αυτή την ιστορία, αν καταλαβαίνω, κυρία Καλαποθαράκου, είναι στο αν συνενεί ή όχι ο πελάτης, ο καταναλωτής, ο καταθέτης στην,
2: στο, στον απα... Είναι στον... ότι παραπληροφορήθηκε, διότι από τα 5 προνόμια,
0: ναι,
2: τα 4 τα είχε δωρεάν, καταλάβατε.
0: Τα 4 τα είχε δωρεάν έτσι κι αλλιώς.
2: Άρα ήταν, ήταν, ναι.
0: Άρα υπάρχει θέμα ουσιαστικής ενημέρωσης.
2: Ουσιαστικής ενημέρωσης. Να σας πω τούτο που το είπαμε και στο δικαστήριο. Βεβαίως, για κάποιους μπορεί να ήταν ωφέλιμο. Το να... Θα ήταν ωφέλιμο, αλλά ήταν μικρή η κατηγορία. Και το άλλο που δεν σας είπα είναι ότι ένας καταναλωτής έχει 3 και 4 και 5 λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα και χρεώνεται για όλους αυτό το ποσό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Να σας ρωτήσω, ουσιαστικά εσείς τι είναι αυτό που λέτε, ότι οι τράπεζες βρήκαν ένα τέχνασμα μετά τη μείωση των προμηθειών που είχαμε πριν από κάποιους μήνες για να ξαναβάλουν από το παράθυρο προμήθειες?
2: Ναι, βεβαίως. Και το έχουν κάνει και σε άλλες περιπτώσεις και τις εξετάζουμε. Από εκεί πέρα είπατε ότι το κάνουν και άλλες τράπεζες. Φυσικά το κάνουν και άλλες και ήδη έχουμε δικάσει επανεμφερή αγωγή κατά άλλη συστημική τράπεζα και περιμένουμε απόφαση.
1: Δεν υπάρχει διαδικασμένο εδώ, δεν μπορεί να ισχύσει για όλες τις τράπεζες. Πρέπει να γίνει προσφυγή για κάθε τράπεζα ξεχωριστά.
2: Ναι. Γιατί διαφοροποιούνται οι όροι και τα προνόμια, καταλάβατε. Δεν έχουν πανομοιότυπη την υπηρεσία. Δεν παρέχουν αυτή την υπηρεσία πανομοιότυπα, καταλάβατε.
0: Ναι, πάντως εγώ να ρωτήσω το εξής. Εάν νομίζω ότι οι άνθρωποι στη συγκεκριμένη τράπεζα, για να το κλείσουμε, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, θα μου πεις είναι τα 10 ευρώ το χρόνο. Βεβαίως είναι τα 10 ευρώ το χρόνο. Διότι αν αναθρηστικά μιλάμε για πάρα πολλά, για δεκάδες εκατομμύρια. Έτσι δεν το συζητάμε.
2: Βεβαίως,
0: δεν το συζητάμε, κυρία Καλαποθαράκου. Το ερώτημα είναι το εξής. Οι καταθέτες, εγώ ας πούμε, έλαβα αυτή την επιστολή, την ειδοποίηση, μάλιστα με ηλεκτρονικό τρόπο, έτσι, γιατί τώρα πια το ξέρετε έρχονται. Ναι, και με επιστολές. Ναι. Εκεί είναι το θέμα. Στην οποία νομίζω αναγραφόταν η ρύθμιση ότι δηλαδή εάν δεν δεχτείς. Έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
0: Η δική σας η ένσταση εκτός από την ενημέρωση νομίζω έχει να κάνει και με το γεγονός ότι προχωρούσε μονομερός η τράπεζα. Δηλαδή αντί να ζητήσεις εσύ να γίνει ο λογαριασμός σου προνομιακός, η τράπεζα τον έκανε από μόνη της εάν δεν απαντούσε στο δίμηνο. Αυτό.
2: Ναι,
0: δεν...
2: και αυτό είναι, αλλά και η παραπληροφόρηση.
0: Ναι, το είπαμε αυτό. Σταθήκατε.
1: Των προνομίων που δεν ήταν προνομία όλα.
2: Δεν ήξερε ο καταναλωτής ότι. Μπορεί να μην το ήξερε ότι έχει προπληρωμένη κάρτα.
0: Άρα η εθνική λέει ψέματα που λέει ότι δικαιώθηκε από την απόφαση.
2: Ασφαλώς. Συνεχίζει να παραπληροφορεί. Αυτό λέμε εμείς τους καταναλωτές. Και οφείλει να συμμορφωθεί και θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη φυσικά. Απειλή ότι θα κάνει η έφεση, βεβαίως μπορεί να ασκήσει όλα τα δικαιώματα. Αλλά από εκεί πέρα η αγωγή μας έχει γίνει δεκτή με βάση την απόφαση σε όλο το αιτητικό της.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Πράγματι παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η απόφαση και έχει ενδιαφέρον και η απόφαση της, παρότι η κυρία Καλαποθαράκου μας έδωσε μια πρώτη εικόνα για την απάντηση. Συνεχίζω το διάλογο, σε έχουμε ένα διάλογο πια.
0: Είμαι με την άποψη του Τζέισον που λέει είμαστε αδύναμοι εμείς ως καταναλωτές απέναντι στις τράπεζες και όχι μόνο, πρέπει να πω.
1: Να, αυτό που λέει η κυρία Καλαποθαράκου, τους παρουσίαζε 5 προνόμια. Πρέπει να σου πάρα πολύ καλά ενημερωμένος για να έξω ότι τα 4, τα 3 τα είχες ήδη. Ότι δεν ήταν προνόμια ουσιαστικά.
0: Εγώ δεν ξέρω. Δεν μπορώ να είμαι τόσο κατηγορηματικός. Με ποια έννοια, ναι. Θα μου πεις, δεν γνωρίζουν, δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι ότι πια δεν πληρώνεις προμήθεια για να όταν εξοφλείς λογαριασμό. Όταν εξοφλείς λογαριασμό, ναι. Από την άλλη μεριά, η τράπεζα δεν έχει κανένα λόγο να το βάλει αυτό από τη στιγμή που είναι δωρεάν. Έστω και ένα και δύο και τρία. Ναι. Εντάξει. Οκ. Okay. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί δικαστικά η απόφαση. Δεν μπορώ να είμαι τόσο κατηγορηματικός για πάρα πολλούς λόγους. Διότι
1: δεν είμαστε από αυτούς που μισούν τις τράπεζες, γιατί κάποιοι το κάνουν καθέξι. Να μισούν τις τράπεζες, να μιλούν πάντα κατά των τραπεζών. Στηρίζει την οικονομία σας.
0: Ναι, ούτε θα βγάλουμε τις αγιαστούρες όμως. Βγάλουμε τις αγιαστούρες τώρα.
1: Δεν θα τρελαθούμε όμως κιόλας.
0: Ναι, εντάξει. 9:51 πρώτα λεπτά η ώρα. Airtunes Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές για να τα ακούσουμε και σε σήμα.
3: Airtunes Radio 105,8.
0: Λοιπόν, και τώρα πάμε στο Δήμαρχο Νέα Σμύρνη.
1: Τι ωραία.
0: Εντάξει, έχουμε ξαναπάει στη Νέα Σμύρνη. Αγαπάμε Νέα Σμύρνη πολύ. Ο άνθρωπος προσπάθησε να κάνει κάτι το οποίο σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις είναι μια καθημερινότητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όχι τώρα. Πολλά χρόνια. Αλλά εδώ είναι Βαλκάνια που λέμε. Έτσι, παραμένουμε δυστυχώς Βαλκάνια. Λοιπόν, τι έκανε, έβαλε ηλεκτρικά ποδήλατα. σε διάφορα, σε κάποιο σημείο της.
1: Το οποίο είναι και ωραία πρωτοβουλία για κάποιον που μπορεί να το χρησιμοποιεί. Ε, ναι. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον.
0: Ναι, τα κλέψανε. Κύριε Δήμαρχε, ο κύριος Κουτελάκης, ο Δήμαρχος, καλή σας ημέρα.
4: Ναι, κύριε Αδαμόπουλε, καλημέρα, κύριε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, κύριε
0: αυτό
1: Κουτελάκη.
0: Είναι δηλαδή.
1: Τι να πεις τώρα.
0: Ναι, δεν ξέρω. Πείτε μας πώς ακριβώς.
4: Το είπατε. Εδώ είναι Βαλκάνια και συμπληρώνω. Εγώ δεν είναι που εξεγέλασε. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Πείτε μας πώς ακριβώς. Από την αρχή όλη την ιστορία έχει σημασία να την ακούσουμε.
4: Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι είναι μια υπόθεση το κοινόχρηστο ποδήλατο που αφορά πολλούς δήμους. Δηλαδή πολλοί συνάδελφοι μέσα από ένα πρόγραμμα το 2022-23 του ΕΠΑΝΕΚ χρηματοδοτηθήκαμε για να βάλουμε κοινόχρηστα ποδήλατα. Άρα είναι κάτι που...
0: Ξέρετε ότι σε πολλές πόλεις της Ευρώπης είναι καθημερινότητα αυτό, έτσι δεν είναι?
4: Βεβαίως.
0: Σε πολλές, όχι μία και δύο.
1: Δεν θα μιλήσουμε μόνο για την Ολλανδία, που κυρία.
0: Ποια Ολλανδία? Σε όλη την Ευρώπη.
1: Όπου έχουμε πόλεις που είναι επίπεδες.
4: Έχετε πάρα πολύ δίκιο και είπαμε και εμείς ως κομμάτι αυτής της Ευρώπης, που θέλουμε και φιλοδοξούμε πάντα να είμαστε, να το φέρουμε και στην Ελλάδα. Η πολιτεία δηλαδή, μέσα από τις χρηματοδοτήσεις, να το φέρει και στην Ελλάδα. Έτσι χρηματοδοτήθηκαν αρκετοί δήμοι, μεταξύ των οποίων και ο δικό μας, για να τα εγκαταστήσουν. Εμείς τα έχουμε εγκαταστήσει από το καλοκαίρι του 2025. Είναι 45, είναι 7 σταθμοί που συνολικά έχουν τη δυνατότητα να υποδεχθούν 45 ποδήλατα. Είναι διάσπαρτη στην πόλη για να μπορεί ο καθένας να το παίρνει από ένα σημείο και να πηγαίνει σε κάποιο άλλο και να τα αφήνει και να το ξαναπαίρνει από όπου θέλει και να το πηγαίνει όπου θέλει για να εξυπηρετείται. Είναι δωρεάν, έχει μεγάλη αξία, δηλαδή πιστοποίησε, βάζεις την κάρτα σου απλώς για να ξέρουμε ποιος κάνει χρήση του ποδήλατου, χωρίς κόστος. Έτσι, χωρίς κόστος, δεν πληρώνει, είναι δωρεάν. Δηλαδή, ξεκλειδώνει το ποδήλατο με την εφαρμογή, με το QR code, το παίρνει, το χρησιμοποιεί και το επαναφέρει σε μια βάση, σε ένα σταθμό βάσης. Άρα είναι δωρεάν. Λοιπόν, επειδή τα είχαμε βγάλει και τους προηγούμενους μήνες και πέρσι το φθινόπωρο και είδαμε ότι έχουμε βανδαλισμούς και κλοπές, ενδεικτικά είχαμε βγάλει 1-2 σε κάθε σταθμό. Φοβόμασταν να ανοιχτούμε περισσότερο, όμως ήρθε η ώρα όπου θα έχουμε και ένα έλεγχο ότι αυτό εντάξει το κάνατε, αλλά πρέπει να το χρησιμοποιούμε κιόλας. Οπότε αποφασίσαμε να τα βγάλουμε πιο μαζικά τώρα για να υλοποιηθεί πλήρως το πρόγραμμα, μια που μπαίνουμε στην άνοιξη και στο καλοκαιράκι και είναι η εποχή τους κτλ. Στην πρώτη εμφάνιση ήδη μας κλέψαν 7-8 ποδήλατα.
0: Από τα...
1: Πώς έχετε βγάλει?
4: Είχαμε βγάλει περίπου τα 20-22 ποδήλατα.
0: 20 και κλέψαν τα μισά περίπου.
1: Περισσότερο
4: τα
1: μισά.
4: Τα οποία όμως.
0: Όχι, 7-8.
4: Τα βρήκαμε.
0: Α, τα βρήκατε.
4: Ναι, τα βρήκαμε γιατί αυτά έχουν πάνω GPS.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αν έχουν GPS ή όχι.
1: Τα είχαν εγκαταλείψει κάπου.
4: Από αυτά είχαν εγκαταλείψει 5-6 σε δημόσιους χώρους, δηλαδή παρατημένα σε πάρκα, σε πλατείες, σε γειτονικούς δήμους, και τα 2 εξ αυτών διαπιστώσαμε μέσα από το GPS και η εταιρεία η οποία έχει τη διαχείρισή τους ότι είναι σε ιδιωτικούς χώρους και κινητοποιηθήκαμε την ίδια μέρα σε 2 ώρες.
1: Το πήρε όλους που τα αφήσει στο σπίτι του, δηλαδή αυτό μας λέτε?
4: Το πήγε σε ένα περίεργο ιδιωτικό χώρο που δεν είναι ένα σπίτι. Είναι ένας χώρος στην Καλλιθέα που είναι μεν ιδιωτικός, αλλά βγαίνουν πολλές πολυκατοικίες, να το πω έτσι.
1: Μάλιστα.
4: Και σε αυτό το χώρο είναι ιδιωτικός. Μπήκαμε με την αστυνομία σε αυτό το χώρο και τα βρήκαμε εκεί και τα σώσαμε. Αλλά έχει γίνει ζημιά στις βάσεις. Δηλαδή έχει γίνει. Θέλουν επισκευή βάσης.
0: Βέβαια, τώρα εδώ είναι απίστευτο έτσι. Είναι απίστευτο.
1: Να ρωτήσω,
0: Και λυπηρό. Mm. Να ρωτήσω το εξής. Τα συγκεκριμένα ποδήλατα έχει μια σημασία. Είναι ακριβά?
4: Ναι, είναι πολύ καλά ποδήλατα. Είναι ακριβά. Είναι ποδήλατα, νομίζω ότι είναι πάνω από 2.000 το καθένα.
1: Μάλιστα. Και αυτοί που τα έκλεψαν.
4: Όταν έχει προμηθευτεί ο Δήμος, ας πούμε, από δημόσιο διαγωνισμό, αλλά και όλοι οι συνάδελφοι γύρω-γύρω που κάνανε. Και στην Ελλάδα την υπόλοιπη που κάναμε διαγωνισμούς, νομίζω ότι ήταν τότε οι τιμές τους ήταν, γιατί οι διαγωνισμοί γίνανε το 24-25, ήταν τη τάξη των 2000, νομίζω.
1: Αυτοί που τα έκλειψαν προφανώς δεν ήξεραν ότι έχουν GPS και τα εντοπίζατε αμέσως.
0: Δεν νομίζω ότι δηλαδή, να πω το εξής, με βάση όσα μας λέει, ούτε βανδαλισμός, ούτε σαμποτάζ. Δεν τα κλέψανε. Τα περισσότερα τα παρατήσανε. Βαριόντουσαν να τα επιστρέψουν πίσω, προφανώς. Και τα δύο που μπήκανε, δύο μπήκανε σε ιδιωτικό χώρο. προφανώς θα θέλανε να τα χρησιμοποιήσουν κάπως περισσότερο, έχω την εντύπωση.
1: Τα καβάντζωσαν.
0: Ναι.
4: Προσέξτε, αυτοί που το πήρανε, εμάς, δεν είναι το πρόβλημά μας ότι πήγαν και τα παρατήσανε, που είναι πρόβλημα σε ένα χώρο, είναι ότι τα βγάλανε μελωστό από τις βάσεις, για να μην χρεώνονται, ας πούμε, τη δυνατότητα επιστροφή. Μπορεί να μην ξέρανε και ότι είναι δωρεάν. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Είναι, δηλαδή, γιατί είναι δωρεάν, πάρτε και απλώς έχεις κάποιο χρόνο. Έχεις 2-3 ώρες, 4 να το χρησιμοποιήσεις.
1: Δεν το αφήσεις στο σπίτι να το πάρεις και αύριο και μεθαύριο, δεν είναι δικό σου.
0: Τι θα κάνετε τώρα, κύριε Δήμαρχε?
4: Τώρα η σκέψη μας είναι να έχουμε ένα μέτρο προστασίας στα βράδια, γιατί διαπιστώσαμε ότι και από τις προηγούμενες φορές, αλλά περισσότερο τώρα που το κάναμε πιο συστηματικά, ότι οι κλοπές και οι βανδαλισμοί αυτοί, προκειμένου να βγουν από τις βάσεις τους, είναι τα βράδια, είναι μετά τις 1 η ώρα, είναι 2-3 η ώρα το βράδυ.
0: Ναι.
4: Η σκέψη είναι, έχουμε μια επικοινωνία ήδη και με άλλους συναδέλφους, αλλά και με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων, για να βάλουμε κάμερα η οποία θα κοιτάζει μόνο τη βάση των ποδηλάτων και δεν θα κοιτάζει την ευρύτερη περιοχή, να πάρουμε άδεια για να τοποθετήσουμε κάμερες, όπως νομίζω έχουν κάνει και άλλοι συνάδελφοί μου. Και το βράδυ σε πρώτη φάση θα τα κλειδώνουμε με αλυσίδα, δηλαδή στην ουσία δεν θα υπάρχει δυνατότητα χρήσης για κάποιο διάστημα από τις 1-2 το βράδυ έως 6-7 το πρωί.
0: Πάντως εγώ το χαίρομαι που θα το συνεχίσετε, έτσι πρέπει.
4: Συζητάμε, αλίμονο. Ναι. Αν είναι με την πρώτη να κάνουμε πίσω, τότε δεν θα γίνεται τίποτα σε αυτόν τον τόπο.
0: έτσι.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε.
4: Σα ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Μιλήσαμε τον κύριο Γιώργο Κουτελάκη, τον δήμαρχο της Νέας Σμύρνης.
0: Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα δώσουμε ραντεβού για αύριο, πρώτο Θεός καλά να είμαστε, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Κάτι άλλο.
1: Λίγο καλύτερη εικόνα στους δρόμους. Στην κάθοδο του Κηφισού τα περισσότερα προβλήματα, ακόμη και στην Κηφισία, στο ρεύμα προς Κηφισιά. Να είστε καλά. Καλημέρα, γεια σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Το βλέμμα στο Πεκίνο και στις συνομιλίες Ντόναλντ Τραμπ και Σιν Τσινπίνγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται μια σχέση καλύτερη από ποτέ, ενώ ο Κινέζος ομολογός του σημειώνει πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι τέρι, όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε, να ευημερίσουμε μαζί, χαράσοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Κινέζος. Πρόεδρος. Την ίδια ώρα όμως πίεσε τον Αμερικανό πρόεδρο για το ζήτημα της Ταϊβάν και προειδοποίησε για μια πιθανή σύγκρουση σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το θέμα. Ο Κινέζος ηγέτης πρόσθεσε ότι η ανεξαρτησία της Ταϊβάν και η ειρήνη στα στενά της Ταϊβάν είναι ασύμβατα. Πρόκειται για ομά σχόλια που ακυρώνουν το κατά τα άλλα εγκάρδιο κλίμα, σχολιάζει το Bloomberg. Στόχος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αναλυτές, ωστόσο, εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει νέες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα, γι' αυτό και συνοδεύεται από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε πως θεωρεί ότι σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Λίγα 24 ώρες αφότου, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη. Ο J.D. Vance έθεσε ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Άρχισαν ξανά οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου. Λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η ισχύς καταπάτησης του πυρός και σε λίγες ώρες μετά τα σκληρά Ισραηλινά πλήγματα σε περίπου 30 διαφορετικά σημεία σε όλο το Λίβανο, προκαλώντας το θάνατο 22 ανθρώπων, ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το δικαίωμα να στοχοποιεί τη Χεσμπολά. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυός Καλακερατσινή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της αλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των αλιέων, καθώς και την αναβάθμιση των αλλιευτικών προϊόντων. Οριστικό τέλος βάζει δικαστική απόφαση στην παράνομη, όπως χαρακτηρίζεται από την εκπίζω, επιβολή μηνιαίας χρέωσης 80 λεπτών στους καταθετικούς λογαριασμούς πελατών της Εθνικής Τράπεζας, κρίνοντας τη σχετική πρακτική ως παράνομη και καταχρηστική. Η απόφαση που εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της εκπίζω κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή. Πάντως, η Εθνική Τράπεζα με ανακοίνωσή της ισχυρίζεται πως η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η πρόεδρος της εκπίζω Παναγιώτα Καλαποθαράκου σημείωσε πως οι τράπεζες τον τελευταίο χρόνο προσπαθούν συστηματικά να μετατρέψουν τους λογαριασμούς καταθέσεων σε λογαριασμούς προνομίων με το ζόρι, επιβάλλοντας πακέτα υπηρεσιών που οι πολίτες δεν ζήτησαν ποτέ. Οι καταναλωτές παραπληροφορήθηκαν και παραπλανήθηκαν, σημείωσε η κυρία Καλαποθαράκου, και πρόσθεσε πως η τράπεζα πρέπει να συμμορφωθεί άμεσα. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο, εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, προσδίδοντας νέα δυναμική στην προσπάθεια για την ανάσχεση της παραπληροφόρησης και των fake news. Μεγάλης κλίμακας ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο προκάλεσαν το θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό τουλάχιστον 31, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της πόλης. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολτιμίρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε από τα μεσάνυχτα πάνω από 1.560 μη επανδρωμένα υπτάμενα οχήματα εναντίον της χώρας του.
0: Ο καιρός.
1: Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού με νεφώσεις και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, βόρεια ηπειρωτικά και βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά εξιμποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή Πέμπτη, 14 Μαΐου. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε όλη την Κρήτη βασικά, από τις τοπικές συχνότητες της ΕΡΤ και βέβαια μέσω του ertecho.gr και της ψηφιακής εφαρμογής ΕΡΤ ECHO. Μας ακούτε ζωντανά, ψηφιακά, από όπου και αν βρίσκεστε σε όλο τον κόσμο. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, είναι η εκπομπή RGNE. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11 με όλη την τοπική και όχι μόνο επικαιρότητα, με τα σχόλια για τα όσα συμβαίνουν, όσα ζούμε και τι ζούμε.

σε μια ευχάριστη, ηλιόλουστη, λαμπερή ημέρα, με καθαρό ουρανό για την ώρα τουλάχιστον, με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, ιδανικές όμως για την περίοδο, για το μέσο του Μαΐου που βαδίζουμε, και βέβαια για μια ημέρα η οποία σήμερα, 14 του μήνα, θα πούμε χρόνια πολλά στους Αριστοτέλη, Ισιδώρα και Ισίδωρο και Θεράπων. Είναι των Αγίων Αριστοτέλους και Λεάνδρου των Μαρτύρων, του Αγίου Θεράποντος Επισκόπου Κύπρου και του Αγίου Ισιδώρου Μάρτυρος εν Χίο. Κάτι άλλο σε επίσημη έτσι ημέρα παγκόσμια διεθνή να έχει αφιερωθεί κάτι συγκεκριμένο δεν υπάρχει σήμερα. Ωστόσο θα σας πω ότι έχουμε διάρκεια ημέρας, συνολικά δηλαδή ημέρα, κρατάει σήμερα 14 ώρες και 12 λεπτά. Θα δύσει ο ήλιος στις 8 και 27 το βράδυ, το απόγευμα, ενώ ανέτειλε στις 6 και 15 πρώτα λεπτά. Βαδίζουμε στο θερινό ηλιοστάσιο, με στόχο την μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου, εκεί, κάπου στα μέσα του Ιούνιου.

Σας έλεγα για τα καιρικά μας, ο ήλιος, η ηλιοφάνεια δηλαδή, καθαρός ουρανός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας προβλέπουν τα μετεωρολογικά μοντέλα για όλη την Κρήτη, τουλάχιστον για τα βόρεια παράλια κυρίως, θα το πούμε έτσι πιο σωστά. Βέβαια στα δυτικά, επειδή ο άνεμος θα πιάσει μέχρι και 6 μποφόρ με ρηπές ανέμων που θα ξεπερνούν τα 70 χιλιόμετρα την ώρα σε κάποια διαστήματα, η θερμοκρασία θα κρατηθεί έτσι σε φυσιολογικά, απόλυτα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, 23-24 βαθμούς Κελσίου, ενώ από αύριο σιγά σιγά έχουμε μία πύκνωση των εφώσεων που θα διατηρηθούν μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Η θερμοκρασία για αύριο, επειδή θα κρατήσει, ξαναλέω, ο δυτικός άνεμος, θα είναι στα ίδια επίπεδα, εκεί μέχρι 22-23 βαθμούς Κελσίου. Από το Σάββατο θα κάνει ένα γκέλ και θα φτάσει στους 30, ίσως και τους ξεπεράσει σε κάποια σημεία και ειδικά στα νότια που αναμένεται να είναι λίγο πιο ζεστά. Κυριακή όμως επανέρχεται ο δυτικός άνεμος και η εβδομάδα θα ξεκινήσει η επόμενη με έναν φυσιολογικό ανοιξιάτικο καιρό. Χωρίς κάτι έντονο, χωρίς κάτι ιδιαίτερο, ανοιξιάτικα, ωραία, χωρίς και πολύ μεγάλη ζέστη. Καλό είναι αυτό.

Και έχουμε συνέχεια στην επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον ομόλογό του, Xi Jinping, στο Πεκίνο. Και βέβαια υπήρξε και μια σαφή προειδοποίηση, σαφής προειδοποίηση από τον Αμερικανό Πρόεδρο προς τον Κινέζο ομολογό του, ότι στο θέμα της Ταϊβάν δεν υπάρχει θέμα συζήτησης. Δηλαδή, επειδή μπορούν να εμπλακούν σε σύγκρουση για το ζήτημα της Ταϊβάν, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει εύκολα μια συζήτηση για το τι μελιγενέστε στη χώρα αυτή, οπότε υπήρξε μια προειδοποίηση από τον Κινέζο πρόεδρο προς τον Ντόναλντ Τραμπ ότι οι δύο χώρες θα μπορούσαν να εμπλακούν σε σύγκρουση στην περίπτωση που η Ουάσιγκτον θέλει να διαχειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν.

Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν, σύμφωνα με τους ξένους αναλυτές, μία από τις επαρχίες της. Γι' αυτό και θέλει να ενοποιήσει εδάφη και έχει καταφέρει να κάνει κάποια από αυτά, αλλά τέλος πάντων δεν κατάφερε να ενοποιήσει το υπόλοιπο εδαφός της μετά το τέλος του Κινέζικου εμφυλίου το 1949. Ζητά ειρηνική λύση, ωστόσο επιφυλάσσεται, γιατί μπορεί να χρησιμοποιήσει και στρατιωτική ισχύ για να ενσωματώσει το έδαφος που θεωρεί ότι είναι εντός της κινέζικης επικράτειας. Ωστόσο, αν και εφόσον κάτι τέτοιο δεν τελεστεί και ίσως ενδεχομένως βοηθηθεί η Ταϊβάν από μια ξένη δύναμη, λέμε τώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καταλαβαίνουμε ότι θα έχουμε ένα ακόμα πόλεμο. Δηλαδή ήταν πολύ ξεκάθαρο αυτό και δεν νομίζω ότι μπορεί να μπει στη δικασία κανείς αυτή τη στιγμή, είτε εν ευθέτω χρόνο, να σκεφτεί και κάτι τέτοιο. Μια υπερδύναμη όπως η Κίνα να εμπλακεί με μια αντίστοιχη τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εν πάση περιπτώσει, να επανέλθουμε λίγο στα δικά μας, διότι είχαμε εχθές την ανέβρεση ενός νεκρού στην περιοχή των δικαστηρίων στα Χανιά, συγκεκριμένα στο κτίριο εντός των παλιών δικαστικών φυλακών, εκεί όπου ο άνδρας ελληνικής υπηκότητας, περίπου 45 ετών, πιθανότατα άφησε την τελευταία του υπομονή πριν από μερικές ημέρες. Αναζητούνταν από τις αρχές, διότι έχει ένα προφίλ, εν πάση περιπτώσει είχε ένα προφίλ συγκεκριμένο, ελαφρώς περιθωριακό. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες δεν έχει προκύψει το ζήτημα της εγκληματικής ενέργειας, πιθανότατα δηλαδή εξέπνευση από παθολογικά αίτια. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, ακολουθείται όλη η διαδικασία, η ανάλογη, η νεκροψία, η νεκροτομή, για να δούμε το τι συνέβη. Σε ένα κτίριο, βέβαια, αυτό των δικαστικών φυλακών, το οποίο για χρόνια πλέον και συνεχίζει, είναι στο έλεος του Θεού. Εγκαταλελειμμένο, ρημαγμένο, βορρά σε κάθε έναν που θέλει να μπει, διότι ναι, μεν κλειστό και εφτάκλειστο, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων, το ξέρουμε όλοι μας, είναι κοινό μυστικό εισαγωγικά, ότι πάρα πολλοί, είτε άστεγοι είτε άνθρωποι που είναι στο περιθώριο, επιλέγουν να παραμένουν εντός του ως έτσι μια υποτυπώδη στέγη πάνω από το κεφάλι τους. Έχει τεθεί πολλές φορές στην δημόσια σφαίρα το ζήτημα να αξιοποιηθεί το κτίριο αυτό, και το 19 με την ανάληψη της νέας κυβέρνησης, και αργότερα με συνεχείς επισκέψεις αρμόδιων υπουργών και στελεχών της κυβέρνησης είτε άλλων, και έχουν υπάρξει διαβεβαιώσεις ότι θα αξιοποιηθεί το κτίριο αυτό, ότι θα γίνει κάτι. Μέχρι και το 2026, συγγνώμη, που βρισκόμαστε και διανύουμε, και είναι 14 του Μάη, επίσημη ανακοίνωση για το τι θα γίνει, πότε θα γίνει, ένα χρονοδιάγραμμα ή μια σαφή μελέτη για το χώρο δεν έχει υπάρξει. Και εξακολουθεί και παραμένει ρημαγμένο και έτσι εγκαταλελειμμένο στην τύχη του. Δεν σας είπα τα βασικά, βέβαια, έτσι. Ξεκίνησα με φούρια για τον καιρό και για τις τοπικές ή όχι ειδήσεις, αλλά δεν είπαμε τα πολύ βασικά, τους συνεργάτες αυτής της εκπομπής. Ο Γιώργος Βλαζάκης είναι στον ήχο και θα μας βοηθήσει και την υπόλοιπη ώρα. Η Γλυκερία Γρηγορίου είναι στη γραμματική υποστήριξη εδώ από το στούντιο των Χανίων, οι δύο καλοί συνάδελφοι. Ενώ επειδή μας ακούτε και σε παγκρίτιο δίκτυο, εννοείται, σε όλη την Κρήτη, το είπαμε και στην αρχή, οι εξίσου καλοί, αντιστοίχως καλοί συνάδελφοι στο Ηράκλειο, στην ΕΡΤ Ηρακλείου, Δημήτρη Στρατήγη, Παράσο Χαραλαμπάκη, εναλλάσσονται στην ρυθμίση των ήχων και φροντίζουν για την αναμετάδοση του σήματος. Ενώ η Ελένη Ξυλούρη, με συγχωρείτε, συντονίζει τα υπόλοιπα εκεί στα ανατολικά, όπου ακριβώς μετά το τραγούδι που θα μας πάει ο Γιώργος Βλαζάκης τώρα, θα συνδεθούμε με τα ανατολικά για να μάθουμε και τα νέα του Ηρακλείου και των τριγύρω περιοχών.

0: Λοιπόν, και όπως σας είπα νωρίτερα, θα πάμε τώρα επιτόπου να κάνουμε τη σύνδεσή μας με την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργος Παπαδάκης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα από τα Χανιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το Ηράκλειο.
0: Πώς
1: καλημέρα
0: είσαι?
1: Καλημέρα στην Κρήτη.
0: Είσαι λίγο, έχει πιάσει η άνοιξη, μάλλον, Γιώργη.
1: Όχι, δεν με έχει πιάσει. Στα οτορινολαρικά. Έχει πιάσει το ρεπορτάζ και προσπαθούμε να ανασυγκροτηθούμε λίγο.
0: Α, η εξάντληση, εντάξει.
1: Γιατί okay. Μετά την καταιγιστική επικαιρότητα.
0: Πραγματικά
1: έχουμε και δίκες σε εξέλιξη. Βέβαια, σήμερα έχει διακοπεί η δίκη των Μικρόγγελων. Ναι. Θα έχουμε συνέχεια αύριο.
0: Ναι.
1: Αυτή η πολύκροτη υπόθεση δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε.
0: Μας τα είπες και προχθές αναλυτικά για το χρονικό
1: ακριβώς,
0: με τις ορισμένες δικάσιμους, δηλαδή τις ημερομηνίες για να υπάρχει η αίθουσα κατάλληλη.
1: Ακριβώς.
0: Ωστόσο, η μέρα στα ανατολικά ξεκίνησε με τροχαίο πάλι.
1: Ναι, τροχαίο. Ευτυχώς βέβαια δεν είναι κάτι πολύ δραματικό, γιατί υπάρχει ένας τραυματίας μεν οδηγός μηχανής δικύκλου. Mm-hmm. Δεν κινδυνεύει όμως από ό,τι πληροφορούμε, θα έχει σοβαρά τραύματα, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή του. Υπήρχε και συνεπιβάτη στο δίκυκλο, το οποίο συγκρούστηκε στον Άγιο Νικόλα, είναι στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και στον δρόμο που οδηγεί προς την περιοχή του Αλμυρού. Σημειώθηκε το πρωί το τροχαίο, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, το δίκυκλο συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο επαγγελματικής χρήσης.
0: Ναι.
1: Επέβαιναν δύο άτομα στη μοτοσυκλέτα, ο οδηγός είναι ο τραυματίας. Ο συνεπιβάτης από θαύμα, θα λέγε κάποιος, φράση κλισέ, αλλά έτσι είναι, γιατί έχεις ένα δίκυκλο που πέφτει πάνω σε ένα αυτοκίνητο, ο συνεπιβάτης δεν φαίνεται να έχει πάρει κάτι. Αυτή είναι η εικόνα. Εντάξει, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Το ευτυχές είναι ότι το παιδί, ο άνθρωπος αυτός, δεν έχει τραυματιστεί. Δεν κινδυνεύει τουλάχιστον η ζωή του, γιατί έχει κατάγματα, αλλά δεν φαίνεται να κινδυνεύει η ζωή του. Mm-hmm. Και η ρίση είναι παρόδο. Ας πάμε και σε κάτι άλλο. Επειδή βλέπω έτσι από επιστολές, από τηλεφωνήματα και στο δικό μου και στην ΕΡΤ και σε άλλα μέσα από κατοίκους του Ηρακλείου, βλέπουμε ότι σε μια συγκεκριμένη περιοχή, στην Οδό Ειρήνης και Φιλίας, έτσι, διαμαρτύρονται κάτι και ότι σε συγκεκριμένες ώρες της νύχτας, δηλαδή μεταξύ 1 και 3 τα ξημερώματα,
0: ναι,
1: φαίνεται ότι κάποια παιδάκια, εντός αγωγικών η λέξη παιδάκια,
0: είναι ζωηρά, θεργεύουν την νύχτα.
1: Είναι ακριβώς ζωηρά, κάνουν κόντρες με δίκυκλα. Δηλαδή, ξαναπήγαμε σε αυτή την παλιά ενασχόληση, θυμάσαι, είχε γυριστεί και ταινία από το Δαλιανίδη.
0: Ναι, προφανώς. Και όχι εσύ, τριλογία.
1: Τριλογία.
0: Παραπάνω,
1: ακριβώς,
0: μπορεί και παραπάνω,
1: ναι,
0: από τριλογία.
1: Ναι,
0: μπορεί
1: ναι,
0: να είναι και
1: ναι,
0: τέσσερις
1: ναι,
0: δεν θυμάμαι.
1: Ναι, ναι.
0: Ρόδος τα Διακοπάνα εκεί, αναφέρεσαι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, ναι, ακριβώς αυτές. Τριλογία, σωστά το είπες. Λοιπόν, φαίνεται ότι ασχολούνται με το συγκεκριμένο εντός εισαγωγικών άθλημα, το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, δεν χρειάζεται να αναλύσουμε τους λόγους. Δεν είναι καμιά πίστα αγώνων οι δρόμοι, ακόμη και αν είναι θεωρητικά άδειοι 3 ώρα τα ξημερώματα, δεν σημαίνει ότι μπορεί να εμφανιστεί κάποιος διαρχόμενος.

0: ερχόμενο, ενάντια ερχόμενο από την Intel.
1: Αλίμονο, εκτός της όχλησης που προκαλούν οι ήχοι από τις κόντρες, είναι και θέμα ασφάλειας βασικό.
0: Που μπαίνουν στη διαδικασία να παίρνουν τηλέφωνο, να... γιατί βλέπω και επιστολές εδώ διαβάζω στο Κρήτα Live συγκεκριμένα, αλλά μας έχουν ενοχλήσει και εμάς εδώ στην ΕΡΤ. Είναι η όχληση κυρίως. Αλλά από την όχληση κάποια στιγμή μπορεί να πάμε σε ένα τροχαίο, να γίνει δραματική δηλαδή η κατάσταση.
1: Προφανώς και είναι θέμα ασφαλείας και για τους επιβαίνοντες και για τις γειτονιές, εννοείται.
0: Ναι, ένα, προφανώς. Επειδή έχει δημοσιοποιηθεί το θέμα, ότι η τροχέα θα σπεύσει.
1: Φαντάζομαι ότι συνήθως
0: έτσι είναι. Και ελπίζω επίσης να μην μετακινηθούν, μην τυχόν και πάνε και βρουν άλλη πίστα αυτοσχέδια αγώνων, έτσι.
1: Νομίζω ότι η αστυνομία μπορεί να ενημερωθεί γι' αυτό, μπορεί να κάνει τις αυτοψίες που πρέπει για να πάυσει τέτοια φαινόμενα.
0: Είχαμε και στο πρόσφατο παρελθόν πάλι στην περιοχή του Κατσαμπά τέτοιο.
1: Το έχεις ξαναπεί, αλήθεια, αυτό πήγαν από τώρα, ναι.
0: Ναι, και εκεί επενεύει η αστυνομία, σταμάτησε το άθλημα εντός αγωγικών, το αυτοσχέδιο, οι αυτοσχέδιοι αγώνες, γιατί κάτι τέτοιο είναι. Οι οποίοι έχουν εξελίσσονται πολλές φορές στο παρελθόν, έχουν κοστίσει ζωές.
1: Φυσικά, φυσικά. Το έχουμε δει πολλές φορές, δυστυχώς. Να κάνω μια προσθήκη πριν πάμε στο επόμενο θέμα.
0: Ναι.
1: Οι ταινίες είναι 5 τελικά. Ρόδα, Σάντα και Κοπάνη.
0: Καλά, ο Δαλιανίδης γύρισε πολλές ταινίες τώρα. Ποιες σχετίζονται με τη Ρόδα.
1: Είναι Ρόδα, Σάντα και Κοπάνη, η πρώτη του 82.
0: Α, εννοείται δεύτερη... το Session.
1: Ακριβώς. Δηλαδή είναι τριλογία, είναι πεμπτολογία. Δεν ξέρω αν υπάρχει
0: εγώ ρόδος. Μάλλον είχα δει τη μία από τις 5.
1: Το 82, το 83 και το 84 οι πρώτες τρεις.
0: Μία πρέπει να την είχα δει έτσι ως νέος και εγώ.
1: Το 87 η τέταρτη. Και μετά βγήκε και μία πέμπτη. Το 2011.
0: Πρόσφατα. Είχα οριμάσει μετά.
1: Πολύ. Το 2011 ήσουν αρκετά όριμος. Γινωμένος. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι. Απλά για την ιστορία, επειδή το είπαμε.
0: 5 έτσι.
1: 5 συνολικά. Το 2011 πρέπει να πεθάνει και το Δαλιανίδης, νομίζω.
0: Μπράβο, σε κάνεις. Ούτε ο Σταλόνε, ούτε ο Ρόκι.
1: Προφανώς.
0: Μέχρι πού πήγε ο Ρόκι, μέχρι το 3 νομίζω.
1: Προφανώς, προφανώς.
0: Ή ο Ράμπο, έτσι. Νομίζω 3 ταινίες έκανε και ο Ράμπο.
1: Ναι, νομίζω.
0: Ο Ράμπο δηλαδή.
1: Το 2011 πρέπει να έχει πεθάνει ο Δαλιανίδης, πρέπει να έχει φύγει από τη ζωή, οπότε κάποιος άλλος το γύρισε. Θα το ψάξω και θα σας τα πω την επόμενη φορά που θα συνδεθούμε.
0: Μπράβο, μπράβο, ναι, καλές είναι αυτές οι αναδρόμες.
1: Ναι, είναι η κάλτη ιστορία, η πρόσφατη. Να πάμε και στα δικαστικά, γιατί είπες χθες για την δίκη που έγινε, συνεχίστηκε για το τρίχρονο Άγγελο. Μας τα είπε και αναλυτικά χθες, νομίζω, ποιος μας το είπε, ο Γιώργος.
0: Δεν νομίζω ο Γιώργος, όχι. Ήταν στο δικαστικό, έχουμε την Σταυρούλα και ήταν και η Φανή. Και οι δύο, γιατί ξέρεις, και προχθές το κάναμε αυτό. Ευτυχώς έχουμε το περιθώριο να έχουμε δύο συναδέλφους. Όταν έχουμε πολλαπλά θέματα με τη δικαιοσύνη.
1: Ναι, είναι δύσκολο να παρακολουθήσεις.
0: Ναι, γιατί στη δίκη κάποιος πρέπει να την παρακολουθεί.
1: Προφανώς.
0: Και κάποιος πρέπει να κάνει τις μεταδόσεις τηλεοπτικές. Το λέω έτσι για τον κόσμο για να καταλάβει. Αλλά επειδή οι ζωντανές συνδέσεις είναι συχνές.
1: Αλλά πάλι.
0: Δεν μπορεί να μπαινοβγαίνει κάποιος.
1: Καταιγιστικές πολλές φορές.
0: Καταιγιστικές. Δεν μπορεί να μπαινοβγαίνει κάποιος στη δικαστική αίθουσα.
1: Σωστά, σωστά. Είναι
0: έτσι, δηλαδή κάπου πρέπει να υπάρχει μια συνδρομή. Πολλές φορές υπάρχει και από άλλους συναδέλφους. Δηλαδή μοιραζόμαστε το φορτίο. Αυτό το λέω για τον κόσμο, δεν το λέω για μας. Εσύ, Περικλή μου, ξέρεις. Αλλά επειδή έχουμε την ευχέρεια, ήταν δύο συνάδελφοι και χθες και προχθές. Ειδικά η Σταυρούλα Κατσουλάκη μέσα στην αίθουσα. Εγώ δεν το μπορώ το δικαστικό ρεπορτάζ να το εξομολογηθώ έτσι.
1: Εγώ πάλι.
0: Δηλαδή,
1: δεν μπορούσα να κάνω μόνο αυτό.
0: Βρίσκομαι...
1: όχι, προσωπική εξομολόγηση.
0: Δεν μπορώ να κάθομαι μέσα σε μία αίθουσα δικαστηρίου, όσο ενδιαφέρουσα και είναι η δίκη, πάνω από μία ώρα.
1: Ναι, εντάξει, είναι λίγο θέμα, αλλά φαντάζω ότι. Όλοι αυτοί που αναζητούν ταινίες ή σειρές με το δικαστικό συζήτημα.
0: Κάποτε.
1: Διαστροφή είναι γι' αυτό, ξέρεις.
0: Εφημερίδες, ένα διαφορετικό είδος δημοσιογραφίας. Πάει να εκλείψει. Δεν υπήρχε εφημερίδα και μιλάω για τις μεγάλες εφημερίδες.
1: Βέβαια.
0: Αλλά και στον επαρχιακό τύπο. Έτσι, και στις μεγάλες περιφερειακές.
1: Χωρίς τουλάχιστον μία υπόθεση που εξελισσόταν στα δικαστήρια.
0: Όχι μόνο αυτό. Υπήρχαν στήλες σε καθημερινή βάση, τις οποίες αναλάμβανε ένας συγκεκριμένος δημοσιογράφος, ο οποίος πήγαινε, ας πούμε, στα δικαστήρια της Ευελπίδων ή στο εφετείο, στην Αθήνα, λέμε έτσι, και παρακολουθούσε και μικρές υποθέσεις, δηλαδή αστικού δικαίου. Όπου πολλές φορές εκτός από το,
1: ναι, το
0: κάποιες σοβαρές υποθέσεις είχαμε και ευτράπελα, βγαίνανε πολλά ευτράπελα.
1: Και
0: δηλαδή,
1: έτσι γαργαλιστικό περιεχόμενο, μπράβο, ελαφρώς
0: κάποια στιγμή,
1: παραπολιτικό θα λέγαμε,
0: βλέπουμε στις παλιές ελληνικές ταινίες, έχουν προκύψει από πραγματικές φράσεις που έχουν υποθεί μέσα στο δικαστήριο.
1: Σωστά.
0: Μέσα σε δικαστικές αίθουσες.
1: Σωστά.
0: Μιλάω για αστικό δίκαιο, δηλαδή διαζύγια ή τον, τη γειτόνισσα που τσακώθηκε με το, την άλλη γειτόνισσα για την μπουγάδα. Τέτοια πράγματα.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Και αυτό αφορά τέτοια έτσι εξωπερίεργα.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι και ήταν βέβαια εξαιρετικά σοβαρό, γιατί έχουμε σοβαρές υποθέσεις. Παράδειγμα, έχουμε τα Τέμπη τώρα. Έτσι, πρέπει,
1: ναι,
0: δηλαδή, ο ρεπόρτερ, πέρα από τον ελεύθερο ρεπόρτερ, πρέπει να είναι και ο άνθρωπος ο οποίος είναι εξειδικευμένος, σαν δημοσιογράφος, στο δικαστικό ρεπορτάζ. Να ξέρει τις ορολογίες, να ξέρει τις μεθόδους.
1: Τον ποινικό κώδικα, την οικονομική διαδικασία, όλα αυτά που πρέπει να μεταφέρει, να τα γνωρίζει.
0: Αλλά εγώ, παρότι είναι ενδιαφέρον το δικαστικό ρεπορτάζ, δεν είναι. Δεν κολλάει στο χαρακτήρα μου, παιδί. Γιατί
1: εγώ
0: πάλι δεν μπορώ να μείνω ήρεμο.
1: Εγώ πάλι εύκολα, διότι είναι, ξαναλέω, σαν να μπαίνει εντό.
0: Και σκέψου κιόλα ότι από τα πρώτα έτσι μεγάλα ρεπορτάζ που κάλυψα ήταν η περίφημη δικτύωνα, που εσύ δεν τη θυμάσαι, βέβαια, που να τη θυμάσαι.
1: Δεν την
0: οι παλαιότεροι
1: έζησα,
0: τώρα ξέρουν αλλά, για ποια μιλάω.
1: Ναι, αλλά καταλαβαίνει ότι και τώρα πλέον που βγαίνουν ντοκιμαντέρ συνέχεια.
0: Ναι.
1: Ξέρει πώ πάει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει, αυτό όσον αφορά τη δίκη για τον μικρό Άγγελο, που είναι μια μεγάλη συγκλονιστική υπόθεση, θα συνεχιστεί, είπαμε, αύριο, θα διακοπεί, θα συνεχιστεί πάλι τέλος του μήνα.
1: Ναι.
0: Πιστεύουμε χωρίς άλλη διακοπή. Χθες είχαμε και την περίπτωση του 30χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι έσπρωξε εσκεμμένα, δηλαδή μιλάμε για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, την 28χρονη σύζυγό του, αυτό το περίφημο, το διαβόητο περιστατικό εδώ στην περιοχή της Παντάνασσας. Παρότι ο συνηγορός του, ο κ. Διονύσης Βέρας, είχε πει ότι θα ζητήσει και άλλη παράταση, όπως οφείλει ο νόμος.
1: Μέχρι να καταθέσει σύζυγος, έτσι, το φερόμενο θύμα.
0: Μέχρι να είναι σε θέση να καταθέσει 28χρονη, η οποία εξελίσσεται καλά η υγεία της, το σημειώνουμε για ακόμη μια φορά. Mm-hmm. Η ανακρίτρια δεν δέχτηκε. Είχε το δικαίωμα να αρνηθεί. Ο 30χρονος πήρε το δρόμο της φυλακής, έτσι, προφυλακίστηκε. Βεβαίως, εκκρεμεί, ξαναλέω, και αυτό θα κρίνει την τύχη του 30χρονου, η κατάθεση της σύζυγου. Όταν επιτρέψουν οι γιατροί, όταν θεωρήσουν, δηλαδή όταν κρίνουν μάλιστα, όχι όταν θεωρήσουν, ότι είναι σε θέση να καταθέσει στις αστυνομικές αρχές χωρίς πρόβλημα, χωρίς να στρεσαριστεί, γιατί είναι χτύπημα στο κεφάλι.
1: Φυσικά, και είναι και γενικότερα η κατάσταση δύσκολη.
0: Αυτό θα κρίνει και την τύχη του 30χρονου. Εάν τον αθωώσει εντός εισαγωγικών, δηλαδή προφανέστατα το καταλαβαίνουμε όλοι. Αν πει ότι ξέρετε κάτι, έχει δίκιο, βρέθηκα εκτός αυτοκινήτου
1: από ατύχημα,
0: επειδή είχομαι, άνοιξε,
1: ναι,
0: η πόρτα,
1: ναι,
0: και ότι δεν ήταν εσκεμμένη ενέργεια του ζύγου, τότε ο άνθρωπος θα βγει από τη φυλακή. Προφανέστατα και θα γίνει δικάσιμος, με άλλες κατηγορίες όμως, αλλά η κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας είναι βαρύτατο το κακούργημα.
1: Πάντως, για να λέμε όλες τις πλευρές, φυσικά, η προσωρινή κράτηση προέκυψε και από τα στοιχεία που είχαν επιπλέον στο προανακριτικό υλικό. Κάποιες καταθέσεις,
0: ναι,
1: ανθρώπων,
0: ναι,
1: βρέθηκαν εκεί.
0: Ναι,
1: ένας,
0: ναι,
1: διασώστης που είπες και χθες, ναι, και εσύ ότι βρέθηκε στο σημείο, ήταν εκτός υπηρεσίας, ήταν σε. Όχι προπορευόμενο αμάξι, σε αμάξι που ακολουθούσε. Και κατέβηκε για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα.
0: Καταρχήν, πρέπει περικλείμουν από το εξής. Ακόμη και αν είναι ατύχημα. Δηλαδή, αν όντως άνοιξε η πόρτα από ένα κακό ελιγμό και βρέθηκε η γυναίκα στον δρόμο, ο άνθρωπος αυτός οδηγούσε υπό την επίρρεια μέθης. Διότι το πρώτο πράγμα που το έκανε στην αστυνομία και τον συνέλαβαν ήταν το αλκοτέστ. Αυτό και μόνο ότι είναι κακούργημα πάλι. Είναι κακουργηματική κατηγορία.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: δεν εντάσσεται στα παραπτώματα, ναι, της ενδοκογενειακής βίας, που είναι το,
0: ναι,
1: πιο σοβαρό και αυτό,
0: ναι,
1: μας απασχολεί τώρα.
0: Αλλά είναι κακούργημα
1: με τον νέο ποινικό κώδικα προφανώς. Όταν
0: οπότε
1: μια...
0: η προφυλάκηση ούτως ή άλλως δεν θα την γλίτωνε. Αλλά απλώς
1: για άλλο δίκημα.
0: Ναι, για άλλο δίκημα. Αυτό είπα. Θα εκπέσει η βαριά κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.
1: Ακριβώς. Εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει. Να δούμε να πάνε όλα καλά και με την υγεία της 28χρονης, να βγει από το...
0: Το ευτυχές είναι ότι εξελίσσεται καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί η πρώτη εικόνα που είχαμε όλοι έτσι ως πληροφορία ήταν ότι είχε τραυματιστεί βαρύτατα. Χτύπημα στο κεφάλι δεν είναι αστείο.
1: Όχι, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Και να το αναλογιστεί κανείς εν κινήσει, όχημα,
0: ναι,
1: και λοιπά, επιπτώσει, ανεξάρτητα με το ποια ήταν η... αν ήταν σκοπούμενη βλάβη ή όχι, εν πάση περιπτώσει,
0: ναι,
1: αυτά θα τα κρίνουν οι δικαστικές αρχές. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι σοβαρό, είναι σοβαρό ούτως ή άλλως. Μάλιστα, λοιπόν, να
0: αυτά, λοιπόν,
1: αποχαιρετιστούμε.
0: Από το Ηράκλειο σήμερα, από καιρό πώς πάμε εκεί, καλά είναι. Έτσι,
1: μια χαρά, λαμπερός, ωραίος.
0: Εντάξει.
1: Ξεκινάει, ναι, ο δυτικός, ναι, βέβαια, δεν ξέρω αν θα φτάσει και
0: ναι,
1: σε εσάς.
0: Και εδώ τσιμπάει λίγο τώρα, το βλέπω. Ναι.
1: Και οι επόμενες, ναι, ώρες θα είναι έτσι λίγο πιο. Όχι ψυχρές απαραίτητα, αλλά δεν θα έχουμε τη ζέστη
0: που
1: θα είναι δροσερές. Θα είναι δροσερές, ναι. Λόγω του δυτικού ανέμου. Και κάποιες συνεφώσεις έτσι αύριο σίγουρα.
0: Καλώς είναι. Καλώς είναι. Είναι δροσερό.
1: Καθαρίζει. Καθαρίζει τα ψήγματα σκόνης. Λοιπόν, την καλημέρα μας στο Ηράκλειο. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Παπαδάκη.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Λοιπόν, και πάμε σε κάτι άλλο το οποίο είχαμε την χαρά να φιλοξενήσουμε, να αναδείξουμε την προηγούμενη ώρα, δηλαδή ουσιαστικά στην εκπομπή της Μαρίνας Μανδακάκη, πάντα κάτι τρέχει, στην Κρήτη, όπου ο κύριος Ευθύμης Λέκας, ο καθηγητής γεωφυσικής, ο οποίος ο ίδιος και η ομάδα του διενεργούν το τελευταίο διάστημα αυτοψίες σε διάφορα φαράγγια σε όλη την Κρήτη, διότι μην ξεχνάμε, το έχουμε ξαναπεί, ότι το φαράγγι της Αμαριάς που παραδοσιακά άνοιγε τις πρώτες ημέρες του Μάη, φέτος δεν έχει ανοίξει ακόμα. Είμαστε στις 14 σήμερα και από ό,τι φαίνεται προς το τέλος του μήνα πάμε. Καλώς έχω των πραγμάτων πάντα. Ο κύριος Λέκας, ως επικεφαλής της ομάδας που πραγματοποιεί αυτές τις μέρες, και τώρα η ομάδα του βρίσκεται εντός του φαραγγιού, όπως μας είπε, θα δώσει το τελικό OK για να συντελεστεί έτσι η τελευταία παρέμβαση, τελική παρέμβαση στα σημεία που είναι επικίνδυνα, που χρήζουν έτσι επεξεργασίες παρεμβάσεων, ώστε να καταστεί το φαράγγι της Αμαριάς κυρίως επισκέψιμο. Αυτό είπε ότι θέλει χρόνο ακόμα, διότι οι πρώτες ενδείξεις από την αυτοψία, που ξαναλέω είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο και να έχουμε ένα πρώτο πόρισμα, λέει ότι διάφορα είναι τα σημεία που λόγω του μεγάλου όγκου νερού που έχει πέσει, το βαρύ χειμώνα που έκανε από το Φλεβάρι και μετά στην Κρήτη, έχει υποστεί έτσι μία φθορά το μονοπάτι του φαραγγιού, αυτή η μεγάλη διαδρομή από το Ξυλόσκαλο μέχρι την Αγία Ρουμέλη, και δεν επιτρέπεται για την ώρα η διέλευση κόσμου, περιπατητών. Γίνονται παρεμβάσεις, έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις, είπε ο κύριος Λέκας, ωστόσο χρειάζεται και άλλα έργα, χρειάζονται και άλλα έργα να γίνουν. Είναι σε συνεργασία με τον ΟΦΗΠΕΚΑ, με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, που είναι και αρμόδιος για το φαράγγι αυτό, για να γίνει η σωστή έτσι, και ολοκληρωμένη παρέμβαση. Από ό,τι φαίνεται, και παρά τις πιέσεις από την τοπική κοινωνία, κυρίως της Αγίας Ρουμέλης, αλλά και γενικότερα συνολικά από την αυτοδιοίκηση εκεί, διότι είναι πολύ μεγάλο το πεδίο δραστηριοποίησης, εξαρτάται το χωριό, ο οικισμός της Αγίας Ρουμέλης 100% από το φαράγγι, έτσι. Και αν όχι 100%, σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό η τοπική δραστηριότητα από τους περιπατητές που είτε εξέρχονται, είτε φτάνουν μέσω διαθαλάσσης με καραβάκι από τη χώρα Σφακίων και από άλλες περιοχές και μπαίνουν στον Εθνικό Δρυμό από την Αγία Ρουμέλη και καταλήγουν στο Ξυλόσκαλο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι εφόσον δοθεί το τελικό πόρισμα, μετά υπάρχει ένας αγώνας δρόμου για να γίνουν οι παρεμβάσεις που πρέπει, έτσι ώστε να ανοίξει και πάλι η διαδρομή, να ανοίξει ο Εθνικός Δρυμός για τους περιπατητές. Βέβαια, ο κύριος Λέκας είπε και για άλλα φαράγγια στην Κρήτη, όπως είναι το Κουρταλιώτικο, έδωσε ιδιαίτερη σημασία, διότι και εκεί υπάρχουν φθορές, υπάρχει ζήτημα και στην προσέγγιση από το οδικό δίκτυο, γιατί ένα κομμάτι του μονοπατιού από το φαράγγι διασχίζει το οδικό δίκτυο, οπότε θέλει παρέμβαση εκεί, και το είπε συντεταγμένα. Είπε ότι αύριο θα γίνει και μια σύσκεψη με τους αρμόδιους, τους εμπλεκόμενους φορείς εκεί, έτσι ώστε να δουν το επόμενο βήμα, τα επόμενα βήματα, την επόμενη φάση, έτσι ώστε και το φαράγγι του Κουρταλιώτη να είναι ασφαλές για τους διαβάτες, αλλά και έτσι σωστά επισκεπτόμενο, δηλαδή να υπάρχει μια καλή μέρημνα. Ομοίως είπε ότι υπάρχουν και σε άλλα φαράγγια, όπως αυτό του Κοτσιφού, όπως και στην ανότιο-δυτική πλευρά του νομού Χανίων, έτσι ώστε να είναι όλα σωστά, να γίνει μια σωστή αυτοψία για να υπάρχει η ασφάλεια πάνω απ' όλα για τους περιπατητές, για τους διαβάτες, και θα έχουμε άμεσα νεότερα συνολικά

Παράλληλα, είχαμε χθες φοιτητικές εκλογές. Το είχαμε πει ότι ήταν η μέρα των εκλογών για τα πανεπιστημιακά και άλλα ιδρύματα τα καπιταλιστικά της τριτοβάθμιας. Έχουμε μια πρώτη ανακοίνωση από τις φοιτητικές παρατάξεις, που βέβαια και πάλι δίνουν οι ανακοινώσεις αυτές οι διαφορετικές δύο πρότυχες. Δηλαδή, κατά την δάπνο του Φουκού, κατά την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας στα πανεπιστήμια και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα συνολικά, το λέω, της τριτοβάθμιας, είναι οι ίδιοι πρώτοι, είναι η δάπνο του Φουκού πρώτη με ποσοστό 42% όπως ανακοίνωσαν από τα αποτελέσματά τους. Ενώ δεύτερη εμφανίζεται η πανσπουδαστική, είναι η παράταξη που εκπροσωπεί το Κομμουνιστικό Κόμμα στα πανεπιστήμια και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Απ' την άλλη όμως, η πανσπουδαστική κάνει λόγο για δική της πρωτιά στα πανεπιστήμια. Δίνουν τελείως διαφορετικά στοιχεία. Είναι βέβαια κάθε χρόνο ένα κέριο ζήτημα αυτό, το πώς και οι δύο παρατάξεις και άλλες παρατάξεις δίνουν διαφορετικούς τις αριθμούς. Μέχρι στιγμής, και βέβαια ενώ είναι και σε εξέλιξη, το λένε και οι δύο παρατάξεις, ενώ είναι σε εξέλιξη η καταμέτρηση σε αρκετά τμήματα, ειδικά στα μεγάλα πανεπιστήμια της πρωτεύουσας ή της συμπρωτεύουσας, είναι σε εξέλιξη η καταμέτρηση των ψήφων. Κατά την δάπνο του Φουκού, 36.987 είναι οι ψηφίσατες σε όλη την Ελλάδα, με την δάπνο του Φουκού να παίρνει, να συγκεντρώνει 15.255 ψήφους, ποσοστό 42%, και να ακολουθεί η πανσπουδαστική με 7.782 και ποσοστό 21,5%. Ωστόσο, η πανσπουδαστική κάνει λόγο για ψηφίσατες που φτάνουν τους 43.295 φοιτητές, με την πανσπουδαστική να συγκεντρώνει 14.108 ψήφους, 33%, και την δάπνο του Φουκού να συγκεντρώνει 10.000 ψήφους, 24%, 24,8% για την ακρίβεια. Δεν ξέρω αν θα βγάλουμε άκρη, γιατί κάθε χρόνο κάπως έτσι πάει το πράγμα, ο καθένας θεωρεί αυτόν νικητή. Πάντως είναι ζήτημα το πώς αυτές οι εκλογές και γενικότερα η εκπροσώπηση των φοιτητών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προκαλεί, δεν είναι θέμα εκπροσώπησης, προκαλεί και τριγμούς γενικώς για το πώς ο οπαδικός, παύλα κομματικός, παύλα παραδοσιακός φανατισμός, οπαδισμός μπορεί να είναι τροχοπέδι για διάφορα ζητήματα και του φοιτητικού κινήματος κυρίως αυτό. Πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι και επιστρέφουμε για κλείσιμο.

Και δεν νομίζω ότι αποτελεί άγνωστο για κάποιον ή τέλος πάντων παράξενο ή παράδοξο ότι βρισκόμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο, είτε οι εκλογές οι εθνικές γίνουν άμεσα, είτε γίνουν λίγο παραπέρα, είτε ακόμα και στη λήξη της θητείας, όπως προσδιορίζεται από το κυβερνητικό επιτελείο που εμένει για εκλογές το Μάρτιο του 2027. Εν πάση περιπτώσει όμως βρισκόμαστε ήδη σε προεκλογικούς ρυθμούς, αν όχι επίσημα, το βλέπουμε όμως από την δραστηριότητα που υπάρχει. Και διαβάζω εδώ σε ένα δημοσίευμα της στήλης Big Mouth του Power Game για μια δημοσκόπηση που διενεργείται και στα Χανιά μαζί με άλλες περιοχές και κάνει λόγο, ψάχνει βασικά, αναζητά την απήχηση των νυν βουλευτών στο νομό. Ένα μέτρημα, ένα πρώτο μέτρημα δηλαδή, για το που φτάνει ο καθένας, με συνολικά όπως το δίνει η στήλη μέχρι τώρα από τα δείγματα που υπάρχει, αυτό επικαλείται η MRB μάλιστα, κατανομάζεται από την στήλη η εταιρεία που κάνει τη δημοσκόπηση, δείχνει ότι υπάρχει μια ψηλή πρόθεση ψήφου σε σχέση με τα δεδομένα των Χανίων, για τη Νέα Δημοκρατία να κινείται γύρω στο 28%. Ένα σεβαστό ποσοστό σε σχέση με τη φθορά συσσαγωγικά της κυβέρνησης τα τελευταία 7 χρόνια που κυβέρνα. Ακολουθεί το Πασόκ, όπως αναφέρει η στήλη, στο 14% εκεί κάπου τριγύρω, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα τάρταρα. Έτσι αναφέρει το Big Mouth. Προφανώς κρατιέται βέβαια η δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ στον νομό κυρίως από τον νυν βουλευτή Παύλο Πολάκη. Βέβαια, όπως αναφέρεται, δεν αναγνωρίζεται κάτι στον ίδιο στη συμβολή του στα μεγάλα έργα που εξελίσσονται στον νομό. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια δυναμική συνολικά ως προς τους αντιπολιτευόμενους και θα έχει εξαιρετική σημασία και ενδιαφέρον αυξημένο το πώς θα φτάσει και ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει όντως άμεσα, όπως λέγεται, η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αν θα υπάρξει ενσωμάτωση από μεγάλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ. Τον Παύλο Πολάκη δεν τον βλέπω να πηγαίνει βέβαια προς τα εκεί, από τις δηλώσεις που γίνονται μέχρι στιγμής και από τις διαθέσεις. Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η κατανομή των εδρών και δι στα Χανιά, διότι οι τετραεδρικές παίζουν πολύ μεγάλη σημασία το πώς κινείται συνολικά το εκλογικό σώμα για την κατανομή των εδρών. Δηλαδή δεν είναι όπως οι διαδρικές που είναι το Ρέθυμνο και το Λασίθι, που μοιραία σχεδόν πάντα οι δύο πρώτοι κομματικοί μηχανισμοί που κατατάσσονται, δηλαδή ο πρώτος και ο δεύτερος, στα πρώτα και δεύτερα κόμματα παίρνουν από μία έδρα συνήθως, εκ του συγκλονιστικού απρόπτου. Ούτε στο Ηράκλειο, που επειδή έχει πολλούς παραπάνω βουλευτές να εκλέξει, γύρω σε 7-8 νομίζω, θα έχει λίγο πιο αναλογική εκπροσώπηση. Στα Χανιά μπορεί να δούμε και το παράδοξο να υπάρχουν 4 κόμματα με 4 βουλευτές, ανάλογα πάντα με το πώς κινείται το εκλογικό σώμα, πώς πάνε τα αποτελέσματα. Για να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον μεγάλο.

Και κλείνοντας, διότι σιγά σιγά φτάνουμε προς τις 11, θα σας πω ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη έτσι, γιορτή για τη Διεθνή ημέρα μουσείων. Την ερχόμενη Κυριακή είναι αυτή, έχει θεσμοθετηθεί και εορτάζεται. Με ελεύθερη είσοδο σε πολλά μουσεία, μεταξύ των οποίων και το αρχαιολογικό και άλλα στην πόλη. Ενώ υπάρχει και μια ανακοίνωση από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος ότι θα υπάρξει, με συγχωρείτε, ελεύθερη είσοδο στα μουσεία στη Χαλέπα, στο σπίτι της, στην οικία Βενιζέλου, αλλά και στο Θέρισο, στο προπήγιο της Επανάστασης. Μια δράση που θα συμμετέχει έτσι και το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων. Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο είναι η ονομασία. Και θα έχει ελεύθερη είσοδο και στα δύο αυτά μουσεία της πόλης, του νομού Χανίων, αλλά μαζί και όλα τα υπόλοιπα. Είναι μια πολύ ωραία αφορμή και ευκαιρία, Κυριακή κιόλας, να επισκεφθούμε κάποιους εκθεσιακούς χώρους, μουσιακούς, όχι εκθεσιακούς απλά, να περιδιαβούμε την ιστορία, να ταξιδέψουμε. Πάντα κατημένη, είναι καλή αφορμή και η ελεύθερη είσοδος νομίζω ότι τριγκάρει και κινητοποιεί παραπάνω κόσμο, οπότε καλό θα είναι. Όσοι δεν ξέρετε τι να κάνετε, δεν έχετε τι να κάνετε την Κυριακή, να αναζητήσετε τα μουσεία κοντά σας και γιατί όχι και μακριά, κάποιες εκδρομές που θα συμβάλλουν πολύ στο να εμπλουτίσετε και την γνώση αλλά και την εμπειρία για μικρούς και μεγάλους. Και κάπως έτσι, κάπου εδώ, σιγά σιγά, φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Για την προηγούμενη μία ώρα, πίσω από το μικρόφωνο της ΕΡΤ σε Χανιά και Ηράκλειο, ο Περικλής Κουκλάκης, η εκπομπή ΕΡΤΖΙΑΝΗ. Να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλό υπόλοιπο Πέμπτης. Αύριο πάλι, εδώ θα είμαστε, λίγο μετά τις 10, για να σχολιάσουμε και να βλέπουμε, να μαθαίνουμε τα της επικαιρότητας. Καλημέρα σε όλους, γεια και χαρά σας.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα εποχή για τις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας μετά τη συνάντηση Donald Trump και Xi Jinping. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται μια σχέση καλύτερη από ποτέ, ενώ ο Κινέζος ομολογός του σημειώνει ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι τέριοχοι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε μια χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερίσουμε μαζί, σημείωσε ο Xi Jinping. Πίεσε ωστόσο τον Ντόναλντ Τραμπ για το ζήτημα της Ταϊβάν και προειδοποίησε για μια πιθανή σύγκρουση σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το θέμα. Ο Κινέζος ηγέτης πρόσθεσε ότι η ανεξαρτησία της Ταϊβάν και η ειρήνη στα στενά της Ταϊβάν είναι ασύμβατα. Πρόκειται για όμως σχόλια που ακυρώνουν το κατά τα άλλα εγκάρδιο κλίμα, σχολιάζει το Bloomberg. Στόχος του Προέδρου των ΗΠΑ είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, αλλά και η άσκηση πίεση από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει νέες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα, γι' αυτό και συνοδεύεται από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Κανένα παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται μόνο του. Ως Υπουργείο Παιδείας έχουμε χρέος να βλέπουμε τα παιδιά όχι μόνο ως μαθητές, αλλά πρωτίστως ως νέους ανθρώπους με ανάγκες, αγωνίες, συναισθήματα και ευαισθησίες. Χρέος μας είναι να ενισχύουμε καθημερινά ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί το σεβασμό, την αποδοχή και την ουσιαστική στήριξη των παιδιών, σημειώνει σε ανάρτησή της η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη. Ξεκίνησαν ξανά οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυση του πυρός και λίγες ώρες μετά τα σκληρά Ισραηλινά πλήγματα σε περίπου 30 διαφορετικά σημεία σε όλο το Λίβανο, προκαλώντας τον θάνατο 22 ανθρώπων ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το δικαίωμα να στοχοποιεί τη Χεσμπολά. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλλίας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της αλλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των αλλιέων, καθώς και την αναβάθμιση των αλλιευτικών προϊόντων. Οριστικό τέλος βάζει δικαστική απόφαση στην επιβολή μηνιαίας χρέωσης 0,80 ευρώ στους καταθετικούς λογαριασμούς πελατών της Εθνικής Τράπεζας. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από σχετική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ, η οποία έκρινε τη σχετική πρακτική παράνομη και καταχρηστική. Πάντως, η Εθνική Τράπεζα, με ανακοίνωσή της, ισχυρίζεται ότι η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης και διευκρινίζει πως η συγκεκριμένη απόφαση αναφέρεται στο περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα ωφέλη που παρέχει ο σχετικός λογαριασμός προνομίων και την κρίνει μη επαρκή, ενώ κρίνει πλήρως νόμιμη και έγκυρη τη διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης με παροχή δικαιώματος εναντίωσης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, σημείωσε πως οι τράπεζες τον τελευταίο χρόνο προσπαθούν συστηματικά να μετατρέψουν τους λογαριασμούς καταθέσεων σε λογαριασμούς προνομίων με το ζόρι, επιβάλλοντας πακέτα υπηρεσιών που οι πολίτες δεν ζήτησαν ποτέ. Οι καταναλωτές παραπληροφορήθηκαν και παραπλανήθηκαν, σημείωσε η κυρία Καλαποθαράκου και πρόσθεσε ότι η τράπεζα πρέπει να συμμορφωθεί άμεσα. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο, εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, προσδίδοντας νέα δυναμική στην προσπάθεια για την ανάσχεση της παραπληροφόρησης και των fake news.
0: Ο καιρός.
1: Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού, με νεφός και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση. Άνεμοι στο νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 Μποφόρ, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Γεια σας, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Το καλημέρα στις 11 και 12 μου φαίνεται λίγο περίεργο. Καλημέρα όμως θα πω, ακόμα δεν είναι μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι όμως στην ΕΡΤ Ηρακλείου 97,5 για να μας ακούτε. Ελπίζουμε να είστε εδώ σε όλο το πρόγραμμα της ΕΡΤ Ηρακλείου. Η εκπομπή ότι της Φάνη με τη Φάνη Καλαθάκη στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Ενώ εδώ στο σταθμό, στο στούντιο της ΕΡΤ, οι καλοί συνάδελφοι βοηθούν για την παραγωγή αυτής της εκπομπής. Ο Παράσκος Χαραλαμπάκης στη ρύθμιση του ήχου, στην κονσόλα και η Ελένη Ξυλούρη στο τηλεφωνικό κέντρο και στα τηλέφωνα 319-029 και 373-400-2810. Οι συχνότητες από τις οποίες μας ακούτε είναι και το 105,6 στη νότια πλευρά του νομού Ηρακλείου, αλλά και το 102,4 από το Λασίθι, αν βρίσκεστε εκεί. Ενώ φυσικά μας ακούτε από το rteco.gr ή από την εφαρμογή, από όπου και αν βρίσκεστε, ακούτε εμάς και όλους τους σταθμούς της ΕΡΤ από όλη την χώρα, κέντρο και περιφέρεια.

Λοιπόν, πρέπει να είστε οπλισμένοι με πολύ μεγάλη υπομονή σήμερα, γιατί γίνεται ένας μεγάλος χαμός σε πάρα πολλούς δρόμους στο Ηράκλειο. Έχει φοβερή κίνηση ακόμα και στην Εθνική, στο βορειοδυτικό άξονα, εκεί στο ύψος του Αγίου Ιωάννη του Χωστού που γίνονται τα έργα. Δεινοπαθούν οι οδηγοί για να διανύσουν ελάχιστα χιλιόμετρα, μπορεί να κάνουν και μισή ώρα. Αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους δρόμους, θα είναι καλό για σας. Μέχρι τις 7 το απόγευμα θα γίνονται έργα. Οπότε σε αυτό το σημείο συγκεκριμένα, οπότε θα είναι δύσκολη η διαφυγή, ας πούμε, από εκεί. Αν ρίξουμε μια ματιά όμως στο χάρτη και πού κοκκινίζει ο δρόμος ακόμα και τώρα αυτή την ώρα, που υποτίθεται ότι όλοι έχουμε πάει πάνω κάτω στις δουλειές μας και είναι μια ώρα πιο ήπια αυτή, παρόλα αυτά υπάρχει μεγάλη κίνηση και στη Λεωφόρο Κνωσού, στην κάθοδο, και στην Λεωφόρο Δημοκρατίας και στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως. Η αλήθεια είναι ότι με τα αυτοκίνητα τα πάμε πολύ καλά εμείς εδώ στο Ηράκλειο, τα χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Μέσα μαζικής μεταφοράς δεν υπάρχουν αρκετά για να μας καλύψουν. Κάτι έχει γίνει, αλλά δεν είναι αρκετό. Είμαστε και καλομαθημένοι, θέλουμε να πηγαίνουμε παντού με το αυτοκίνητο, θέλουμε να παρκάρουμε και απ' έξω αν γίνεται. Δεν έχουμε μάθει τα ποδήλατα, δεν βολεύουν οι δρόμοι, είναι επικίνδυνα. Ακόμα και τα μηχανάκια δυσκολεύονται πολλές φορές. Νομίζω μόνο τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα μας έσωζαν κάπως από αυτό το χάος. Είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα σε σχέση με την κίνηση. Δείτε τι μπορείτε να κάνετε και τι μπορείτε να αποφύγετε.

Λοιπόν, στις τελευταίες μέρες η δισιογραφία, η τοπική, που απασχολεί πολύ και την εθνική δισιογραφία, είναι πάρα πολύ βαριά και δύσκολη και υπάρχει τεράστια κόπωση από όλους, και από τους ακροατές, αναγνώστες, τηλεθεατές και από τους άνθρωπους που δουλεύουν για την ενημέρωση με όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα εδώ, αλλά όχι μόνο εδώ, και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και βέβαια γύρεται και ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο θα συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή στην εκπομπή αυτή, που έχει να κάνει και με το ρόλο το δικό μας των δημοσιογράφων και το τι επιλέγουμε να δείχνουμε, να εστιάζουμε, να μεγαλοποιούμε, να γιγαντώνουμε, να αναλύουμε, να εμβαθύνουμε κτλ. Και πώς το κάνουμε αυτό, τι δείχνουμε, τι προκαλούμε. Είναι μια μεγάλη προβληματική όλο αυτό, μια μεγάλη συζήτηση, την οποία θα ανοίξουμε ίσως την επόμενη εβδομάδα, για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά και τον δικό μας ρόλο, με μια διάθεση αυτοκριτική, αλλά και με διάθεση βελτίωσης.

Επειδή όμως με τη βία έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές αυτήν την εκπομπή στο παρελθόν, σήμερα θα ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με την ψυχολογία των εφήβων. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει έρθει εδώ και τρεις μέρες στην επικαιρότητα με ένα τραγικό τρόπο, με την απόφαση δύο κοριτσιών στην Αθήνα, στη Λιούπολη, να δώσουν τέλος στη ζωή τους, γιατί δεν άντεχαν άλλο την ζωή αυτή, δεν τους άρεσε, και γιατί είχαν άγχος για την επιβίωση και το μέλλον τους και τις πανελλήνιες. Και βλέπω και μια ανακοίνωση από την Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών του Δήμου Ηρακλείου πάνω σε αυτό το θέμα, με αυτή την αφορμή, και θα σας διαβάσω έτσι κάποια αποσπάσματα, γιατί νομίζω συνοψίζουν αυτό που τουλάχιστον ένα κομμάτι αυτού που πρέπει να γίνει. Ένα σφίξιμο στο στομάχι, στεναχώρια, θυμός για την ασφυξία που νιώθουν χιλιάδες παιδιά, για την ανασφάλεια, για το άγχος, για αυτόν τον κόσμο που θα έπρεπε να τους ανήκει και όμως τους είναι ξένος, βάρβαρος. Με τον κόμπο ακόμα στο λαιμό, απευθυνόμαστε στο Υπουργείο Παιδείας να πάρει τώρα μέτρα, ζητάει η Ένωση Συλλόγων Γονέων, να γίνουν έκτακτες προσλήψεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών σε κάθε σχολείο. Αύριο, λέει η ανακοίνωση, σήμερα θα έλεγα εγώ, και ας είναι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Έτσι κι αλλιώς η δουλειά που έχουν να κάνουν είναι καθημερινή και δεν φτάνει η εβδομαδιαία παρουσία των περισσότερων ψυχολόγων στα σχολεία. Συνεχίζει η ανακοίνωση, δεν καλύπτεται η ανάγκη στήριξης όλων των παιδιών με την παρουσία αυτών των επιστημόνων. Α, μόλις το είπα, με μόνο μία μέρα την εβδομάδα, δεν το είχα διαβάσει. Να μην φτάσουμε στις εξετάσεις χωρίς το απαραίτητο προσωπικό, να πάρει πίσω κάθε σκέψη για το εθνικό απολυτήριο. Αυτό το εθνικό απολυτήριο ενδεχομένως να επιτείνει το στρες, το πιθανότερο δηλαδή, όχι ενδεχομένως, το στρες των παιδιών που θα καλούνται με τριπλές πανελλαδικές εξετάσεις να διεκδικήσουν την πρόσβασή τους στα πανεπιστήμια και να έχουν υψηλές επιδόσεις από τα γενοφάσκια τους, λέει η Ένωση, και να υλοποιηθεί άμεσα η πρόταση για πανελλαδικές εξετάσεις με δυνατότητα να κατοχυρώσουν βαθμολογία στα μαθήματα που επιθυμούν και να μπορούν να ξαναδίνουν εξετάσεις όσες φορές θέλουν τα παιδιά. Με κοινό το αίσθημα της αγωνίας και αλληλεγγύης, απευθυνόμαστε σε κάθε γονιό. Η κραυγή των δύο μαθητριών, λέει η Ένωση, μας αφορά όλους. Δεν φτάνει ατομικά να συμβουλεύουμε τα παιδιά μας να μην αγχώνονται, να τα ηρεμούμε, να τα συμβουλεύουμε. Γενικά θέλει συλλογική πάλι για να δώσουμε μία στο γυάλινο κόσμο να σπάσει. Αυτός ο κόσμος που τα παιδιά φοβούνται πως θα αποτύχουν, αυτός ο κόσμος που τα παιδιά φοβούνται πως δεν θα έχουν δουλειά και θα τους επιτρέπει να ζουν με αξιοπρέπεια, αυτός ο κόσμος που δεν είναι για αυτά, πρέπει να αλλάξει. Γιατί και τα παιδιά του λαού τα σώζει μόνο ο λαός, λέει η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Μαθητών.

0: το θέμα της ψυχολογίας των εφήβων, λοιπόν, που είναι ένας δύσκολος γρίφος που δυσκολεύει με την πάροδο του χρόνου και των εποχών, γιατί γίνονται πραγματικά περίπλοκες, πολύ πιο περίπλοκες οι καταστάσεις και τα δεδομένα. Αυτό το θέμα θα μας απασχολήσει σήμερα και θα το συζητήσουμε με την καθήλυνα αρμόδια, θα έλεγα, ή μία εξ αυτών. Είναι η κυρία Ιωάννα Χαρδαλούπα, είναι συντονίστρια του Τμήματος Πρόληψης και Ευαισθητοποίησης Παιδιών, Γονέων και Εκπαιδευτικών από το Χαμόγελο του Παιδιού, και έχετε πανελλαδική εικόνα, κυρία Χαρδαλούπα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία Καλαθάκη. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτες. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Μιλάμε με αυτή την τραγική αφορμή και ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα να το έχουμε αφήσει το θέμα πίσω μας. Ξεκινάω με μια αυτοκριτική δημοσιογραφική που μπορώ να κάνω κι άλλες στη συνέχεια, αλλά ξεκινάω με αυτό, όμως πίσω μας. Ξεκινάω με μια αυτοκριτική δημοσιογραφική που μπορώ να κάνω κι άλλες στη συνέχεια, αλλά ξεκινάω με αυτό,

0: δεν αγγίζονται μεταξύ τους.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι στην εφηβεία γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν πολλές αλλαγές στα παιδιά και σωματικά και συναισθηματικά. Παρ' όλα αυτά, όταν στα αλήθεια αναπτύσσεται μια υγιής, μια ποιοτική σχέση μεταξύ του ενήλικα που είναι πρόσωπο αναφοράς, πρόσωπο φροντίδας και όπως πολύ σωστά το θέσατε, εμείς οι ενήλικες είναι οι γονείς που είναι στην πρώτη γραμμή, mm-hmm. όμως αμέσως μετά από εκείνους, μετά από την οικογένεια, είναι το σχολείο, είναι mm-hmm. η έμπιστη εκπαιδευτική, είναι άνθρωποι που συναναστρέφονται με τα παιδιά σε εξωσχολικές δραστηριότητες, σε φορείς που χρειάζεται να μπουν, mm-hmm. οπότε είναι πολύ η κρίκη σε αυτή την αλυσίδα και αν ένας εξ αυτών λίγο σπάσει mm-hmm. με κάποιο τρόπο, μιλώντας έτσι μεταφορικά για να mm-hmm. μπορέσουμε να το καταλάβουμε ίσως, μετά θα πρέπει να το εντοπίσει κάποιος άλλος από τον άλλο κρίκο για να μπορέσει να έρθει μπροστά. Και η απάντηση είναι ότι είμαστε μαζί σε αυτό, μικρή-μεγάλη, mm-hmm. που σημαίνει ότι πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία, τα συναισθήματα των παιδιών, των ενηλίκων και για να είμαστε κοντά. Δεν σημαίνει απαραίτητος ότι θα βάζουμε αυστηρά όρια mm-hmm. ή δεν θα βάζουμε όρια για να πούμε ότι είμαστε κοντά τους. Mm-hmm. Η οριοθέτηση, η διαθεσιμότητα, το ειλικρινές ενδιαφέρον, mm-hmm. η αποδοχή. Mm-hmm. Η αποδοχή είναι πολύ σημαντική έννοια που έτσι τείνουμε να τη χρησιμοποιούμε mm-hmm. συχνά, mm-hmm. να αποδεχόμαστε και αυτό που βλέπουμε από το ίδιο το παιδί και τις ανάγκες και φυσικά να τα παροτρύνουμε με βάση την ιδιοσυγκρασία τους, τις προσδοκίες που έχουν και εκείνα από τη ζωή, τις συμβουλές που μπορεί να τους δώσει ένας μεγαλύτερος που βλέπει το συμφέρον. Γιατί ξέρετε, συνηθίζουμε να λέμε το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Mm-hmm. Το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού είναι το συμφέρον όλων τελικά. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Και έρχεται και με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός να ερχόμαστε και πάλι να λέμε. Είναι σημαντικό και το χαμόγελο του παιδιού έκανε έκκληση. Υπάρχει 24-ωρη γραμμή βοήθειας, η εθνική τηλεφωνική γραμμή για όλα τα παιδιά, για ενήλικες, mm-hmm. για εκπαιδευτικούς, για ανθρώπους που έχουν επηρεαστεί από το γεγονός, που θέλουν να μιλήσουν. Όλη η επιστημονική ομάδα της εθνικής γραμμής, 1056, mm-hmm. και με γνώση επαγγελματίες, μόνο ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, mm-hmm. είναι ανοιχτή όλο το 24-ωρο, ανώνυμα, δωρεάν και με ηχεμήθεια, mm-hmm. να απευθυνθεί όποιος άνθρωπος θέλει και έχει επηρεαστεί από το γεγονός, φυσικά και όχι μόνο, για οποιοδήποτε θέμα συμβουλευτικής υποστήριξης, ψυχολογικής, να αναφέρει κάτι, είμαστε εδώ ανοιχτά για να μπορέσουμε να συζητήσουμε ό,τι απασχολεί. Ακόμα και θέματα τα οποία μπορεί κάποιο παιδί να τα θεωρεί ασήμαντα. Είναι όλα σημαντικά για εμάς.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί υπάρχει το αίσθημα της ντροπής σε μεγάλο βαθμό και ειδικά στην ελληνική κοινωνία, έτσι δεν είναι. Έχουμε μάθει λίγο να κρύβουμε τα συναισθήματά μας και τα προβλήματά μας, να τα ρίχνουμε κάτω από το χαλί και να μην τους δίνουμε πολύ σημασία και εμείς οι μεγάλοι. Άρα και τα παιδιά μας αντιγράφουν κάπως. Οπότε ενδεχομένως να μην αξιολογούν, να μην σπουδαιολογούν κάποια πράγματα που αποτελούν λιθαράκια που ένα-ένα σχηματίζουν ένα μικρό ή μεγαλύτερο βουνό στη συνέχεια.
1: Έχει σημασία οποιαδήποτε αλλαγή εντοπίσει ένας γονέας, ένας εκπαιδευτικός, ένας φίλος, μια mm. φίλη. Αυτό οφείλει να προβληματίσει οποιαδήποτε, είτε ευνίδη αλλαγή, είτε mm-hmm. σταδιακή. Mm-hmm. Μπορούμε ανοιχτά να κάνουμε μια συζήτηση. Δεν χρειάζεται να είναι στοχευμένη απαραίτητα. Μπορεί με αφορμή κάτι να μπούμε και στο θέμα που θέλουμε να συζητήσουμε τελικά. Μπορεί. Οτιδήποτε εντοπίσουμε σε ένδειξη, στη συμπεριφορά, στη διάθεση, ακόμα και στη γνωστική, στην εκπαιδευτική επίδοση των mm-hmm. παιδιών, κάποια αλλαγή ακόμα και στον ύπνο, κάτι που μπορεί να έχει επηρεάσει. Φυσικά δεν διατηρείται μία σχέση αιτιατού, αιτιο mm-hmm. αποτέλεσμα. Δεν σημαίνει ότι ένα παιδί που θα το δούμε ξαφνικά να στεναχωριέται σημαίνει ότι δέχεται bullying ή βιώνει κάποια κακοποίηση. Όμως ακόμα και αυτό το μικρό θέλει να σταθούμε από ποιο ρόλο ευθύνης και αν έχουμε και από τους πολλαπλούς ρόλους που έχει ένας ενήλικας που συναναστρέφεται με παιδιά στην καθημερινότητά του για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Ακόμα και από κάτι μικρό αυτό μπορεί να είναι στο τέλος κάτι πολύ μεγάλο.
0: Έχετε δίκιο ότι δεν πρέπει να παρερμηνεύουμε κάποιες συμπεριφορές που είναι αναπόφευκτο να τις αφήσουμε λίγο να περάσουν έτσι, λέγοντας ότι τα παιδιά περνούν μια εφηβεία. Οπότε στην εφηβεία είμαστε πιο διαλλακτικοί, έτσι, πιο ελαστικοί σε κάποια πράγματα. Ότι εντάξει, είναι η φάση, θα περάσει. Η επιθετικότητα ή η απομόνωση.

0: ή άλλα χαρακτηριστικά. Αλλά οι άνθρωποι που είναι κοντά μπορούν να καταλάβουν πότε περνάει, ας πούμε, ένα όριο.
1: Είναι μια κρίσιμη αναπτυξιακά φάση, ναι, της ζωής του εφήβου, mm-hmm, της έφηβης. Παρόλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ουσιαστικά να αναλωνόμαστε λέγοντας ακριβώς αυτό τώρα που είπατε, ότι είναι κάτι που θα περάσει.
0: Ναι.
1: Βεβαίως, γιατί ναι, είναι στο στάδιο αυτό της ανάπτυξης. Παρόλα αυτά, αυτό το ενδιαφέρον, αυτή η φροντίδα μπορεί να είναι ανεξάρτητη από όλα αυτά, ναι, και ακόμα και αν δεν τη χρησιμοποιήσει ένα παιδί, γνωρίζοντας ότι υπάρχει ανιδιοτελώς, είναι και πιο ασφαλές,
0: ναι,
1: και δραστηριοποιείται με ασφάλεια σε αυτά που θέλει να κάνει, ακόμα και να πειραματιστεί.
0: Θα ήθελα να μας πείτε, κυρία Χαρδαλούπα, ποια είναι τα πιο έτσι έντονα συναισθήματα και πιο βασικά που συναντάτε κι εσείς από την καθημερινή σας έτσι επαφή με τα παιδιά και από την γραμμή του χαμόγελου. Τι είναι αυτό που τα παιδιά αντιμετωπίζουν ως σημαντικότερο πρόβλημα? Είναι η πίεση, είναι, εννοώ, για τις επιδόσεις, για τα μαθήματα, είναι το bullying, είναι η μοναξιά τους, είναι η απομόνωση από τους γονείς, γιατί και οι γονείς είναι σε... και αυτοί περνάνε δύσκολα, δεν περνάνε μόνο τα παιδιά, έτσι.
1: Ούτως ή άλλως βρισκόμαστε και σε μια χρονική περίοδο κοινωνικά που ακούμε συνεχώς έτσι δυσάρεστα πράγματα, βία ενδεχομένως κάποιες φορές, και είναι αδύνατο να μην επηρεαστούν και οι μεγάλοι από αυτό. Αρκεί να αντιληφθούν ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε κάτι ή δυσκολεύονται, και αυτό να το εκφράσουν. Όπως αναφέρατε προηγουμένως, δεν ακυρώνουμε το συναίσθημα των παιδιών, το επικυρώνουμε, το επιβεβαιώνουμε, εκφράζουμε και το δικό μας. Ακόμα και αν στα μάτια ενός ενήλικα, αυτό που λέει ένα παιδί, ένας έφηβος, μία έφηβη, φαντάζει ίσονο σημασίας. Ας σκεφτούμε κι εμείς πώς σκεφτόμασταν εκείνη την ηλικία.
0: Άρα
1: πούμε
0: λέμε
1: λίγο στη θέση τους.
0: Μπράβο. Άρα λέμε, σε καταλαβαίνω. Δεν λέμε, έλα μωρέ, τι είναι αυτά που λες τώρα, δεν νιώθεις έτσι.
1: Σωστά.
0: Δεν υποτιμούμε, ας πούμε, το συνέστημα.
1: Και αν δεν καταλαβαίνουμε, λέμε, δεν το καταλαβαίνω, μπορείς να το επαναλάβεις.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί πιθανόν κάτι να μην είναι κατανοητό, αλλά όχι δεν καταλαβαίνω τη στάση ή την προσωπικότητα του άλλου παιδιού, αλλά αυτό που λέει. Και ναι, έχει διαφορά. Είναι διαφορετικό να χαρακτηρίσουμε έναν άνθρωπο, μια προσωπικότητα, και διαφορετικό να χαρακτηρίσουμε μια κατάσταση, μια συμπεριφορά.
0: Μια συμπεριφορά. Αυτό, ναι, και για εμάς τους μεγάλους είναι πολύ δύσκολο να το εφαρμόσουμε. Έχουμε μεγαλώσει δυστυχώς, ξαναλέω, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά στην ελληνική κοινωνία έχω μεγαλώσει. Αυτό έχω δει να συμβαίνει κυρίως εδώ. Να χαρακτηρίζουμε τους ανθρώπους, δυστυχώς. Και να κάνουμε και λάθη από άγνοια ή από φόβο, έτσι δεν είναι? Κανείς δεν θέλει να κάνει λάθη και να επηρεάζει τα παιδιά του, αλλά είναι ότι δεν γνωρίζει πολλά πράγματα και ένας γονιός.
1: Γι' αυτό και το δεν ξέρω είναι μια απολύτως επιθυμητή απάντηση.
0: Ακριβώς. Και τίμια, πολύ τίμια.
1: Και σε περίπτωση που χρειάζεται να αναζητήσει ένας γονέας πληροφορίες για κάτι, όπως και ένας εκπαιδευτικός αντίστοιχα, ένας ειδικός, επανέρχεται με αλήθεια ότι δεν το γνωρίζω, γιατί θέλεις να το μάθεις, να το δούμε, να το ψάξουμε μαζί. Mm-hmm. Ξέρετε, και απαντώντας και στην προηγούμενη ερώτηση που κάνατε, τα ζητήματα που απασχολούν περισσότερο τις γραμμές μας είναι από τους εφήβους, κυρίως και τις έφηβες, είναι θέματα με την οικογένεια, θέματα διαπροσωπικά. Mm-hmm. Και για το διάστημα 2021-2025, αυτά τα χρόνια, τα θέματα ψυχικής υγείας που απασχόλησαν για συμβουλευτική υποστήριξη αποτέλεσαν ένα 40%, 40,9% για την ακρίβεια, από τα συνολικά αιτήματα για συμβουλευτική.
0: Αυτά που έχουν να κάνουν με την οικογένεια, λοιπόν, με τις διαπροσωπικές σχέσεις, αυτό είπατε.
1: Τα θέματα γενικότερα ψυχικής υγείας, και ειδικότερα βλέπουμε ότι αρκετά από αυτά σχετίζονται με τα θέματα εντός της οικογένειας ή γενικά τα διαπροσωπικά.
0: Ναι.
1: Την επιρροή των συνομιλίκων, θέματα που αποσχολούν στο σχολείο.
0: Μπορεί και ένας γονιός να απευθυνθεί στο χαμόγελο του παιδιού, έτσι δεν είναι? Δηλώνοντας ότι χρειάζεται βοήθεια ο ίδιος για να αντιμετωπίσει μια κατάσταση.
1: Βεβαίως και διαμέσου της Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής για τα Παιδιά, mm-hmm. 1056, mm-hmm. οποιοσδήποτε άνθρωπος, παιδιά φυσικά, γονείς, mm-hmm. εκπαιδευτικοί, πολίτες που κάτι βλέπουν και τους προβληματίζει, ακούνε φωνές σε διπλανή πολυκατοικία, γειτονιά, οπουδήποτε, για mm-hmm. οτιδήποτε, δεν χρειάζεται να έχουμε αποδείξεις για κάτι. Εκεί η επιστημονική ομάδα είναι έτοιμη να ακούσει οποιοδήποτε αίτημα, να μιλήσουν για οποιοδήποτε λόγο απασχολεί. Και φυσικά πάντοτε σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, όταν υπάρχει ζήτημα κινδύνου ασφάλειας, θα έρθουμε σε επαφή. Mm-hmm.
0: Επειδή βλέπω ότι έχετε και στατιστικά στοιχεία, έχετε εικόνα για το αν έχουν αυξηθεί τα περιστατικά παιδιών που θέλουν να κάνουν κακό στον εαυτό τους, όχι φυσικά με τα αναγκαστικά με τα αποτελέσματα του τέλους της ζωής, αλλά ενδεχομένως αυτό τραυματισμοί ή κάτι παρόμοιο, υπάρχει καταγεγραμμένο ένα τέτοιο φαινόμενο ότι έχει αυξηθεί τελευταία?
1: Από τα στατιστικά μας, από τα στατιστικά του οργανισμού που καταγράφουμε, ναι, βλέπουμε ότι υπάρχει mm. αύξηση mm. και μάλιστα ένα περίπου 26%, λίγο παραπάνω, των συμβουλευτικών που κάναμε, της συμβουλευτικής υποστήριξης που παρήχαμε σε παιδιά, φάνηκε ότι το 1/4 από όλο αυτό αφορούσαν σε ζητήματα αυτοκτονικότητας και αυτοτερματικής συμπεριφοράς για τα παιδιά.
0: Αυτό μπορεί να σημαίνει και μια απλή έκφραση της μια τέτοια διάθεση.
1: Μπορεί να σημαίνει και αυτοκτονικό ιδεασμό, mm-hmm. ναι, ή μια τάση για αυτοτραυματισμό ή αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Γενικά θέματα αυτοκτονικότητα. Και από το 2021 μέχρι το 2025 παρατηρήθηκε μεγαλύτερη ακόμα αύξηση, πάνω από 30% στο σύνολο των περιστατικών.
0: Τεράστια διαφορά, τεράστια αύξηση.
1: Είναι μεγάλη διαφορά, αρκεί να σκεφτεί κανείς και ότι μόνο για το 2025 και με βάση την ανάλυση των στατιστικών από τις κλήσεις που έχουμε διαχειριστεί για τέτοια θέματα αυτοτραυματικής συμπεριφοράς, φαίνεται ότι διαχειριζόμασταν 2 κάθε μέρα. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά τα στατιστικά και σκεφτείτε ότι είναι ένα μέρος από αυτά που διαχειριζόμαστε. Έχει σημασία και το λέω πραγματικά και με αφορμή το δελτίο τύπου και την έκκληση του οργανισμού, mm-hmm. πραγματικά όποιο παιδί, ενήλικας, έφηβος, έφηβη, οποιοσδήποτε από το σχολείο, από οποιοδήποτε σχολείο χρειάζεται οποιαδήποτε υποστήριξη, είμαστε απόλυτα διαθέσιμοι 24 ώρες 24 ώρες διαμέσου της γραμμής για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε κάθε περίπτωση και κάθε αίτημα που μπορεί να έρθει. Mm-hmm. Επίσης λειτουργούμε και σε επίπεδο πρόληψης και πρωτογενούς και δευτερογενούς. Mm-hmm. Μπαίνουμε καθημερινά στα σχολεία, mm-hmm. θεσμοθετημένα και συζητάμε για θέματα που σχετίζονται με πρόληψη, με αντιμετώπιση της βίας, γενικότερα με την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών. Θέματα διαχείρισης συναισθημάτων, bullying, ασφάλεια στο διαδίκτυο, θέματα ενδοικογενειακής βίας. Όλα τα προγράμματα είναι εγκεκριμένα και μπαίνουν ψυχολόγοι του οργανισμού πανελλαδικά και συνομιλούν με τα παιδιά, υλοποιούν προγράμματα και βιωματικές ασκήσεις για να μπορέσουν να κατανοήσουν και να αντιληφθούν το κάθε φαινόμενο ξεχωριστά.
0: Τα προσωπικά τους ζητήματα όμως, τα παιδιά στα σχολεία που πηγαίνετε εσείς, τα επικοινωνούν ή φοβούνται, ντρέπονται ή σας βρίσκουν αργότερα ενδεχομένως μόνα τους, μοιράζονται αυτό που τους συμβαίνει ενώπιον άλλων συμμαθητών, ενώ σε αυτές τις εκδηλώσεις ας πούμε που κάνετε, σε αυτές τις ενημερώσεις?
1: Έχουν τη δυνατότητα μέσα από την ομάδα να μιλήσουν και για ζητήματα που τα απασχολούν και για ζητήματα που έχουν δει ή έχουν βιώσει. Οπότε μετά σε συνεργασία με το σχολείο είμαστε πάντα σε επικοινωνία, ναι, με το σχολείο, με τις οικογένειες. Όπως αναφέρατε και προηγουμένως πριν συνομιλήσουμε, υπάρχει τα τελευταία χρόνια και η δυνατότητα είτε ψυχολόγου είτε κοινωνικού λειτουργού, ναι, είναι ένας μία φορά την εβδομάδα ή δύο, το ναι, πολύ δύο ναι, ειδικότητες, ας τους αξιοποιήσουμε. Είναι ναι, σημαντική, όπως αντίστοιχα και όλοι οι υπόλοιποι φορείς που δούμε προς την ίδια κατεύθυνση, ναι, έτσι, προς, ναι, προς τη βοήθεια. Να.
0: Κάνατε και μία, βγάλετε και μία ανακοίνωση σε σχέση με το πόσο ωφέλιμο ή μη ωφέλιμο ή επικίνδυνο είναι να αναπαράγουμε εμείς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν. Επιστρέφω στο γεγονός αυτό το τελευταίο, το πρόσφατο, με τα δύο 17χρονα κορίτσια στην Ηλιούπολη, να αναπαράγουμε λεπτομέρειες από το σημείωμα που άφησαν, από την ψυχική τους κατάσταση, από τις σκέψεις, από τους φόβους τους. Εξηγήστε μας το λίγο αυτό. Τι ανακοινώσατε ακριβώς και τι θέλετε να πείτε?
1: Θα σκεφτούμε το εξής, θα μιλήσω με παράδειγμα, λέγοντας αν βρισκόμασταν εμείς σε μια τέτοια θέση. Αποτελούσαμε μέλη της οικογένειας. Με αφορμή αυτό το περιστατικό, mm-hmm. μπορούμε να το γενικεύσουμε για πολλά άλλα mm-hmm. που βλέπουμε στην δημοσιογραφία, γενικότερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ας σκεφτούμε αν θα θέλαμε άνθρωποι που δεν γνωρίζουμε, δεν ξέρουν την οικογένειά μας, mm-hmm. δεν ξέρουν πώς έχουμε συσχετιστεί, να έχουν γνώμη, να έχουν άποψη, να αναπαράγουν μια τόσο ιδιαίτερη στιγμή, ας mm-hmm. χαρακτηρίσω mm-hmm. μέχρι εκεί, και αν θα ήταν κάτι επιθυμητό για εμάς ή όχι. Ναι. Με λίγα λόγια, να προσπαθήσουμε να μπούμε στη θέση αυτών των ανθρώπων, mm-hmm. να κατανοήσουμε το συναίσθημά τους, και εκεί κάπου νομίζω θα καταλάβουμε ότι δεν θα θέλαμε να βλέπουμε ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε, και ιδίως στα μέσα, να αναπαράγουν μια τέτοια συμπεριφορά. Επιπλέον, αποτελεί και μια ρυψοκίνδυνη πρακτική, mm-hmm. γιατί υπάρχει περίπτωση παιδιά, ενήλικες, να ταυτιστούν με το γεγονός mm-hmm. και να παραδειγματιστούν με έναν τρόπο. Επομένως, σε αυτά που πρέπει να στεκόμαστε είναι στις πηγές βοήθειας. Ναι. Στο γεγονός ότι ό,τι και αν συμβαίνει, υπάρχουν τρόποι, υπάρχει επαναστατική εμπειρία, υπάρχουν ειδικοί, το σχολείο, η οικογένεια, που όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε, να υποστηρίξουμε οτιδήποτε, το τονίζουμε αυτό, οτιδήποτε ναι. και αν απασχολεί ένα παιδί, μια οικογένεια. Είμαστε εκεί για να μπορέσουμε να επανορθώσουμε ό,τι και αν έχει συμβεί.
0: Και τι στήριξη χρειάζεται η οικογένεια μετά από αυτό το γεγονός επίσης? Είναι τεράστιο θέμα, έτσι, γιατί δεν μπορεί κανείς να ενσωματώσει και να συνειδητοποιήσει και να αποδεχτεί μια τέτοια απόφαση ενός παιδιού, πόσο μάλλον του παιδιού του. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα, κυρία Χαρδούλπα, να μου πείτε έτσι ένα μήνυμα που θα στέλνετε σε ένα παιδί το οποίο αντιμετωπίζει ζητήματα έτσι δύσκολων ημερών, ωρών, μηνών, χρόνων είχαν τα κορίτσια. Το κορίτσι τουλάχιστον το ένα πάφει στο σημείωμα, είπε για 3 χρόνια κατάθλιψη. Ένα μήνυμα που θέλετε να στείλετε στα παιδιά που ενδεχομένως μας ακούνε, στους γονείς, για το τι να κάνουν, τι να πράξουν. Ποιο θα ήταν αυτό το μήνυμα?
1: Θα έλεγα ότι όσο δύσκολα και αν νομίζουν ότι είναι κάποια πράγματα, οποιαδήποτε συνθήκη βρεθούν, ό,τι και αν τους απασχολεί, να ξέρουν ότι υπάρχουν άνθρωποι απόλυτα πρόθυμοι, διαθέσιμοι, επαγγελματίες στο πεδίο να τους βοηθήσουν, ό,τι μα ό,τι και αν έχει συμβεί. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πολλές φορές, επειδή είμαστε μέσα σε μια κατάσταση, μπορεί να είμαστε πολύ θολωμένοι, mm-hmm. στεναχωρημένοι, θυμωμένοι mm-hmm. και να μην μπορούμε καθαρά να καταλάβουμε κάποια πράγματα, όπως συμβαίνει σε όλους μας mm-hmm. σε μια δύσκολη συνθήκη της ζωής μας ή σε μια χρονική περίοδο. Να θυμούνται και τα παιδιά και όλοι όσοι μπορεί να αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε δυσκολία, ότι μιλάμε για θέματα που είναι διαχειρίσιμα, που είναι αντιμετωπίσιμα, και υπάρχουν άνθρωποι και στον περίγυρο και εξ αποστάσεως που μπορούν ανα πάσα στιγμή να ακούσουν αρχικά και να βοηθήσουν ταυτόχρονα.
0: Πολύ ωραία, ωραίο μήνυμα, και νομίζω αυτό πρέπει να κρατήσουμε για το τέλος, παρόλο που θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα πράγματα και για την επιρροή του διαδικτύου. Νομίζω θα το φυλάξω για άλλη φορά, γιατί είναι πολύ σημαντική και αυτή η παράμετρος. Κυρία Χαρδαλούπα, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή. Ελπίζουμε οι άνθρωποι που μας άκουσαν να μας βρουν χρήσιμους. Το 1056 είναι ανοιχτό, 24 ώρες το 24ωρο, το χαμόγελο του παιδιού. Για οτιδήποτε, επαναλαμβάνω, συνοψίζω, μπορεί να χρειαστεί ένας έφηβος, ένα παιδί, ένας γονιός, ένας φροντιστής, ένας κηδεμόνας, μικρό ή μεγάλο, απειροελάχιστο ή πολύ σοβαρό. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Λοιπόν, επανέλθαμε για να πάμε σε ένα άλλο θέμα της επικαιρότητας που έχει να κάνει με τους καταναλωτές ευρύτερα και όσους καταναλώνουν βιολογικό μέλι και βέβαια με τους μελισσοκόμους. Αφορά και τους κτηνοτρόφους, είναι πακέτο αυτό. Η ολοκλήρωση, η διακοπή ενός τριετούς προγράμματος που έχει να κάνει με τη βιολογική μελισσοκομεία και τη βιολογική κτηνοτροφία. Να δούμε τι υπάρχει πίσω από αυτό και τι υπάρχει μετά από αυτό. Έχω καλέσει τον κύριο Γιάννη Λονταράκη, που είναι εντεταλμένος σύμβουλος στην Περιφέρεια για την Πολιτική Προστασία, αλλά αυτή τη στιγμή τον έχω καλέσει ως παραγωγό, ως μελισσοκόμο. Γεια σας, κύριε Λονταράκη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Καλαθάτη. Καλημέρα, Σοκράτες.
0: Λοιπόν, δώστε μας λίγο το τοπίο. Πώς ήταν μέχρι σήμερα και τι αλλάζει? Γιατί διαβάζω και από μια ανακοίνωση που έχει βγάλει, έχει εκδώσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών, ότι μιλάμε τώρα για ακύρωση, μάλλον για επισφάλεια, ας πούμε, στην βιολογική μελισσοκομεία.
1: Αν μη τι άλλο, κυρία Καλαθάκη, είναι μια αρνητική εξέλιξη. Mm-hmm. Διότι το βιολογικό πρόγραμμα, το οποίο είχε προκυρηθεί προτριετίας, αν μη τι άλλο, σε ένα μεγάλο βαθμό κάλυβε όλους εκείνους τους παραγωγούς, και μιλάμε όταν μιλάμε για μελισσοκομεία και κτηνοτροφία, κυρίως για οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, το οποίο ήθελαν...
0: Τι εκμεταλλεύσεις, δεν σας άκουσα?
1: Αφορά κυρίως οικογενειακές
0: εκμεταλλεύσεις. Εννοείται μικρές μονάδες, αυτό εννοείται?
1: Και μεγαλύτερες. Όταν λέω οικογενειακές, εννοώ οικογενειακή παράδοση από τον πατέρα στα παιδιά. Με αρκετά κόσμο νέο ηλικιακά τα τελευταία χρόνια να έχει να ασχοληθεί πάρα πολύ ενεργά με το μελισσοκομείο, όπως και με την κτηνοτροφία, που ουσιαστικά μπαίνει ένα τέλος σε ό,τι είχε να κάνει με τη διαδικασία παραγωγής βιολογικών προϊόντων. Τα χρηματοδοτικά εκείνα εργαλεία που έκανε τη διαδικασία ευνοϊκότερη, αντιμετωπίζοντας και το μεγάλο κόστος παραγωγής, αλλά κάνοντας, υλοποιώντας πρακτικές βιολογικές, έτσι ώστε το προϊόν να είναι ανάλογο και πιστοποιημένο.
0: Είναι μια... Αυτό δηλαδή τελειώνει τώρα?
1: Τελειώνει. Από ό,τι φαίνεται, τελειώνει. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του νέου υπουργού Τσιρεσινά, δεν ξέρω αν στην πορεία προκυρηθεί.
0: Αυτό θα ρωτούσα. Δεν υπάρχει κάτι για να υπάρχει συνέχεια σε αυτό? Δεν υπάρχει η επόμενη μέρα? Και συγγνώμη λίγο. Και τι υπήρχε και πριν την τριετία αυτή? Δεν υπήρχε μια συνέχεια, δηλαδή από παλιότερα μέχρι αύριο μεθαύριο?
1: Κοιτάξτε, υπήρχε μια συζήτηση το αν θα συνεχιζόταν υπό νέα κριτήρια, με νέα κριτήρια και σαφώς αυστηρότερους ελέγχους. Και πιστέψτε με, η παραγωγή. Αυτοί που πραγματικά πονάνε το προϊόν και ουσιαστικά έχουν μεγαλώσει σε τέτοιες εκμεταλλεύσεις, είναι οι πρώτοι που ζητάμε τους ελέγχους, ουσιαστικούς ελέγχους, έτσι ώστε να, ουσιαστικά να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός των έντιμων και αυτών που τέλος πάντων βρήκαν ένα παραθυράκι ανοιχτό ή μια πόρτα ολόκληρη, αν θέλετε, να μπουν σε μια διαδικασία να στερήσουν χρήματα από οικογένειες και από παραγωγούς που όντως ήθελαν και μπήκαν στη διαδικασία. Τώρα, το αν θα συνεχιστεί, δεν το γνωρίζουμε και δεν νομίζω, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, σε πρώτο χρόνο, να υπάρξει, να δοθεί συνέχεια. Τώρα, πριν την τριετία που διανύουμε, ουσιαστικά διανύσαμε, υπήρχε το πρόγραμμα βιολογικής μελισσοκομείας, το οποίο ουσιαστικά ήταν μικρής κλίμακας και κάλυβε ένα μικρό μέρος των παραγωγών, ένα μικρό μέρος εκμεταλλεύσεων. Κοιτάξτε, κυρία Καλαθάκη, σας μιλάω ειλικρινά, αυτό που σας είπα προηγουμένως είναι και αληθινό και είναι και, αν το θέλετε, αναγκαιότητα. Θα πρέπει να συνεχιστεί, θα πρέπει να δοθεί το κίνητρο και τα κριτήρια να είναι αυστηρά,

0: διότι πιστέψτε με, όντως, ξαναλέω, όσοι ήθελαν να μπουν στη διαδικασία να παράξουν βιολογικό προϊόν και σε αυτή μπήκαν και πιστέψτε με, είναι μια πάρα πολύ δαπανηρή διαδικασία, δεν είναι κάτι απλό. Είναι κάτι το οποίο γίνεται και έρχεται με το πέρασμα του χρόνου. Δεν μπορεί αυτή, αν το θέλετε, η μεταστροφή της συμβατικής στη βιολογική καλλιέργεια, ότι είναι κάτι το οποίο γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Γι' αυτό ήταν και τριετές.
1: Ναι.
0: Από τον πρώτο χρόνο μπαίναμε στη διαδικασία και είχαμε ολοκληρώσει μετά από 3 χρόνια την όλη διαδικασία. Ήταν ένα σοβαρό, ξαναλέω, χρηματοδοτικό πλαίσιο, χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο βοηθούσε στη μετάλλαξη αυτή του προϊόντος.
1: Αυτό, κύριε Λεονταράκη, συγγνώμη για να καταλάβω και εγώ και οι ακροατές μας. Αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία στήριξη ερχόταν μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει να κάνει δηλαδή, είναι μια παράπλευρη απώλεια, έχουν βρεθεί συγκεκριμένα μελανά σημεία ή ήταν μια ανεξάρτητη χρηματοδότηση εκτός ΟΠΕΚΕΠΕ?
0: Κοιτάξτε, ήταν μια διαδικασία η οποία η πληρωμή γινόταν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπήρχαν οι εταιρείες βιολογικής πιστοποίησης, οι οποίες είχαν υπομειστεί την ευθύνη να προβαίνουν στους ελέγχους.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα, σε πρώτη φάση, η ΔΑΟΚ των περιφερειών, όπως και τη δική μας, είναι υπεύθυνη στο να μετρά, να καταμετρά τις υψέλες, για παράδειγμα, το δωρικό κεφάλαιο που κάθε παραγωγός δηλώνει. Είναι μια διαδικασία η οποία οφειλόταν να γίνει με τη σωστή σειρά και με τους ελέγχους οι οποίοι απαιτούνταν.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι το οποίο εμένα μου έμεινε χαρακτηριστικά στη μνήμη, στη σκέψη, και είναι κάτι το οποίο πόνεσε αρκετά, για να είμαστε ειλικρινείς. Όταν ξεκινούσε το πρόγραμμα το τριετές, επειδή οι αιτήσεις ήταν τριπλάσιες του ποσού, υπήρχε και από την Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας ο προβληματισμός πώς θα καλυφθούν όλες αυτές οι αιτήσεις.
1: Ναι.
0: Και εδώ λοιπόν έρχεται το μελανό σημείο σκιά που λέτε.
1: Mm-hmm.
0: Τότε λοιπόν από τα πιο επίσημα χείλη υπουργών, ήταν και προεκλογική περίοδος, η απάντηση ποια ήταν? Κάντε αιτήσεις, θα τις περάσουμε όλες. Καταλάβατε.
1: Mm-hmm.
0: Και εκεί άνοιξε δυστυχώς τον ασκό του αιώλου. Και είχαμε και στη Μελισσοκομεία ζητήματα τα οποία αμαύρωσαν, θα έλεγα έτσι, τον κλάδο, διότι είναι ένα υγιής κλάδος. Πραγματικά που παλεύει μόνος του, μη έχοντας ποτέ τη δυνατότητα χρηματοδοτικών εργαλείων, είτε από κοινοτικά είτε ευρωπαϊκά προγράμματα. Και στο ξαναλέω, εμείς οι παραγωγοί, οι επαγγελματίες αλλά και οι ερασιτέχνες, ήμασταν οι πρώτοι που θέσαμε τον προβληματισμό πώς θα μπορούσε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, έχοντας τον τριπλάσιο των αιτήσεων σε σχέση με το ποσό το οποίο είχε προϋπολογιστεί.
1: Άρα λοιπόν ρίξαμε την ποιότητα.
0: Κοιτάξτε, η ποιότητα σε ό,τι έχει να κάνει με το κρατικό μέλι είναι κάτι το οποίο είναι αναμφισβήτητη. Με την έννοια πια ότι έχει καταξιωθεί και σε διεθνείς διαγωνισμούς.
1: Δεν αντιλέγω, κύριε Λονταράκη, δεν αντιλέγω. Μιλάω όμως για το βιολογικό τώρα μέλι. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει μια ανακοίνωση που λέει ότι πάνω.
0: Εδώ λοιπόν την ευθύνη αυτή την θα έπρεπε και την είχαν και την έχουν και εξακολουθούν οι εταιρείες βιολογικής πιστοποίησης.
1: Ναι.
0: Που είχαν την ευθύνη να ελέγξουν τον παραγωγό, να τσεκάρουν τον παραγωγό. Αν τηρεί τη διαδικασία. Αυτό τώρα είναι ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά δεν μπορώ να σας το απαντήσω, διότι υπήρχαν και υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έβαλαν με την καλή έννοια του όρου τη θηλιά στο λαιμό των παραγωγών να μετεξελίξουν τη διαδικασία και όντως να παράξουν ένα βιολογικό προϊόν. Την ευθύνη, το αν εγώ σαν παραγωγός εντάσσεται σε ένα πρόγραμμα και τηρώ έχω τον αριθμό των υψελών τον οποίο δηλώνω, είμαι νόμιμος, καθόλου ανόμιμος. Ειλικρινά σας μιλώ, δεν την είχαν οι εταιρείες πιστοποίησης σε ό,τι έχει να κάνει με αριθμό του ζωολογικού κεφαλαίου. Είδα, ξαναλέω, και από εκεί και πέρα η πολιτεία με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Όπως για παράδειγμα είναι και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος προέβαινε σε ελέγχους. Τώρα, αν ο αριθμός των ελέγχων δεν μπορούσε να καλύψει όλο τον αριθμό των παραγών, είναι κάτι άλλο που θα πρέπει να απασχολήσει αυτούς που έχουν την ευθύνη. Σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με την πληρότητα των υπηρεσιών αυτών.
1: Και οι ιδιωτικές εταιρείες δεν πρέπει να ελέγχονται από κάπου?
0: Σαφώς και ελέγχονται. Τώρα είναι μια διαδικασία η οποία είναι και εν εξελίξει, διότι δεν θα στηρίζω το τελευταίο διάστημα, όχι βέβαια με το σκάνδαλο το οποίο ξέσπασε το ΠΚΠ, γινόταν και ελέγχη, αλλά δεν θα στηρίζω το τελευταίο διάστημα έχουν τακτοποιηθεί πάρα πολύ και διπλούς και τριπλούς ελέγχους σε παραγωγούς.
1: Ναι. Ναι, έχουν εντατικοποιηθεί.
0: Είναι και άλλη μια παράμετρο η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική,
1: ναι,
0: και αφορά τους παραγωγούς που όντως έκαναν τη διαδικασία ως προέβλεπε. έχοντας ένα βιολογικό πιστοποιημένο προϊόν, είχαν και την ανάλογη θέση στην αγορά. Τώρα αυτή η θέση δυστυχώς θα έρθει να καλυφθεί από κάποιους άλλους. Είτε από εισαγόμενα μέλια κατά βάση, είτε δεν ξέρω και εγώ από πού. Διότι υπήρχε μια ζήτηση από το καταναλωτικό κοινό προς τα βιολογικά προϊόντα, υπήρχε μια μεταστροφή. Και ξαναλέω, μη έχοντας πλέον τη διαδικασία η παραγωγή να συνεχίσουν να πιστοποιούνται, μιλάω για τους έντιμους, τους σωστούς παραγωγούς που πιστέψτε με είναι η πλειονότητα. Έρχεται λοιπόν και δημιουργείται ένα ζήτημα το πώς θα καλυφθεί πλέον αυτό το κομμάτι.
1: Δηλαδή, θα φύγουν τα βιολογικά ή τέλος πάντων θα σταματήσουν να παράγονται με τη στήριξη των ευρωπαϊκών κονδυλίων τα βιολογικά μέλια, γιατί δεν θα μπορούν οι μελισσοκόμοι εσείς να ανταποκριθείτε στο κόστος. Θα πρέπει να ανεβάσετε πάρα πολύ την τιμή. Οπότε, τι θα κάνετε, δεν θα έχετε πιστοποιημένο βιολογικό μέλι. Και θα έρθει στην αγορά απ' έξω, αυτό θα συμβεί δηλαδή.
0: Κατά πάσα πιθανότητα ναι. Κατά πάσα πιθανότητα ναι. Επειδή ξαναλέω, υπήρχε και υπάρχει ζήτηση από το καταναλωτικό.
1: Πώς γίνεται να αυτοσαμποτάρουμε τόσο πολύ έτσι, τον πλούτο μας.
0: Κύριε Καβαθάκη, δυστυχώς στην Ελλάδα επικρατεί μια λογική η οποία είναι λάθος. Δηλαδή, πονάει το δόντι, κόβει το κεφάλι. Είναι λάθος. Ναι. Δημιουργείται ένα ζήτημα, υπαρκτό ζήτημα. Δεν νομίζω κανένας υγιής άνθρωπος, σοβαρός, ο οποίος αντιλαμβάνεται το τι συμβαίνει στον τόπο, ότι έχει διαφορετική άποψη. Όμως, ναι, να μπει το μαχαίρι στο φόκαλο, να υπάρξει ο διαχωρισμός των παραγών, αυτών που όντως έχουν τις κατεχόμενες κυψέλες ή το ζωικό κεφάλαιο το οποίο δηλώνουν, και από εκεί και πέρα να μπουν σε μια διαδικασία, όποιος θέλει, σε ένα πλαίσιο το οποίο και ελεγχόμενο θα είναι και αν μη τι άλλο υγιές.
1: Ναι, το θέμα είναι επίσης να επιστρέψει η στήριξη με σωστό ορθολογικό τρόπο, χωρίς ρουσφέτια και χάρες και τέτοιες πολιτικές που μαυρώνουν τα πάντα και τα καταστρέφουν τελικά, και στην πράξη δηλαδή, και να στηριχτούν αυτοί που πρέπει να στηριχτούν για να ξέρουμε τι έχουμε, τι τρώμε, τι καταναλώνουμε, τι πουλάμε, τι βγάζουμε έξω.
0: Άσχετα τα βιολογικά προϊόντα, το πιστεύω βαθύτατα ότι θα πρέπει... Όχι τώρα, ανέκαθεν θα έπρεπε η εθνική παραγωγή, ο παραδοσιακός κλάδι του πρωτογενούς τομέα να έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν και στο κάτω-κάτω θα πρέπει κάποια στιγμή η χώρα να είναι διατροφικά αυτάρκης. Να δοθούν τα κίνητρα να συνεχίσουν οι άνθρωποι που καλλιεργούν τη γη, οι μελισσοκόμοι, οι συνοτρόφοι, να είναι στα χωράφια τους, να είναι στο ύπαιθρο. Διότι ειλικρινά σας μιλάω, αν δεν υπήρχε στο κομμάτι το συναισθηματικό, και έρχεται εδώ και δένει με αυτό που σας είπα προηγουμένως με τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Αν δεν ήταν δηλαδή ουσιαστικά ένα κληροδότημα από τον πατέρα στο γιο μιας οικογενειακής επιχείρησης, το 90% κυρία Καλαθάκη, μην σας πω το 95%, θα είχε εγκαταλείψει. Είναι πλέον μη συμφέρουσα η παραγωγή. Το κόστος παραγωγής είναι τεράστιο. Η παραγωγή τα τελευταία χρόνια δυστυχώς όλο και μειώνεται κάθε χρόνο. Δεν ξέρω κι εγώ πώς, δηλαδή, πού θα βρούμε το κουράγιο όλοι μας να συνεχίσουμε. Ειλικρινά σας το λέω. Και ήταν το βιολογικό πρόγραμμα, ήταν ένα εργαλείο το οποίο κακά τα ψέματα κράτησε τη μελισσοκομεία όρθια, όπως και την κτηνοτροφία. Τώρα, εάν στη διαδικασία αυτή παρέσβεσαν και επιτίδη, ειλικρινά σας μιλώ, εδώ θα έπρεπε η πολιτεία να έχει τους ελεκτικούς μηχανισμούς.
1: Λοιπόν, πρέπει και εσείς
0: να διαχωρίσει.
1: Και εσείς να το διεκδικήσετε και η πολιτεία να σκύψει και να καλύψει αυτό το κενό που δημιουργείται. Λοιπόν, κύριε Λιονταράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα και για μας και για τους μελισσοκόμους. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στις και 59. Να σας πω ότι την Κυριακή γίνεται μια πολύ ωραία εκδήλωση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο στον Άι Γιάννη. Είναι για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για το αλκοόλ. Νυφάλι στη φύση λέγεται, 11 η ώρα το πρωί μέχρι τις 3, με πολλές δράσεις και ενημέρωση και ασκήσεις ευεξίας και ομαδικά παιχνίδια και διάφορα, παίξιμο ρόλων, διάφορα ωραία πράγματα που βοηθούν και ενημερώνουν και βέβαια και το Σωματείο Γονέων και Κηδεμόνων Φίλων και Φίλων Ατόμων με Αλκοολισμό, ΚΟΠΑ και η Επιστροφή. Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει και είστε ευαισθητοποιημένοι επέντε στο θέμα του αλκοολισμού, στο ρέμα του Άι Γιάννη εκεί στη Χατζάκη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 11 το πρωί. Σας χαιρετώ, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τρίτη στις 11 το πρωί. Να είστε καλά, για χαρά.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: είσαι κοπέλα.
1: 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντας Καμπαρδόνης. Σε μια κρίσιμη γεωπολιτική καμπή, συνάντηση Donald Trump και Xi Jinping. Ο Κινέζος Πρόεδρος δεσμεύτηκε για επέκταση της συνεργασίας του τομείς του εμπορίου, της γεωργίας, της υγείας λίγο μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών με τον Αμερικανό ομολογό του στο Πεκίνο. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψη για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος στοχεύει σε μια οικονομική εκεχηρία με τον κυριότερο στρατηγικό αντίπαλο των Ηνωμένων Πολιτειών, υποσχέθηκε μια σχέση καλύτερη από ποτέ, ενώ ο Κινέζος ομολογός του σημείωσε ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι τέριοχοι αντίπαλοι παρόλες τις διαφωνίες τους, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε, να ευημερίσουμε μαζί, είπε ο Xi Jinping. Πίεσε ωστόσο τον Ντόναλντ Τραμπ για το ζήτημα της Ταϊβάν και προειδοποίησε για μια πιθανή σύγκρουση σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το θέμα. Ο Κινέζος ηγέτης πρόσθεσε ότι η ανεξαρτησία της Ταϊβάν και η ειρήνη στα στενά της Ταϊβάν είναι ασύμβατα. Η Ταϊβάν αντέδρασε, χαρακτηρίζοντας τη στρατιωτική στάση της Κίνας ως την κύρια πηγή αστάθειας. Στόχος του Προέδρου των ΗΠΑ είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει νέες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα, γι' αυτό και συνοδεύεται από μια στρατιά δισεκατομμυρίουχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Πλοίος στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων καταλήφθηκε κοντά στα στενά του Ορμούζ και οδηγείται στα χωρικά ύδατα του Ιράν, σύμφωνα με Βρετανική Ναυτιλιακή Υπηρεσία. Ξεκίνησαν ξανά οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυση του πυρός και λίγες ώρες μετά τα σκληρά Ισραηλινά πλήγματα σε περίπου 30 διαφορετικά σημεία σε όλο το Λίβανο, προκαλώντας το θάνατο 22 ανθρώπων ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το δικαίωμα να στοχοποιεί τη Χεσμπολά. Η γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα όταν παρασύρθηκε από φορτηγό στα Άνω Πατήσια κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. Κανένα παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται μόνο του, σημειώνει σε ανάρτησή της Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη. Ως Υπουργείο Παιδείας έχουμε χρέος να βλέπουμε τα παιδιά όχι μόνο ως μαθητές, αλλά πρωτίστως ως νέους ανθρώπους με ανάγκες, αγωνίες, συναισθήματα και ευαισθησίες. Χρέος μας είναι να ενισχύουμε καθημερινά ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί το σεβασμό, την αποδοχή και την ουσιαστική στήριξη των παιδιών, υπογράμμισε. Οριστικό τέλος βάζει δικαστική απόφαση στην επιβολή μηνιαίας χρέους 0,80 ευρώ στους καταθετικούς λογαριασμούς πελατών της Εθνικής Τράπεζας. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από σχετική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ, η οποία έκρινε τη σχετική πρακτική παράνομη και καταχρηστική. Πάντως, η Εθνική Τράπεζα με ανακοίνωσή της ισχυρίζεται πως η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Διευκρινίζει πως αυτή αναφέρεται στο περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα ωφέλη που παρέχει ο σχετικός λογαριασμός προνομίων και την κρίνει μη επαρκή, ενώ κρίνει πλήρως νόμιμη και έγκυρη τη διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης με παροχή δικαιώματος εναντίωσης. Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα προβεί άμεσα σε συμπληρωματική ενημέρωση των πελατών της. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, σημείωσε ότι οι τράπεζες τον τελευταίο χρόνο προσπαθούν συστηματικά να μετατρέψουν τους λογαριασμούς καταθέσεων σε λογαριασμούς προνομίων με το ζόρι, επιβάλλοντας πακέτα υπηρεσιών που οι πολίτες δεν ζήτησαν ποτέ. Οι καταναλωτές παραπληροφορήθηκαν και παραπλανήθηκαν, σημείωσε η κυρία Καλαποθαράκου και πρόσθεσε ότι η τράπεζα πρέπει να συμμορφωθεί άμεσα. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλλίας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα στις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας αλλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των αλλιέων. Το ΕΣΥ διαθέτει σήμερα 15% περισσότερους εργαζόμενους σε σχέση με το 2019, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο ΕΡΤ News, τονίζοντας ότι έχουν αυξηθεί τόσο οι γιατροί όσο και οι νοσηλευτές. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά λόγω της γύρανσης του πληθυσμού και της διεύρυνσης των νοσοκομιακών υπηρεσιών. Ο Υπουργός κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για υποκρισία με αφορμή υποθέσεις πόθεν έσχες και παλαιότερη μίσθωση εκκινήτου της οικογένειάς του στο κτηματολόγιο. Δεν μπορεί να εμφανίζεται ως κίνσορας πολιτικής ηθικής, είπε χαρακτηριστικά. Το ΠΑΣΟΚ απάντησε στον Υπουργό Υγείας, τον οποίο χαρακτήρισε επαγγελματία λασπολόγο σε εντεταλμένη υπηρεσία, τον κατηγορεί ότι εκτελεί το συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και προαναγγέλει ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.
1: Ο καιρός.
2: Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού με νεφώσεις και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και το Δημήτρη Τάκη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Όπως χθες βάζαμε εδώ στη συζήτησή μας και προχθές αυτή τη βδομάδα την, που τελειώνει αύριο, φίλες και φίλοι, σε όλες τις συζητήσεις που είχαμε για το ταξίδι Τραμπ και τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο, τον Σι Τζινπινγκ, ότι η Ταϊβάν θα είναι ένα από τα μείζωνα θέματα, ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Σι Τζινπινγκ, έβαλε κόκκινη γραμμή για την Ταϊβάν. Όμως είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχουν επικεντρωθεί πάρα πολλά διεθνή μέσα στην ομιλία του Προέδρου της Κίνας, του Σι Τζινπινγκ, που έκανε ειδική αναφορά για την παγίδα του Θουκυδίδη. Πιθανότατα κάποιοι και πολλοί, κάποιες από εσάς δεν έχετε ακούσει για αυτό το θέμα. Είναι η λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη, ένας όρος που έχει καθιερωθεί από τον Γκράχαμ Άλισον. Που τι έκανε ο καθηγητής αυτός του Χάρβαρντ, επιχείρησε να εξηγήσει τη δυναμική που αναπτύσσεται όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια κυρίαρχη δύναμη. Βάλτε το λοιπόν πάνω στο χαρτί στις δύο σχέσεις των χωρών, εξού και η αναφορά του Προέδρου Σι Τζινπινγκ στην παγίδα του Θουκυδίδη.
1: Και να πούμε αν έχει θεωρητικούς του πολέμου η Κίνα και αν δεν έχει, έτσι. Παρά τα αυτά, ο πρόεδρος επέλεξε το Θουκυδίδη να αναφερθεί.
0: Ναι, γιατί δεν αφορά τους θεωρητικούς του πολέμου. Αυτή την παγίδα του Θουκυδίδη αφορά.
1: Ναι, αλλά έχει και πολλούς Κινέζους που θα μπορούσε να επικαλεστεί. Αυτό
0: μα
1: λέω.
0: Αυτό,
1: αλλά
0: κοίταξε, αυτό πια είναι διεθνής όρος.
1: Ναι, ναι, το ξέρω.
0: Έχουν γραφτεί πάρα πολλά βιβλία από πολιτικούς επιστήμονες για το θέμα της παγίδας του Θουκυδίδη. Και εμείς εδώ έχουμε πανεπιστημιακούς που έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα αυτό. Και είναι και μια ενδιαφέρουσα πτυχή, αλλά πάρα πολλέ φορές λέω να σε μια ραδιοφωνική εκπομπή δεν μπορείς να μπεις αυτού του είδους τα θέματα που παρά τα αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως και να έχει όμως το πράγμα, φίλες και φίλοι, οι συνομιλίες έχουν βάλει στο τραπέζι επί της ουσίας τα παγκόσμια διακυβεύματα, εστιάζοντας πάντα στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Ο Σι Τζινπινγκ τράβηξε κόκκινη γραμμή, όπως σας είπα, για το θέμα της Ταϊβάν, προειδοποιώντας επί της ουσίας τον πρόεδρο Τραμπ ότι αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί λανθασμένα το ζήτημα της Ταϊβάν, τα πράγματα αλλάζουν. Είπε όμως ότι, απευθυνόμενος και στους επιχειρηματίες που συνοδεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο, ότι η πόρτα της Κίνας προς τον κόσμο θα ανοίγει όλο και περισσότερο. Μέση Ανατολή, Ουκρανία και Συνική Χερσόνησος με την θάλασσα με την οποία συζητούσαμε πάλι χθες, είναι στο κύριο μενού της συνάντησης αυτής, που έχει ενδιαφέρον να δούμε και πώς θα το διαχειριστεί, θα διαχειριστεί την συνάντηση και το ταξίδι του ο πρόεδρος Τραμπ προς το εσωτερικό της Αμερικής, αλλά βεβαίως και σε αυτό που λέμε στην διεθνή κοινή γνώμη, ξαναλέω, ότι έχει πάει με όρους που ο ίδιος δεν θα ήθελε ποτέ να πάει, ενώ χωρίς να έχει λυθεί ο πόλεμος στο Ιράν.
1: Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα προκύψει ακόμη ένας πόλεμος, γιατί η Κίνα το είπε καθαρά, αν βρούμε λύσεις στην Ταϊβάν, μια χαρά θα πάνε οι διμερείς σχέσεις. Αν δεν βρούμε λύση, μπορεί να φτάσουμε μέχρι και σε σύραξη με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Τώρα, τι σημαίνει όμως λύση, για πες μου.
0: Τι εννοείς για την Ταϊβάν?
1: Ναι.
0: Αυτό που η Κίνα θεωρεί λύση. Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν.
1: Σωστό, αλλά το θέμα είναι να βρούνε μια λύση από κοινού. Διότι αν βρεθεί μόνο η λύση που βολεύει την Κίνα,
0: Δημήτρη,
1: θα την δεχτεί η Αμερική.
0: Ναι, η Ταϊβάν δεν είναι εφεύτου της, είναι πάει πακέτο με τη Συνική Θάλασσα, με την κυριαρχία σε θάλασσα και γη της Κίνας. Είναι ένα μείζον θέμα το
1: Συμφωνώ,
0: οποίο συζητιέται.
1: Αλλά η Αμερική τι έχει πει? Ότι αν επέμβει η Κίνα στην Ταϊβάν, αυτό είναι αιτία πολέμου για μας.
0: Καλά, η Αμερική έχει πει
1: αυτό
0: πάρα
1: πολύ.
0: Κοίταξε,
1: πρέπει να βρεθεί μια λύση που να μπορούν και οι δύο να την αποδεχτούν.
0: Να αποδεχθεί το καθεστώς που η Κίνα θα τη σχέση που η Κίνα θα επιλέξει με την Ταϊβάν. Αυτό εννοεί η Κίνα, ο πρόεδρος Σι Τζινπινγκ. Έλα να γυρίσουμε τώρα στα δικά μας, γιατί αύριο ξεκινάει
1: το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι. Γιατί εχθές τι είχαμε? μια επιστολή της παρέτησης της κυρίας Γκελεστάθη που θέλω να σας πω έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση.
1: Αν και από ό,τι έχω από το ρεπορτάζ που έχω κάνει, η παρέτηση της κυρίας Γκελεστάθη ασχέτως του τι λέει, έχει γίνει για προσωπικούς λόγους και όχι για ιδεολογικοπολιτικούς. Ναι, αυτό λέει είναι... το ρεπορτάζ το δικό μου.
0: Ναι, δεν ξέρω τι λέει το ρεπορτάζ. Ναι. Εμείς όλοι διαβάσαμε την επιστολή ασχέτως της κυρίας Γκελεστάθη. Είναι μια επιστολή την οποία έχει δημοσιοποιήσει.
1: Υπάρχουν άλλα πράγματα πίσω από την επιστολή που δεν είναι γνωστά και που δεν επιθυμούν όλες οι πλευρές να δημοσιοποιηθούν.
0: Δεν θα διαφωνήσω καθόλου με αυτό. Παρά τα αυτά όμως είναι μια επιστολή στην οποία αναφέρεται σε συγκεκριμένους λόγους η κυρία Γκελεστάθη και που έκανε εντύπωση, δηλαδή κυριολεκτικά παραμονές του συνεδρίου. Πάμε λίγο να δούμε και να αποτυπώσουμε την κατάσταση. Καλωσορίζουμε εδώ στην συχνότητά μας τον κύριο Γρηγόρη Τσιμογιάννη.
1: Φίλο, αναλυτή και σύμβουλο στρατηγικής επικοινωνίας. Φίλο από τα παλιά. Καλημέρα, Γρηγόρη.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Πολύ χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
1: Και εμείς.
0: Τι κάνουμε?
2: Κάνουμε παρατηρούμε. Όπως όλοι οι Έλληνες, υπομονή.
0: Και παρατηρούμε, και παρατηρούμε. Ναι. Λοιπόν, λέγαμε τώρα εδώ με τον Δημήτρη ότι αύριο ξεκινά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο. Προσωπικά θα θέλω, δεν ξέρω αν μπορέσω να το παρακολουθήσω σε ένα μέρος. Εσύ θα πας, εντάξει, ούτως ή άλλως.
1: Θα με δεις τρεις μέρες live.
0: Εγώ με τα συνέδρια ούτως ή άλλως έχω μια αδυναμία. Με ενδιαφέρουν πάρα πολύ, γιατί όσο και αν είναι προετοιμασμένα, ευθυγραμμισμένα ή όπως παλιότερα λέγαμε γραμμιτζίδικα, έχουν πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όλο αυτό βεβαίως συμβαίνει, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, σε μια συγκυρία που η κυβέρνηση δυσκολεύεται, το κυβερνών κόμμα θα πω εγώ δυσκολεύεται, και βεβαίως είμαστε ήδη πια σε μια προεκλογική περίοδο που σημαίνει ότι δεν ξέρω, θα το ακούσουμε, να το δούμε τι εισηγήσεις θα γίνουν, ποια θα είναι τα συμπεράσματα του συνεδρίου και πώς ξεκινά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας για τις επερχόμενες εκλογές.
2: Τα συνέδρια των κομμάτων, επιτρέψτε μου να πω, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον συνήθως όταν έπονται των εκλογών και λιγότερο όταν προηγούνται.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Υπό ποια είναι, ότι καθώς τώρα πηγαίνουμε, είμαστε σε προεκλογική περίοδο, δεν αμφιβάλλει κανείς, είτε
0: όχι,
2: γίνουν τον Οκτώβριο, είτε γίνουν την Άνοιξη, είναι προεκλογική περίοδος. Άρα τέτοιου τύπου κομματικές διαδικασίες συνήθως έχουν ένα πανηγυρικό και ενωτικό χαρακτήρα προκειμένου να τεθεί το κόμμα σε κίνηση εν ώψη της προεκλογικής περίοδου. Από την άλλη, ναι, είναι βέβαιο ότι καθώς υπάρχουν ζητήματα, είναι μια πορεία 7 ετών κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, θα γίνει ένας είδος απολογισμού, σίγουρα θα υπάρξει αυτοκριτική και σίγουρα θα έχει πολύ μεγάλη σημασία πρωτοκλασσά τα στελέχη πώς θα τοποθετηθούν. Όχι με την έννοια του αντάρτικου, αλλά το στίγμα που θα θελήσουν να δώσουν σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή τοποθετήσεις σίγουρα του κυρίου Δένδια, του κυρίου Χατζηδάκη, του κυρίου Πιερακάκη, θα έχουν ένα ενδιαφέρον.
1: Και του κυρίου Γεωργιάδη.
0: Μου αρέσει που καθόλου τυχαία δεν αναφέρονται τα ονόματα συγκεκριμένων ανθρώπων, έτσι. Εννοώ στελεχών, μεγαλοστελεχών. Είναι ονόματα που και βρίσκονται πολύ ψηλά στη δημοφιλία, γιατί είδαμε και την πρόσφατη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε της ΑΛΚΟ στον ΑΛΦΑ.
1: Τρία είναι τα ονόματα που κυριαρχούν. Δένδιας, Πιερακάκης, Γεωργιάδης.
0: Ναι, γι' αυτό είπα καθόλου τυχαία. Ναι. Και ο Χατζηδάκης. Γι' αυτό αναφέρθηκα.
2: Ένα ρόλο την επόμενη μέρα.
0: Ναι, ναι.
2: Ή θα διεκδικήσουν ένα αυξημένο ρόλο
0: αυτό,
2: την επόμενη μέρα,
0: αυτό.
2: Ούτε και αυτή,
0: ναι,
2: αν υπάρξει.
0: Ναι.
2: Και βέβαια στην τοποθέτηση του Πρωθυπουργού που θα βάλει τα κεντρικά
0: θέματα.
2: Δεν το ξεχνάμε αυτού. Εξ αυτού, γιατί και αυτό θα δώσει τον τόνο τη στρατηγική και τη τακτική που θα έχει η Νέα Δημοκρατία.
0: Κοίταξε, επειδή όμω, Γρηγόρη, άντε να μιλάμε στον ενικό και όχι στον πληθυντικό όπω κάναμε τόσα χρόνια και πραγματικά γνωριζόμαστε. Επειδή όμως, όπως είπες στην αρχή της συζήτησής μας, ορθότατα επεσήμανες ότι τα συνέδρια έχουν αξία μετά τις εκλογικές αναμετρήσεις. Γιατί εκεί αποκτούν άλλο ειδικό βάρος. Ανοίγω και μια παρένθεση να θυμηθώ γι' αυτό το διαρκώς μετατιθέμενο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ που ήρθε και ο COVID, που
1: είναι συνέδριο. Αν γίνει ποτέ.
0: Ναι.
2: Αν γίνει ποτέ.
0: Κλείνει αυτή η παρένθεση. Ναι. Τότε λοιπόν συνήθως έχουν και έναν πολύ βαρύ χαρακτήρα. Εδώ φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω ότι προφανώς θα ασκηθεί και η κριτική. Δεν έχει έννοια να υπάρχει ένα συνέδριο το οποίο δεν ακούγεται, ακούγονται γκρίνιες, προτάσεις, μη ευχάριστα πράγματα. Προφανώς και θα υποθούν και αυτά. Το θέμα είναι πώς θα προετοιμαστεί το κόμμα για την εκλογή.

0: προσδοκία. Τι έχω να περιμένω. Καλή είναι η απολογισμή, είναι σημαντική η πορεία, όμως είναι κρίσιμο και την προσδοκία που κουβαλούν. Εκεί βλέπουμε ένα έλλειμμα γενικώς από το πολιτικό σύστημα. Θα δούμε βέβαια και με την έλευση των καινούριων κομμάτων τι θα υποθεί. Ιδάλλως, εάν δεν υπάρχει ένα θετικό αφήγημα που θα μπορεί να κινητοποιήσει έτσι, το εκλογικό σώμα, τότε φοβάμαι ότι θα δούμε μια μανιέρα που την έχουμε δει πολλές φορές, με τοξικότητα, με σκληρές πολλώσεις, που δεν νομίζω όμως ότι σε αυτό το περιβάλλον, σε αυτή τη χρονική συγκυρία, μπορούν έτσι να κινητοποιήσουν μεγάλα τμήματα του εκλογικού σώματος από όλες τις κατευθύνσεις, και αριστερά και δεξιά και κέντρο. Και αντισυστημικά ακόμα.
1: Ναι. Το γεγονός ότι όλο αυτό τον τελευταίο καιρό είναι εμφανές ότι το ξέρουμε και το βλέπουμε όλοι ότι η κυβέρνηση δεν περνάει εύκολα. Έχει μία περίοδο δύσκολη που πρέπει να χειριστεί. Βεβαίως και τώρα με όλα αυτά που συζητάμε, σκέφτηκα και τις συνεδρίες κοινοβουλευτικής ομάδας που υπήρχε ένα ρεπορτάζ και τα λοιπά, ότι θα γίνει αυτό, θα διαφωνήσουν, θα φτιάξουν να κάνουν. Βρέθηκε ένας τρόπος να συνυπάρξουν και να συνομιλήσουν, ας πω εγώ, λοιπόν, εν ώψη κιόλας και του συνεδρίου. Όμως υπάρχουν καταγεγραμμένες διαφωνίες και δημόσιες και κατηδίαν, δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που συνομιλούμε που δεν θα πει «μα αυτό έπρεπε να γίνει έτσι ή γιατί έγινε εκείνο», εκφράζει μία δυσαρέσκεια. Χθες είδαμε και την παρέτηση της κυρίας Γκελεστάθη. Μια επιστολή που ανεξάρτητα από το τι λέει το ρεπορτάζ, μόλις πριν από λίγο ο Δημήτρης το έλεγε και προφανώς δεν το αμφισβητώ, σημασία έχει τι επικοινωνεί δημόσια η ίδια.
0: Εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Υπάρχει ένα εσωτερικό ζήτημα που αφορά τους ψηφοφόρους στους οποίους απευθύνεται η Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι από τις εκλογές, τις ευρωεκλογές, ένα μεγάλο τμήμα της, σχεδόν το μισό, είτε έκανε άλλες επιλογές είτε επέλεξε να μην ψηφίσει. Και εκεί υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα θέματα που έχουν πληγώσει τον κόσμο αυτό και μένει να φανεί πως η Νέα Δημοκρατία θα ρίξει γέφυρες και αν αυτές θα τις διαβεί κάποιος που τις έχει περάσει από την άλλη πλευρά. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι πάει σε ένα συνέδριο που έχουμε δύο μεγάλες απουσίες. Την παρέτηση της κυρίας Γκελεστάθη, η οποία έχει μια αξία, mm-hmm. ένα στέλεχος με μεγάλη διαδρομή, έγινε μαχητικό μέχρι πρότινος. Η οικογένειά της έχει μια μακρά διαδρομή και φιλική έτσι, και προς την οικογένεια Μητσοτάκη. Οπότε αυτά που λέει έχουν ένα πολιτικό αντίκτυπο. Τώρα για ποιο λόγο το λέει.
2: Πάντως έχει, το είπα και πριν, υπάρχουν προσωπικοί λόγοι πίσω από την απομάκρυνση.
0: Δεν το γνωρίζω, οπότε δεν στέκομαι σε αυτό.
2: Πάντως, επειδή το γνωρίζω, γι' αυτό το λέω.
0: Ότι δύο μέρες πριν έχει μια σημασία, ένα μαχητικό σχέδιο που μέχρι μια εβδομάδα ήταν στα κανάλια.
2: Αν γνώριζε. Γρηγόρη, αν γνώριζε κάποιο τους πραγματικούς λόγους, θα έβλεπε ότι δεν υπάρχει. Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Σημειώνω βεβαίως το θέμα αυτό το εσωτερικό που υπάρχει. Δεν είναι τυχαίο ότι δύο πρώην αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό ήταν τώρα που ήθελα να σου πω. Δεν θα είναι στο συνέδριο αύριο.
2: Ένας, γιατί ο άλλος είναι διαγραμμένος. Δεν θα πήγαινε.
0: Όλη αυτή η διαδικασία και της διαγραφής και της έμεσης απομάκρυνσης, όπως έχει πει ο κύριος Καραμαλής, νομίζω ότι και αυτό σηματοδοτεί αυτό το διχασμό που υπάρχει και άρα είναι ένα θέμα πώς η Νέα Δημοκρατία θα επιχειρήσει ένα μέρος τουλάχιστον να το επαναπροσεγγίσει.
1: Γιατί ναι, και να ανασυνταχθεί, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη πολιτική διαδρομή και έχει και μηχανισμούς και αυτοσυντήρησης αναμφίβολα. Τώρα, γι' αυτό και έχει ενδιαφέρον να δούμε τις δυνατότητες ανασύνταξης. Ναι. Σύνθεσης και ανασύνταξης.
2: Στη λογική αυτού που λέει η Ευαγγελία Γρηγόρη, θέλω να μου πεις αν θεωρείς ότι οι τοποθετήσεις που θα γίνουν από τα κορυφαία στελέχη θα είναι και ένα είδος μανιφέστου του καθενός για την επόμενη μέρα.
1: Εγώ λέω ναι.
2: Και εγώ λέω ναι.
1: Αναμφίβολα.
0: Εντάξει, θα δώσουν ένα στίγμα. Δεν μπορούν να πάνε σε μεγαλύτερο βάθος. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο βάθος θα είναι αυτό. Περισσότερες πληγές και νομίζω και τους ιδίους θα τους δέσμευε σε ένα περιβάλλον που ακόμα είναι υποδιαμόρφωση. Άρα ναι, θα δώσουν το στίγμα, mm-hmm. κυρίως τις προτεραιότητες ή το αξιακό πλαίσιο το οποίο θα ορίσουν ως το DNA της παράταξης, ο καθένας από τη δική του οπτική και με την προσαρμογή βεβαίως της προκλήσης του νέου περιβάλλοντος το οποίο υπάρχει και στην Ελλάδα και στον κόσμο, mm-hmm. Αναμφίβολα στίγμα θα δώσουν, νομίζω ο καθένας θα θελήσει να σχεδιαγραφήσει ακριβώς τη διαφορετικότητά του, όμως όλοι θα θελήσουμε έναν τρόπο

0: να δείξουν ότι απευθύνονται στο όλον της παράδειξης. Τώρα,
1: μάλιστα,
0: αυτό μένει να φανεί πόσο εφικτό θα είναι για τον καθένα. Yeah. Δεν έχουν όλοι την ίδια αφετηρία, ούτε τις ίδιες δεξιότητες, ούτε την ίδια ελκυστικότητα στο λόγο. Mm-hmm. Το δεύτερο κομμάτι που αφορά όμως ένα ευρύτερο που αφορά την κοινωνία, κυρίως τα θέματα κράτους δικαίου, αλλά κυρίως της καθημερινότητας, των οικονομικών δυσκολιών, είναι τα άλλα δύο θέματα που πρέπει η Νέα Δημοκρατία να βρει πώς τοποθετείται σε αυτά και mm-hmm. με τι κινήσεις θα αντιμετωπίσει τη δυσκολία στην καθημερινότητα που βιώνει κάθε Έλληνας. Αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί δεν αρκεί να επισημαίνουν το πρόβλημα, πρέπει να βρουν και έναν τρόπο να πούν και εκείνα.
1: Μα αυτή είναι και η πλήρη αδυναμία τους, Γρηγόρη, των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το να επισημάνεις ένα πρόβλημα δεν αρκεί.
0: Αυτό λοιπόν, με μια κυβέρνηση που λέει ότι κάνω, αλλά δεν αποδίδει, με μια κυβέρνηση που απλώς, μια αντιπολίτευση που απλώς επισημαίνει το πρόβλημα, αλλά δεν προτείνει και λύση, το μόνο παραγόμενο αποτέλεσμα είναι μια απόγνωση στον ψηφοφόρο, με όποια διάθεση και αν έχει απέναντι στο κομματικό σύστημα ή οποιαδήποτε ιδεολογική αφετηρία.
1: Μάλιστα. Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και μετά από το συνέδριο, το οποίο θα παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να είσαι καλά. Γρηγόρης Τσιμογιάννης, στρατηγικός αναλυτής επικοινωνίας, φίλες και φίλοι. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων, για μετά θα αλλάξουμε εντελώς κλίμα, θέμα κτλ. Για πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με μεγάλη λαμπρότητα και τελετουργία υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Μια σχέση καλύτερα από ποτέ υπόσχεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο πρόεδρος της Κίνας σημειώνει πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Ο Κινέζος πρόεδρος προειδοποιεί τον Αμερικανό ομολογό του για τον κίνδυνο σύγκρουση μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ σε περίπτωση λανθασμένου χειρισμού του ζητήματος της Ταϊβάν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Στο Άχεν της Γερμανίας, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Τέλος, τη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους απλούς λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας. Δικαστικό μπλόκο μετά απαγωγή της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής. Προσπάθεια μετατροπής απλών λογαριασμών σε πακέτα προνομίων με πρόσθετες χρεώσεις, όπως είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Εθνική Τράπεζα δηλώνει ότι η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, βορειοηπειρωτικά και βορειοανατολικό Αιγαίο, 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 23 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Φίλες και φίλοι, γρήγορα να συνδεθούμε με την αίθουσα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενημερώνει τους πολιτικούς συντάκτες.
3: Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε ο οργανισμός. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν καθοριστικά για τη χώρα μας οι αυξήσεις στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και στις αποδοχές των εργαζομένων, με τον ΟΣΑ να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Αξιοσημείωτο είναι πως η βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος καταγράφηκε πριν τεθούν σε ισχύ οι μειώσεις στις φορολογικές κρατήσεις κατά τουλάχιστον 2 ποσοστιαίες μονάδες ανακλιμάκιο για τα χαμηλά και τα μεσαία εισόδηματα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και τέθηκαν σε ισχύ στις αρχές του 2026. Όσον αφορά στο σύνολο του 2025, το πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών αυξήθηκε στην Ελλάδα κατά 1,8%. Πρόκειται για αύξηση υπερδιπλάσια του μέσου όρου των χωρών του ΟΣΑ, που διαμορφώθηκε στο 0,8% και πολύ ψηλότερη από τις αυξήσεις οικονομιών όπως της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Στη συμπίεση των τιμών για τα νοικοκυριά και στη μετατροπή της χώρας μας σε καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας έχουν συμβάλει ριζικές βελτιώσεις που έχουν σημειωθεί την τελευταία εξαετία στην ελληνική αγορά ενέργειας, όπως η δραστική αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές και οι επενδύσεις στα δίκτυα. Η αλλαγή αποτυπώνεται έντονα στη χονδρική αγορά, μολονότι η Νότια και η Ανατολική Ευρώπη εξυπηρετεί από λιγότερες διακρατικές συνδέσεις σε σύγκριση με τον Βορρά. Η Ελλάδα έχει την 7η. Χαμηλότερη τιμή έως τώρα για το 2026. Αντίθετα, το 2019 η χώρα μας ήταν η ακριβότερη στο ευρωπαϊκό σύστημα από πλευράς χονδρικού κόστους, γεγονός που με τη σειρά του πίεζε τους παρόχους, τη λιανική και εν τέλει τους καταναλωτές. Η βελτίωση της θέσης της Ελλάδας αντικατοπτρίζεται στη δυνατότητά της να διατηρεί τις τιμές του ρεύματος στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ακόμα και στη λιανική αγορά, και μάλιστα σε όρους αγοραστικής δύναμης που εξουδετερώνουν το διαφορετικό επίπεδο τιμών μεταξύ κρατών μελών. Αυτό παρά την ευρύτερη αύξηση του κόστους της ενέργειας μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις ιδιαιτερότητες που προκαλεί η νησιωτικότητα. Ενδεικτικό είναι πως η τελική τιμή ρεύματος για τα ελληνικά νοικοκυριά σε όρους αγοραστικής δύναμης διαμορφώθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2025, δηλαδή πριν το ξέσπασμα της σύραξης στον κόλπο, στα 29,26 ευρώ ανά 100 κιλοβατόρες, ουσιαστικά ισοδύναμη με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος είναι 29,06 ευρώ ανά 100 κιλοβατόρες. Η χώρα μας καταλαμβάνει μάλιστα καλύτερη θέση από την Ισπανία και την Πορτογαλία, χώρες που συχνά παρουσιάζονται ως πρότυπα, όπου όμως οι τιμές ήταν περίπου 50 και 25 λεπτά αντίστοιχα ακριβότερες από ό,τι στην Ελλάδα. Σαφώς πιο ακριβή ήταν και η Γερμανία, η ισχυρότερη οικονομία στη Γυραιά Ήπειρο, όπου η αντίστοιχη τιμή ήταν παραπάνω από 5 ευρώ υψηλότερη, στα 34,6 ευρώ, ενώ στην κορυφή βρέθηκε η Ρουμανία, όπου το κόστος των 100 κιλοβατόρων άγγιξε τα 50 ευρώ. Σε απόλυτες τιμές, δε, η Ελλάδα ήταν η 10η φθηνότερη χώρα ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το λιανικό ενεργειακό κόστος για τους οικιακούς καταναλωτές να υπολογίζεται στα 23,78 ευρώ ανά 100 κιλοβατόρες, τη στιγμή που ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε στα 28,96 ευρώ ανά 100 κιλοβατόρες, ήτι σχεδόν 22% υψηλότερα σε σύγκριση με τη χώρα μας.
2: Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ένα απόσπασμα από την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου με ειδικό βάρος στο θέμα της ενέργειας και το κόστος της ενέργειας, παρέχοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε και στοιχεία για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κράτησε αυτό που είπε, ότι η Ελλάδα είναι η 10η πιο φθηνότερη χώρα στην Ευρώπη. Για πάμε εμείς.

0: να φτάσω πια.
1: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι αυτή την ώρα στην ρύθμιση του ήχου. Είχε προηγηθεί ο Νίκος Κλαβενίτης. Η Ήρα Πανανίδου είναι στο μουσικό λόγο. Ήρα, έχουν στείλει, έχει στείλει φίλος ακροατής. Παρακαλούμε πάρα πολύ ένα τραγούδι πιανούτα. Φρανκ Σινάτρα.
2: Φρανκ Σινάτρα.
1: Βεβαίως, διότι υπάρχει ένα επαιτειακό στοιχείο. Αχ, Θεέ μου, ναι, αμέσως θα το πω. Σαν σήμερα έφυγε, σαν σήμερα πέθανε ο Φρανκ Σινάτρα. Μου στέλνει ένας φίλος ακροάτης.
2: Τότε επιβάλλεται. Όχι,
1: καλά, θα έλεγα εγώ επιβάλλεται πάρα πολύ συχνά, γιατί τον αγαπώ και τρέλαινε το My Way να κάνουμε μια παραγγελιά. Ήρα μας, ωραία, ας κάνουμε κι εμείς μια παραγγελιά με αυτό το μαγικό, υπέροχο τραγούδι. Λοιπόν, Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής, Δημήτρης Τάκης και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8. Αν υποψιαστώ ότι μαλώνει στην Ήρα Πανανίδου Νίκο Ψωμιάδη, γιατί σε βλέπω εγώ από εδώ. Να παίξει στο New York, New York.
2: Ωραία,
1: το μαλώνει στο κορίτσι μας. Ναι, λέει. Ωραία. Θα τελειώσουμε. Και την Κολτσίδα μαζί. Α, δεν είναι καλός άνθρωπος. Το έχω πει εγώ πολλές φορές αυτό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας είπα ότι σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής, για να μαζευτούμε λίγο, θα αλλάξουμε εντελώς πεδίο. Από χθες, εδώ συνομιλώντας με τον Δημήτρη, είπαμε ότι αναφορά στην τραγωδία της Ηλιούπολης δεν θα κάνουμε. Δεν θα κάνουμε, γιατί η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι όλο αυτό είναι κάτι πάρα πολύ τραγικό, το χειρότερο που μπορεί να ζήσει πρώτον ένας γονιός, το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε ένα πάρα πολύ νέο παιδί.
2: Συμφωνούμε
1: και
2: εν
1: πάση
2: απολύτως
1: περιπτώσει αυτό που λέγεται δημοσιογραφική κάλυψη, γιατί αυτοί επικαλούνται πάρα πολλοί συναδελφοί μας, τα κανάλια, τα site και τα λοιπά. Η δημοσιογραφική κάλυψη λοιπόν έχει και δεοντολογία, και η δημοσιογραφική δεοντολογία σέβεται τον ανθρώπινο πόνο, και προς τιμήν που του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεως Συντακτών έβγαλε χτες επιτέλους θα πω εγώ ένα κείμενο. Τώρα ας προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε την άλλη πλευρά, να η δουλειά του δημοσιογράφου, να δούμε τι δεν πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε λοιπόν κοντά μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον κύριο Άγγελο Λεβέντη. Είναι ψυχοθεραπευτής, είναι κλινικός κοινωνικός λειτουργός. Κύριε Λεβέντη, καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
3: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ και
2: καλό
3: εγώ
2: μεσημέρι.
3: Και να πω ένα μεγάλο μπράβο για την σεμνότητα, την προσέγγιση αυτή που κάνετε σε αυτό το θέμα, και χαίρομαι πολύ που ακούω ότι βγήκε ανακοίνωση. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας κατεύθυνση για τέτοια θέματα, για να το πώς να τα χειριστούμε, και θα χαρώ να κάνουμε αυτή την κουβέντα.
1: Ναι, θα την κάνουμε λοιπόν αυτή την κουβέντα, γιατί και εγώ εντόπισα την κατεύθυνση, την οδηγία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αλλά ξέρετε, πάρα πολλές φορές πρέπει να είμαστε και αυτοκριτικοί για να μπορούμε να εξελισσόμαστε. Εμείς οι δημοσιογράφοι αυτά δεν τα διαβάζουμε. Και ας μην είχαμε διαβάσει αυτά, στηρούσαμε σε γενικές γραμμές τον κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας, που καμία σχέση δεν έχει με ό,τι βλέπουμε ως δημοσιογραφική κάλυψη και ό,τι παρακολουθούμε σε επίπεδο ειδησιογραφίας, με πλήρη απουσία αυτού που έτσι γεννηθήκαμε, έτσι μάθαμε, πάει εκατοντάδες χρόνια πίσω, σεβασμό στο νεκρό και στις οικογένειές τους. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα να μας πείτε τι είναι αυτά τα μην, τα don't του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σε σχέση με το πόσο υπεύθυνα μπορεί να διαχειριστεί κάποιος μια αυτοκτονία.
3: Ακριβώς. Υπάρχουν κάποια σημεία πολύ, πολύ σημαντικά. Το ένα κομμάτι είναι το να μην περιγράφουμε έτσι αναλυτικά λεπτομέρειες σε σχέση με το συμβάν. Όλο αυτό το οποίο έχει βγάλει, για να βάλουμε και το πλαίσιο που έχει βγάλει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει να κάνει με το κομμάτι του μιμητισμού.
1: Mm-hmm.
3: Γιατί κάποιος ο οποίος θα παρακολουθήσει αυτές τις ειδήσεις, και δεν θα είναι ένας ενήλικας, αλλά μπορεί να είναι ένα παιδί, αρχίζουν και του μπαίνουν διάφορες ιδέες. Α, πώς τι, γιατί, πώς έγινε αυτό. Οπότε θέλουμε σε κάθε περίπτωση αποφυγή της περιγραφής του τρόπου και της μεθόδου. Έτσι. Το δεύτερο είναι το να δραματικοποιήσουμε όλο αυτό που συνέβη ή να το εξυπνήσουμε, ελπίζω όχι σίγουρα σε αυτό, σε σχέση με το ότι ένα τέτοιος τρόπος έδωσε λύση στα προβλήματα. Πολλές φορές εγώ θα πω και θα δώσω μια κατανόηση έτσι και για τους ανθρώπους που μοιράζονται και στα social media αρκετές πληροφορίες και εικόνες και την είδηση, είναι ότι τον πόνο τον οποίο δεν αντέχουμε να χωρέσουμε εμείς, με κάποιο τρόπο θέλουμε να το μοιραστούμε με τους άλλους, μπας και μπορέσουμε και το αντέξουμε. Απλά είναι πολύ διαφορετικό να το μοιραστώ ένας προς έναν, που ξέρω πού το μοιράζομαι, πώς το μοιράζομαι και βλέπω και την αντίδραση του άλλου. Και είναι πολύ διαφορετικό δημόσια να εκθέσω πληροφορίες και τρόπος που θα το παρουσιάσω, δεν ξέρω πώς θα ανταποκριθεί ο άλλος. Το τρίτο λοιπόν είναι το ότι ξαφνικά γίνεται πρωτοσέλιδο. Ξαφνικά γίνεται παντού και γίνεται, το παίρνουν οι ειδήσεις και το κάνουν όποια στιγμή και να ανοίξεις, όπου και να ανοίξεις. Φυσικά υπάρχουν και τα μέσα ενημέρωσης και στα social media.
1: Προφανώς, υπάρχει... γιατί αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, τα social media.
2: Τα οποία είναι ανεξέλεγκτα και όλα αυτά που λέμε εμείς δυστυχώς δεν τα, πώς να το πούμε, ούτε τα δέχονται ούτε τους ενδιαφέρουν. Δηλαδή το μόνο που ενδιαφέρει είναι η εικόνα, το θέαμα, η κατακρεούργηση, τα παντάρα. Ό,τι και να πείτε, που είναι πολύ σωστά αυτά που λέτε, δυστυχώς θα υπάρχουν πάντα κάποιοι που θα τα προσπερνούν αδιάφορα, διότι αυτό που τους ενδιαφέρει είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που κανονικά θα έπρεπε να ενδιαφέρει όλους μας.
3: Ακριβώς. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Τάκη. Ποια είναι η πρόθεση πίσω από αυτό, γιατί το μοιράζομαι όλο αυτό, γιατί μπαίνω στην διαδικασία να αναπαράξω αυτή την πληροφορία, γιατί πραγματικά θέλω να ενημερώσω τον κόσμο γύρω μου, ή θέλω, θα πω, είναι λυπηρό αυτό, αλλά likes.
2: Να σας πω
1: και
2: κάτι.
1: Likes και μια εκτόνωση προσωπική ή και μια εντός εισαγωγικών προβολή προτεραιότητα, ναι. Γιατί ο καθένας θεωρεί ότι ακόμα και για αυτά τα θέματα θα πρέπει να γράψει την άποψή του. Ναι. Όποια και αν είναι αυτή η άποψη,
2: η καλή εκδοχή, αρνητικές εκδοχές,
1: αυτό θέλω να πω.
2: Βγαίνουν όλα τα σώψυχα και όλα τα
1: ακριβώς,
2: αρνητικά
1: και
2: συναισθήματα.
1: Και η άλλη εκδοχή είναι ότι ας μην ξεχνάμε πως ουδείς τέλειος, ουδείς άψογος και ως προς το ψυχολογικό κομμάτι και ως προς το ψυχικό. Άρα εκεί εκφράζονται και ό,τι κουβαλά ο καθένας μας.
2: Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Όταν ο κύριος Μαρινάκης χθες είπε ότι πρέπει να αποσυρθεί το βίντεο αυτό, έβγαλε την ανακοίνωση εσέα και υπήρχαν, τουλάχιστον το διάβασα το ρεπορτάζ, χιλιάδες άνθρωποι που ενώ δεν είχαν δει το βίντεο έψαχναν στα social media να βρουν το βίντεο, ποιο είναι αυτό που είπε ο Μαρινάκης να αποσυρθεί.
3: Ναι. Ακριβώς, και αυτό είναι μία από τις οδηγίες στο να μην αρχικά είχε βγει το βίντεο, να μην βγαίνουν, να μην γίνεται χρήση φωτογραφιών και βίντεο από το συμβάν και να δείχνουν το σημείο ή τον τρόπο ή όλο αυτό, γιατί όλο αυτό τυπώνεται πολύ βαθιά, δηλαδή κάθε μέρα ο εγκέφαλος μας επεξεργάζεται εκατομμύρια πληροφορίες για να μπορέσει να τις επεξεργαστεί. Πιο πολλές περνάνε κατευθείαν στο ασυνείδητο, δεν περνάνε συνειδητά, και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να τυπωθεί. Άρα είναι πολύ σημαντικό, ίσως και οι ακροατές μας να έχουν κατά νου, ότι αν ξύπνησαν μες το βράδυ με μεγάλη ταραχή ή αν μέσα στη μέρα μπορεί να νιώσουν κάποια απρόπτυτη διαθυσία, ίσως μπορεί να είναι από άσχημα γεγονότα ή από το συγκεκριμένο γεγονός το οποίο τυπώθηκε μέσα τους και δεν ήξερε πώς αλλιώς το νευρικό σύστημα να το διαχειριστεί και το έβγαλε με κάποιον διαφορετικό τρόπο. Αλλά είναι πολύ σημαντικό με τι θρέφουμε τα μάτια μας και το ασυνείδητό μας.
1: Αν περάσουμε λοιπόν στη φωτεινή εκδοχή, στη θετική εκδοχή διαχείρισης μιας τέτοιας κατάστασης, πρώτα απ' όλα πάντα οι λέξεις έχουν ένα ειδικό βάρος, φαντάζομαι το αντιλαμβάνεστε, δηλαδή το πώς θα χαρακτηρίσεις και το πώς θα παρουσιάσεις μία τέτοια ενέργεια, μία τέτοια τραγωδία. Ποιες λέξεις θα βρεις να χρησιμοποιήσεις. Γιατί πιστεύω, κύριε Λεβέντη, πως η δημοσιογραφία και ο δημόσιος λόγος γενικότερα μπορεί να έχει έναν πολύ θετικό ρόλο, ενώ αντιθέτως και η ανεύθυνη δημοσιογραφική κάλυψη και η δημοσιογραφική κάλυψη με όρους views και like ακόμα και, σε, και επισκεψιμότητας σε ένα θέμα, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα ευάλωτα άτομα.
3: Ακριβώς. Και ένα πρώτο πράγμα είναι, παρουσιάζοντας ή μιλώντας γι' αυτό, επειδή είπατε πριν και για κάθε έναν ο οποίος γράφει τη γνώμη του γύρω από αυτό, είναι να μην απλοποιήσουμε τα αίτια. Γιατί γινόμαστε όλοι έτσι δικηγόροι και δικαστές από το σπίτι μας, από την καρέκλα μας, από το πληκτρολόγιο μας, και πάμε προσπαθώντας να δώσουμε μία εξήγηση μέσα μας, να απλοποιήσουμε αυτό που συνέβη. Και μπορεί να πούμε γιατί μπορεί να χώρισε, γιατί δεν, τον, οι γονείς δεν πρόσεχαν τα παιδιά, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Ενώ ένα τέτοιο ειδικά γεγονός είναι αποτέλεσμα πολυπαραγωγικό.
1: Προφανώς.
3: Πολύ σημαντικό το πώς θα μιλήσουμε.
1: Ναι, γιατί όντως είμαστε και μια κοινωνία που, επειδή μόλις αναφερθήκατε σε παραδείγματα, πολύ εύκολα κουνάμε το δάκτυλο και, και είμαστε πάρα πολύ επικριτικοί σε συμπεριφορές, σε αντιλήψεις κτλ. Θεωρώντας ο καθένας από εμάς ότι πάντα στη ζωή του διαχειρίζεται τα της ζωής του με έναν τρόπο άψογο και πάρα πολύ συνεπή. Πείτε μας λοιπόν τη θετική εκδοχή, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε θετικά σε επίπεδο παροχής πληροφοριών βοήθειας, καλά, η εκπαίδευση του κοινού που είναι ένα μείζον θέμα, σε επίπεδο κοινωνικών υποδομών.
3: Σίγουρα να αρχίζουμε να χρησιμοποιούμε περιεχόμενο το οποίο λέει για την αναζήτηση βοήθειας, για τη θεραπεία, για τη στήριξη. Ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα εγώ θέλω να δώσω, το πώς οτιδήποτε, τίποτα δεν είναι ντροπή. Γιατί συνήθως πολλά από αυτά τα γεγονότα που μας πνίγουν είναι γιατί είτε αισθανόμαστε μεγάλη ντροπή για κάτι που έχει συμβεί και δεν μπορούμε να το μοιραστούμε με κανέναν, ή γιατί αισθανόμαστε αδιέξοδο. Οπότε είναι σημαντικό να πούμε ότι υπάρχει χώρος για το οτιδήποτε, ότι μπορείς να μιλήσεις, να βρεις έναν άνθρωπο, να μιλήσεις για το οτιδήποτε σε απασχολεί, εάν δυσκολεύεσαι, και ότι μπορεί να υπάρξει ένα ασφαλές περιβάλλον, ένα έμπιστο περιβάλλον, ίσως σε ένα άτομο, ίσως σε δύο άτομα, αλλά υπάρχουν άνθρωποι τριγύρω μας οι οποίοι μπορούμε να μοιραστούμε πράγματα.
1: Ναι. Θες κάτι να ρωτήσεις, Δημήτρη?
2: Όχι, αυτό ήθελα να ρωτήσω το εξής, γιατί προσπαθώ να βρω μια απάντηση και μέχρι στιγμής δεν την έχω βρει από την συμπεριφορά μας που πολύ την βγάζουμε στα social media, στα site, όχι κυρίως σε αυτά που γράφουμε, αλλά σε αυτά που σχολιάζουν πολύ επί ειδήσεων και επί διαφόρων αναφορών. Και βγαίνει μία τόσο, πώς να το πω, μαυρίλα από την ψυχή ορισμένων, μία τόσο διάθεση αρνητική,
1: αυτό
2: που δεν ξέρω από πού, κύριε Λεβέντη, πού κρύβεται όλο αυτό, όλη αυτή η κακία, όλο αυτό το μίσος και όλο αυτό το σκοτάδι στην ψυχή των ανθρώπων και προβάλλεται με αυτόν τον τρόπο. Και γιατί τώρα, όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, με πολύ μεγάλη ένταση, ναι, και σε πολύ μεγάλη, ναι, έκταση κιόλας, και με πολύ μικρές αφορμές επίσης.
3: Ναι, που πηγαίνουν 0% με το παραμικρό.
2: Ακριβώς.
1: Στην ουσία, Δημήτρης περιγράφει κάτι που το βιώνουμε όλοι και που δημοσίως χαρακτηρίζεται ως, με μία λέξη που δεν θέλω πια να την επαναλαμβάνω, γιατί λέει και δεν λέει και φτάνει, αυτό που λέμε τοξικότητα.
2: Ναι, και ξέρετε κάτι, δηλαδή αρχίζουμε να φοβόμαστε και για αυτονόητα πράγματα. Ο άλλος προχθές για ένα παρκάρισμα πήγε και έσπασε το πόδι του συνανθρώπου μας.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν ξέρεις ότι αν κάνεις ένα προσπέρασμα, σε ποια φάση θα βρεις τον άλλον, μπορεί να κατεβεί κάτω από το αυτοκίνητο και να κινδυνέψει και η ζωή σου.
1: Προφανώς.
3: Η αλήθεια είναι ότι μέσα στο θεραπευτικό δωμάτιο και ειδικά με την τραυματοθεραπεία στην οποία εξειδικεύομαι, έχω δει πόσο βαθιά κρύβουμε πράγματα τα οποία δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να τα επεξεργαστούμε και να τα φέρουμε στην επιφάνεια. Άρα αυτό που φαίνεται ως τοξικό, που φαίνεται επιθετικό σε όλα αυτά τα σχόλια, είναι ένας πόνος εσωτερικός, μία μοναξιά, μία εξάντληση, ένα διέξοδο που κουβαλά κάθε άτομο μέσα του, και επειδή δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα η ευκαιρία να το φέρει στην επιφάνεια, να το επεξεργαστεί, να το δει, να το αγκαλιάσει, να το φροντίσει, στρέφει την προσοχή του.
2: Και πόσο η ανωνυμία του διαδικτύου βοηθά στο να βγει αυτό στη χειρότερη εκδοχή του.
1: Α, πάρα πολύ λέω εγώ. Βιάζομαι και, και το λέω. Είναι χωρίς κόστος, κατάλαβες. Χωρίς χαρακτηρισμό, ναι. Χωρίς τίποτα. Δεν σε δείχνει.
2: Χωρίς ευθύνη.
3: Χωρίς ευθύνη. Αυτό που μας λείπει είναι, είναι το να αναλάβουμε την ευθύνη του εαυτού μας και την ευθύνη των πράξεών μας. Οπότε το να μπω και να εκφράσω αυτά χωρίς να φανώ.
2: Άρα, άρα και εσείς ως ειδικός ψυχοθεραπευτής, ειδικός με αυτή την, από αυτή την πλευρά, θα συνηγορούσατε στο να γίνει μια προσπάθεια πανευρωπαϊκή, γιατί δεν μπορεί να είναι μόνο ελληνική, για την ονομαστικοποίηση των λογαριασμών στο διαδίκτυο.
3: Σίγουρα θα ήταν πάρα πολύ θετικό αυτό, θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, και η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από ότι όταν ξεκίνησαν τα social media. Πάλι υπάρχουν ανώνυμοι λογαριασμοί, αλλά προσπαθεί ο αλγόριθμος, προσπαθούν οι πλατφόρμες όσο μπορούν να γίνεται αυτό επώνυμα. Εκεί βέβαια είναι ότι και ο κόσμος σιγά σιγά και οι άνθρωποι οι οποίοι δημοσιεύουν αρχίζουν και εκπαιδεύονται στο να μην τα παίρνουν αυτά προσωπικά, γιατί τελικά ένα κακόβουλο σχόλιο τελικά δεν μιλάει για εμάς, μιλάει για την προσωπικότητα και το χαρακτήρα.
2: Αυτό που του έγραψες.
1: Κύριε Λεβέντη, ας κλείσουμε με μια δική σας προτροπή, συμβουλή, σύσταση, χαρακτηρίστε το όπως θέλετε. Κυρίως για τους γονείς που ακούνε, αν θέλουν να το μεταφέρουν στο παιδί τους, αν ένα παιδί ζορίζεται και η επικοινωνία με την οικογένεια έχει εμπόδια, δεν έχει σημασία το γιατί, το γεγονός, το αποτέλεσμα μετράει. Οι γονείς είναι ενήμεροι για να ξέρουν πού μπορούν να βοηθήσουν το παιδί τους με έναν άλλο τρόπο, σε έναν φορέα, σε ένα άλλο θεσμό, κάπου.
3: Πολλές φορές έρχονται με αγωνία οι γονείς και με ρωτάνε τι να κάνω με το παιδί μου. Ναι. Και εγώ ρωτάω τι έχεις κάνει με σένα, πώς έχεις φροντίσει εσένα. Οπότε θα πάρω την ερώτηση και θα διστρέψω προς τους ίδιους τους γονείς, ότι πώς μπορεί κάθε άνθρωπος, κάθε γονέας να φροντίσει τον εαυτό του, να μην έχει ένταση όσοι μπορεί, να μπορέσει να διαχειρίζεται καλύτερα τον φόβο του, τον πόνο του, την στεναχώρια.
1: Εντάξει, αλλά επειδή αυτά ξέρετε θέλουν πάρα πολύ δουλειά, αυτή είναι η δουλειά σας άλλωστε, έλεγα σε επίπεδο πιο πρακτικό αυτή την έννοια είχε το ερώτημά μου.
3: Και για μένα είναι πρακτικό αυτό. Λέει, όταν θα ξεκινήσω τη συνομιλία με εμένα, θα μπορέσω να ακούσω καλύτερα και το παιδί μου.
1: Ναι,
3: θα
1: μπορέσω αμφίβολα.
3: Να προτρέψω και το παιδί μου να κάνει πράγματα. Τώρα, όσον αφορά το περιβάλλον, εάν δεν μπορεί μέσα στο σπίτι, δεν έχει βρει έτσι διέξοδο μέσα στο σπίτι να μπορέσει να εκφραστεί, οι δραστηριότητες, οποιαδήποτε δραστηριότητα ή κάποιος μέντορας, δάσκαλος, μπορεί να βοηθήσει το παιδί να αισθανθεί αυτή την ασφάλεια. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να είναι ειδικός. Μπορεί να είναι ο προπονητής σε κάποιο άθλημα. Μπορεί να είναι ο δάσκαλος στα εικαστικά.
2: Νομίζω σε λίγο όλα αυτά, δυστυχώς, ιδίως για τα νέα παιδιά, θα τα αντικαταστήσει το AI. Ήδη ξέρω από φίλους και γνωστούς χιλιάδες παιδιά που για οτιδήποτε κάνουν μέσα στη μέρα ρωτάνε το ChatGPT ή το Claude.
1: Ναι, αλλά μόλις προχθές βγήκε η είδηση πως το ChatGPT προέτρεψε ένα νέο παιδί να αυτοκτονήσει.
2: Μα γι' αυτό λέω ότι είναι το προβληματικό του πράγματος.
1: Δηλαδή, εντάξει, δεν έχουμε να γλιτώσουμε από κάπου.
3: Και εκεί χρειαζόμαστε πλέον ρυθμίσεις.
1: Βέβαια.
3: Θα έρθουν σιγά σιγά και στο κομμάτι του
1: ένα
3: AI.
1: Ένα ξέφραγο αμπέλι είναι. Λοιπόν, ναι. Κύριε Λεβέντη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία.
3: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
1: Να είστε καλά, για χαρά σας. Ο κύριος Άγγελος Λεβέντης ήταν, φίλες και φίλοι, είναι ψυχοθεραπευτής, είναι κλινικός κοινωνικός λειτουργός.

0: Η Ευαγγελία λέει πάμε. Αλλά πού να πάμε? Ο Φρανκ Σινάτρα λέει πάμε στη Νέα Υόρκη.
1: Ναι, τον σας αποχαιρετούμε σιωπηλά. Να αφήσουμε το τραγούδι να παίξει. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας.
0: New York.
1: Γεια σας.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Σταθάκης.

0: Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Προβληματισμό προκαλούν στη Θεσσαλονίκη εξέλιξεις γύρω από το αεροδρόμιο Μακεδονία και με το κλείσιμο της FedEx. Πιάστηκε κύκλωμα για τηλεφωνικές απάτες και λία σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ. 5 συλλήψεις. Αναστάτωση προκλήθηκε στη Σκιάθο όταν 2 ανήλικοι μαθητές γυμνασίου ενεπλάκησαν σε συμπλοκή σε υπαίθριο χώρο στο κέντρο του νησιού. Αντιδρούν οι κάτοικοι του Μεραμβέλου στον Άγιο Νικόλαο για την εγκατάσταση γιγάντιων ανεμογεννητριών πολύ κοντά στους οικισμούς. Καθυστερεί το άνοιγμα του Εθνικού Ιδρυμού της Σαμαριάς, καθώς τα φαινόμενα κακοκαιρίας των τελευταίων μήνων έχουν προκαλέσει εκτεταμένες φθορές. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς νέο προβληματισμό προκαλούν στη Θεσσαλονίκη εξέλιξεις γύρω από το αεροδρόμιο Μακεδονία, καθώς μετά τη μεταφορά της βάσης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη και τη μείωση των χειμερινών δρομολογίων της, έρχεται και το κλείσιμο της FedEx, εντείνοντας τις ανησυχίες για την πορεία της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Βόρεια Ελλάδα. Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx διακόπτει τη λειτουργία της στη Θεσσαλονίκη στις 31 Μαΐου, μεταφέροντας όλες τις διαδικασίες στο Ελευθέριος Βενιζέλος, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη στρατηγική ενίσχυση των εγκαταστάσεών της στην Αττική. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
1: Η αποχώρηση της FedEx έρχεται να προσθεθεί στη συζήτηση που έχει ανοίξει μετά την ανακοίνωση της Ryanair ότι διακόπτει 10 από τα 25 χειμερινά δρομολόγια από τη Θεσσαλονίκη και μεταφέρει τη βάση της με τα 3 αεροσκάφη σε άλλο αεροδρόμιο. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που συνδέουν τις εξελίξεις με το υψηλό λειτουργικό κόστος και τις χρεώσεις στα αεροδρόμια, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι αυτό αποτέλεσε και το λόγο για την απόφαση της FedEx. Μιλώντας στον 102 FM, ο πρόεδρος των εκτελονιστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης έκανε λόγο για ένα ακόμη καμπανάκι για την επιχειρηματικότητα της πόλης, όπως ανέφερε η αποχώρηση μεγάλων πολυεθνικών εταιριών από τη Θεσσαλονίκη, αποδημώνει την ανταγωνιστικότητα της περιοχής και αυξάνει το κόστος για τις επιχειρήσεις. Ο κύριος Κοσμίδης υπογράμμισε πάντως ότι οι εκτελονιστές δεν αναμένεται να αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα απασχόλησης, καθώς πρόκειται για εξειδικευμένο προσωπικό και δυνατότητα προσαρμογής σε άλλες μορφές διακίνησης εμπορευμάτων. Να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στον 102 FM ο κύριος Κοσμίδης.
2: Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι σταδιακά μεγάλες εταιρείες, μεγάλες πολυεθνικές αποχωρούν από την πόλη μας. Αυτό και μόνο κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και για την επιχειρηματικότητα, αλλά και γενικά ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει αυτό που πραγματικά της αξίζει. Οι εκτελονιστές δεν θα αντιμετωπίσουν απώλεια θέσεων εργασίας, γιατί είναι εξειδικευμένοι επαγγελματίες, έχουν τεχνογνωσία και το εμπόριο πάντα έχει διεξόδους. Προφανώς τα προϊόντα που ερχόντουσαν μέσω της FedEx θα βρουν άλλον τρόπο να έρθουν στη Θεσσαλονίκη και να εκτελονίζονται άμεσα. Ενδεχομένως να υπάρχει απώλεια εργασίας για τους εργαζόμενους της FedEx που απασχολούνταν τόσο καιρό την επιχείρηση αυτή. Στη Θεσσαλονίκη, σταδιακά, αυτή η εταιρεία εξυπηρετούσε πολύ μεγάλο όγκο εμπορευμάτων. Περίπου 70 με 80 αποστολές 100 την ημέρα. Σταδιακά αυτό άρχισε σιγά σιγά να φτύνει, γιατί η στρατηγική επιλογή ενδεχομένως της εταιρείας ήταν τα προϊόντα να πηγαίνουν στο Ελευθέριος Βενιζέλος και από εκεί πέρα να εκτελονίζονται. Στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο διάστημα είχαν μείνει μόνο οι οδικές μεταφορές της TNT. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια απώλεια εισοδήματος για όλους. Δεν είναι μόνο για τους εκτελονιστές, είναι μια απώλεια εισοδήματος για όσους εμπλέκονται γύρω από τον εκτελονισμό.
0: Τώρα ωστόσο, Σοφία, μίλησε στον 102 FM της R3 και ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης Fraport Greece, Γιώργος Βίλος, για τη μεταφορά της βάσης της Ryanair. Ποια είναι η άποψη της εταιρείας?
1: Ο κύριος Βίλος απέρριψε τις αιτιάσεις ότι οι χρεώσεις ευθύνονται για τη στάση της Ryanair. Υπενθύμησε ότι το ύψος των τελών είναι γνωστό εδώ και 10 χρόνια βάσει της σύμβασης παραχώρησης και του διεθνούς διαγωνισμού. Παράλληλα, ο κύριος Βίλος υποστήριξε ότι η Fraport εφαρμόζει πρόγραμμα κινήτρων για την ενίσχυση των χειμερινών διεθνών δρομολογίων με εκπτώσεις που φτάνουν ως και το 50%. Ενώ επανέλαβε ότι η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις νωρίτερα του κυρίου Βίλου, του Γενικού Διευθυντή της Fraport Greece στον 102 FM.
3: Πρώτον, να σχολιάσω, δεν αποχωρεί η Ryanair. Η Ryanair παραμένει το καλοκαίρι το πρόγραμμά της ως είχε και το χειμώνα σταματάει 10 από τα συνολικά 25 δρομολόγια, χειμερινά δρομολόγια, εκ των οποίων τα 5 εξυπηρετούνται και από άλλες αεροπορικές εταιρείες. Αυτό σας το λέω για όσους ισχυρίζονται ότι υπάρχει πρόβλημα διασυνδεσιμότητας της πόλης. Δεύτερον, σχετικά με τα τέλη. Τα τέλη είναι γνωστά εδώ και 10 χρόνια. Είναι βάσει μια σύμβαση παραχώρησης που έγινε βάσει ενός διεθνούς διαγωνισμού από το ελληνικό κράτος, η οποία προέβλεπε ότι μέχρι να ολοκληρώσουμε τις επενδύσεις μας, ατέλεια να αναχωρούν τα επιβάτη ήταν 13 ευρώ. Όταν τελειώσαμε τις επενδύσεις μας, οι οποίες μέχρι σήμερα για τα περιφερειακά αεροδρόμια εμείς έχουμε επενδύσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ, μόλις ολοκληρώθηκαν και βάσει τη σύμβασή μας με το ελληνικό κράτος, η οποία είναι γνωστή σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες όλα αυτά τα χρόνια και αποτελεί νόμο του κράτους, ανήλθαν στα 18,5 ευρώ αναχωρούνται επιβάτη. Και έκτοτε οι αυξήσεις πάλι δια νόμου είναι το 90% του πληθωρισμού. Σε πραγματικές λοιπόν τιμές, εφόσον η αύξηση είναι κάτω από τον πληθωρισμό, οι ταρίφες μειώνονται και δεν αυξάνονται. Επίσης, τον ισχυρισμό ότι ευθύνονται οι χρεώσεις, εμείς τον έχουμε σχολιάσει πολλές φορές. Έχουν γίνει και από τη Ryanair κάποιες προσφυγές και στην αρχή πολιτικής αεροπορίας, οι οποίες έχουν απορριφθεί. Και εν πάση περιπτώσει, αν αυτό ήταν το λόγος, δεν θα υπήρχε και η αποχώρηση από το Ηράκλειο, που οι χρεώσεις στο κρατικό αερολιμένα Ηρακλείου είναι 6 ευρώ αν αναχωρούνται επιβάτη. Ένα κενό θα υπάρξει στα αεροδρόμια. Θα έχουμε και μειώσεις, θα έχουμε νέες αεροπορικές που έρχονται, καλύπτουν κάποια κενά. Θέλω να σας πω ότι ειδικά στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, τα χρόνια που το διαχειριζόμαστε εμείς τα τελευταία 10 χρόνια, όπου στα τελευταία 10 χρόνια η κίνηση έχει αναπτυχθεί, θα ήθελα να το σημειώσω, κατά 40%, από 5.700.000 επιβάτες, είμαστε στα 8 εκατομμύρια και θα πάμε, πιστεύω, καλύτερα φέτος.

0: Ισχυρό πληγματοροστό οργανωμένο έγκλημα και στις τηλεφωνικές απάτες πέτυχε η ελληνική αστυνομία με την εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε σε ολόκληρη τη χώρα και είχε στήσει κανονικό δίκτυο εξαπάτησης πολιτών, ύστερα από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ιγουμενίτσας. Πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κορινθία, όπου συνελήφθησαν μέλη του κυκλώματος, ανάμεσά τους και ο αρχηγικός πυρήνας της οργάνωσης. Οι δράστες είχαν καταφέρει να αποσπάσουν περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια ευρώ, στοχοποιώντας κυρίως ηλικιωμένους σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Για το θέμα αυτό θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Ιωαννίνων η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης στην Κορινθία συνελήφθησαν 5 άτομα, ανάμεσά τους και τα μέλη του αρχηγικού πυρήνα της οργάνωσης, ενώ έχουν ήδη ταυτοποιηθεί ακόμα 9 πρόσωπα που φέρονται να επλέκονται στην υπόθεση. Σύμφωνα με την αστυνομία, το κύκλωμα είχε οργανώσει τηλεφωνικό κέντρο σε περιοχή της Κορινθίας και πραγματοποιούσε καθημερινά κλήσεις σε πολίτες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Οι δράστες παρουσιαζόταν ως λογιστές, υπάλληλοι τραπεζών, του ΕΣΠΑ ή της ΔΕΔΙΕ, χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα, όπως καταβολή επιδομάτων, αποφυγή προστίμων ή δίθεν τεχνικά προβλήματα. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να πείθουν τα θύματα και να παραδίδουν τα χρήματα και τη Μαλφή, τα οποία παραλάβαν τις συνεργείς πράκτορες της οργάνωσης. Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι η εγκληματική οργάνωση εμπλέκεται σε τουλάχιστον 77 τετελεσμένες απάτες και 19 απόπειρες, με το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται τόσο για την ταυτοποίηση επιπλέον εμπλεκόμενων, όσο και για τον εντοπισμό πιθανών ακόμη σημάτων της υπόθεσης. Να αναφέρω και κάτι άλλο, ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό που δεν το ξέχασα από πάνω, ότι όλα αυτά έγινε κάτω από την υποδιεύθυνση και όλες τις Ιγουμενίτσας.
0: Μάλιστα.
1: Έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την εξιχνίαση της υπόθεσης από το αστυνομικό τμήμα της Ιγουμενίτσας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα, και να πάμε ευθύς αμέσως να συνομιλήσουμε με τον επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής, Γιώργο Καλιακμάνη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καλιακμάνη, καλό σας μεσημέρι. Μ' ακούτε?
2: Τώρα σας ακούω, ναι.
0: Ναι, ναι. Καλό σας μεσημέρι, λοιπόν. Και θα θέλαμε, θα θέλαμε καταρχήν ένα σχόλιο για αυτή την επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας.
2: Κοιτάξτε, η ελληνική αστυνομία το τελευταίο καιρό έχει πολλές επιτυχίες σε αυτό το τομέα του εγκλήματος της απάτης που γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Πολλές εγκληματικές οργανώσεις συλλαμβάνει και εξαθρώνει καθημερινά που ασχολούνται με αυτό. Φαίνεται ότι είναι μια πολύ διαδεδομένη πλέον απάτη. Γιατί οι απατεώνες έχουν λιγότερες πιθανότητες να συλληφθούν, γιατί τα κάνουν όλα από τα τηλέφωνα, και τα υποψήφια θύματα τους παραδίδουν στην ουσία τα χρήματα και τη μαλφή. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μπουν στα σπίτια να ψάξουν, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς ήταν πριν διαρρήκτες που τώρα το έχουν εξελίξει και χρησιμοποιούν αυτή τη μορφή απάτης για να εξαπατήσουν τον κόσμο.
0: Ουσιαστικά τους θα δίνουν οι ίδιοι στα χέρια.
2: Ναι, εννοείται. Γιατί αυτοί προφασίζονται τους υπαλλήλους της ΕΙΔΑΠ, τους λογιστές, τους υπαλλήλους των τραπεζών, ακόμα και τους αστυνομικούς, και ζητάνε από τα θύματα τους να βάλουν τα αντικείμενα, τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα σε κάποιες συσκευασίες για να τα βγάλουν έξω, γιατί τους πείθουν ότι κινδυνεύουν ή από διαρροή ρεύματος ή γιατί πρέπει να τα εκτιμήσουν, γιατί αλλιώς θα τα κατάσχει εφορία όταν προσποιούνται τους λογιστές κλπ. Το περίεργο είναι ότι δίδεται τόσο γρήγορα και υπάρχουν και το ίντερνετ, υπάρχει το διαδίκτυο, υπάρχει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, και ξέρω ότι έχουν ακούσει και αυτές τις ώρες. Παρότι γίνεται αυτό, υπάρχουν ακόμα θύματα που πείθονται εύκολα και βγάζουν τα αντικείμενά τους και τα παραδίδουν στην ουσία στους κλέφτες αυτούς, mm-hmm. γιατί κλέφτες είναι, τους απατεώνες. Είναι περίεργο. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει και τα νεότερα άτομα που έχουν γονείς μεγαλύτερους σε ηλικία, τα εγγόνια, τα παιδιά, να ενημερώνουν τους παππούδες τους, να ενημερώνουν τις γιαγιάδες τους ότι υπάρχει αυτή η μορφή απάτης, έτσι ώστε να μην πέφτουν θύματα.
0: Να μπορέσουν να τους
2: να μην τα αφήνουμε όλα στους δημοσιογράφους και στα μέσα. Mm-hmm. Κάνετε μια πολύ καλή δουλειά σε αυτό, αναμφισβήτητα. Mm-hmm. Αν δεν ήσασταν κι εσείς, να ξέρετε, τα θύματα θα ήταν πολύ περισσότερα.
0: Πολύ περισσότερα.
2: Πολύ περισσότερα καθημερινά. Ας πούμε στην περίπτωση αυτή εδώ τώρα, mm-hmm. φαίνεται 96 περιπτώσεις. 77 τελεσμένες, δηλαδή τα πήραν τα λεφτά, ναι. και τα κοσμήματα, και 18, 19 και 19 νομίζω απόπειρες. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτοί όλη τη μέρα δεν κάνουν τίποτα άλλο.
0: Παρά μόνο παίρνουν τηλέφωνο και σκαρφίζονται τρόπους για να πάρουν τη μαλφή από τους ηλικιωμένους, θα λέγαμε κυρίως.
2: Έχουν κέντρα call center σε ορισμένες περιοχές, μάλιστα κάποιες εγκληματικές οργανώσεις, είχαν η αστυνομία, μια εγκληματική οργάνωση πριν 2 μήνες περίπου, που είχαν 6 call centers, είχαν παντού δηλαδή, και είχαν ανθρώπους και έπαιρναν συνέχεια τηλέφωνα και, για να πείσουν θύματα. Θα πρέπει ο κόσμος να είναι προσεκτικός.
0: Και θα κρατήσουμε αυτό, κύριε Καλιακμάνη, να είναι προσεκτικοί, να ακούν και να μην παραβίβουν τόσο εύκολα τη μαλφή, τα χρήματά τους σε ανθρώπους και να μην μπίθονται ακριβώς, να ψάχνουν νωρίτερα.
2: Υπάρχει περίπτωση όσο κάποιος υπάλληλος στη ΔΕΗ.
0: Δυστυχώς, κύριε Καλιακμάνη, υπάρχει κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη τηλεφωνική γραμμή. Δεν σας ακούμε καλά, ωστόσο όμως ακούσαμε και την παρότρινσή σας και σας ευχαριστούμε πολύ, και για άλλη μια φορά να ξαναπούμε από αυτό το βήμα ότι δεν θα πρέπει εύκολα να πείθονται από οποιονδήποτε τους καλεί στη τηλεφωνική γραμμή για να τους πάρουν τη μαλφή. Να συνεχίσουμε όμως εμείς τώρα, να πάμε μέχρι τα δικαστήρια εδώ στην Θεσσαλονίκη, καθώς με τη σωρό του 54χρονου που δολοφονήθηκε και καταλήφθηκε στον ποταμό Λουβία να μην έχει βρεθεί ακόμη, απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι ομολόγησαν και την εμπλοκή τους στο έγκλημα. Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Ο ένας εκ των δύο, ο κατηγορούμενος φυσικός αυτουργός, πήρε νέα προθεσμία να δώσει εξηγήσεις αύριο, ενώ πριν από λίγο ολοκλήρωσε την απολογία του ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή, ο 43χρονος συνεργός του, ο οποίος πληροφορίες αναφέρουν ότι αποδέχτηκε ότι ήταν παρόν στο περιστατικό. Αρνήθηκε όμως ότι το όπλο το οποίο χρησιμοποίησε ο βασικός κατηγορούμενος, ο 43χρονος, ήταν δικό του, γιατί έτσι κατηγορείται, και υποστήριξε ότι ήταν του αυτουργού. Απλώς του το είχε πάρει για λίγο, φοβούμενος μην γίνει αυτό, αλλά τελικά του το άρπαξε από τα χέρια. Αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε, και οι δύο υποστηρίζουν ότι ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Το ερώτημα είναι πώς εξηγούν τις ενέργειες που ακολούθησαν του εγκλήματος, δηλαδή για ποιο λόγο, πώς δηλαδή κατάφεραν, έκρυψαν το πτώμα το οποίο τύλιξαν με τούβλα, σίδερα, το πέταξαν στον αλιάκμα και μετά καθάρισαν αρκετά σημεία προκειμένου να εξαφανίσουν οποιοδήποτε ίχνος. Και ο σημερινός κατηγορούμενος επανέλαβε ότι η αιτία, ο λόγος της συμπλοκής που οδήγησε στην άγρια δολοφονία ήταν ότι ο βασικός κατηγορούμενος θεωρούσε ότι το θύμα, ο 54χρονος δηλαδή που δολοφονήθηκε, του είχε πάρει τα περιστέρια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Εκδικάζεται σήμερα στο μονομελές εφετείο Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη υπόθεση της έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ που βρίσκεται στην Ιταία Γρεβενών και η οποία είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 3 εργαζομένων. Ο Αντώνης Δοβώνης είναι από την ΕΡΤ Κοζάνης, έχει περισσότερα. Αντώνη, είσαι στα δικαστήρια εκεί της Κοζάνης, έχει ξεκινήσει.
4: Μιλάμε για μια υπόθεση η οποία συνέβη στις 21 Μαρτίου του 2022. Εκείνο το πρωί, περίπου στις 8.30, σημειώθηκε μια μεγάλη έκρηξη στο χώρο παραγωγής των εκρηκτικών, προκαλώντας την ολοκληρωτική καταστροφή της μονάδας και το θάνατο τριών εργαζομένων ηλικίας 33, 36 και 46 ετών. Μια οικογένεια η οποία δεν δέχτηκε συμβιβασμό συνεχίζει να ζητά δικαιοσύνη. Σήμερα φέρνει και πάλι σε δίκη τους τρεις κατηγορούμενους υπεύθυνους της εταιρείας, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και για την τέλεση πράξη της έκρηξης από αμέλεια, την οποία προέκυψε κίνδυνος για τον άνθρωπο. Εκτός από το ποινικό της υπόθεση που εκδικάζεται σήμερα μετά από 4 χρόνια, να τονίσουμε και πάλι, η υπόθεση αυτή απασχολεί και τα αστικά δικαστήρια, τα οποία ανέλαβαν την εκδίκαση 2 φορές προκειμένου αυτή να τελεσυνδικήσει. Η έκρηξη, θυμίζουμε, πως είχε γίνει αισθητή σε μεγάλη απόσταση από το εργοστάσιο. Ακούστηκε στις περιοχές Γρεβενών και Κοζάνης. Έγινε σε χώρο παρακείμενο του εργοστασίου, όπου φέρεται να υπήρχαν εκρηκτικά και πυροκροτητές, οι οποίοι και την προκάλεσαν. Σήμερα η οικογένεια του Κώστα Ορφανίδη ζητά δικαίωση παρά τις πολλές αναβολές που έχουν γίνει. Περιμένουν από στιγμή σε στιγμή με αγωνία την σημερινή απόφαση. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ωστόσο, φαίνεται να οδηγούμαστε το πιθανότερο και σήμερα και πάλι σε αναβολή. Μιλάμε για μια υπόθεση, θυμίζω, μπαίνει στον 5ο χρόνο και οι γονείς του άτυχου νέου συνεχίζουν να ζητούν δικαιοσύνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης σύζυγου του το προηγούμενο Σάββατο στην περιοχή της Παντάνασσας του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο αποφάσισαν χθες ανακρίτρια και εισαγγελέας. Φανή Καλαθάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή.
5: Καλώς με δίκη. Ο 30χρονος σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της νεαρής γυναίκας, της συζύγου του και μητέρας των 4 παιδιών, τους απολογήθηκε χθες μετά από 2 προθεσμίες που πήρε στην ανακρίτρια Ηρακλείου και σύμφωνα με τον συνήγορό του επέμεινε ότι ο τραυματισμός της συζύγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος. Επανέλαβε ότι ενώ το αυτοκίνητο ήταν εν κινήσει, άνοιξε η πόρτα του συνοδηγού και η νεαρή μητέρα βρέθηκε στο δόστρωμα χωρίς να δώσει καμία άλλη εξήγηση για το πώς έγινε αυτό. Επισημαίνω ότι ο αρχικός ισχυρισμός ότι η πόρτα του αυτοκινήτου ήταν χαλασμένη και άνοιξε μόνη της, καταρρίφθηκε επί τόπου από την αστυνομική αυτοψία που έγινε στο σημείο. Σύμφωνα λοιπόν με τον συνήγορο, το μόνο που ζητάει και παρακαλάει είναι και εύχεται, όπως λέει η αυτολέξη, είναι να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία της αγαπημένης του συζύγου και μάνας των παιδιών του. Είναι απολύτως βέβαιος ότι πάνω εκεί έχει δομηθεί όλη η υπερασπιστική μας γραμμή στην αλήθεια του, η οποία θα αποκαλυφθεί όταν θα καταθέσει και η ίδια. Τώρα, ως προς αυτό, η ενημέρωση είναι ότι επειδή η υπόθεση έχει πάει πια στα χέρια της ανακρίτριας, η ανακρίτρια Ηρακλείου, σε συνεννόηση πάντα με τους γιατρούς της Νευροχειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, όπου νοσηλεύεται η γυναίκα, θα αποφασίσει πότε θα της πάρουν κατάθεση και βέβαια πότε θα πάρουν κατάθεση και από το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, που είναι περίπου 7 ετών, παρουσία παιδοψυχολόγου, γιατί είναι το άτομο που μετά τη μητρή της οικογένειας, που είναι περίπου 7 ετών, παρουσία παιδοψυχολόγου, γιατί είναι το άτομο που μετά τη μητέρα που θα μπορέσει να δω.

0: Τώρα για την επιτυχή επιχείρηση των αστυνομικών αρχών στη Σάμο που οδήγησε στη σύλληψη ατόμων για συμμετοχή σε συμμορία διακίνησης ναρκωτικών, εξέφρασε η τοπική ένωση αστυνομικών υπαλλήλων, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι το υπάρχον προσωπικό, αν και με ελλείψεις που φτάνουν στο 45% των οργανικών θέσεων, καλείται να ανταποκριθεί σε αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες. Να πάμε στο Χαρή Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χαρή.
1: Καλό μεσημέρι, πήγε κύριε Σιγύρη, και δεν μένουν εκεί οι αστυνομικοί. Λένε λοιπόν και επαναλαμβάνουν συνεχώς ότι οι επιτυχίες είναι επιτυχίες και γίνονται από τα ίδια πρόσωπα, τα οποία τα ίδια πρόσωπα χρησιμοποιούνται και για τροχονομία, χρησιμοποιούνται και για τον οποιοδήποτε άλλο λόγο, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να βγαίνουν έξω και να βοηθούν και τις υπηστηριοχωμένες ήδη υπηρεσίες μας. Ζητούν λοιπόν πρώτον να καλυφθούν τα κενά με μόνιμο προσωπικό και δεύτερον κάθε φορά που θα υπάρχουν κάποιες μετακινήσεις να κοιτάνε ούτως ώστε να είναι πάνω από το 60 με 70% η πλήρωση. Το καλύτερο απ' όλα θα ήταν να φτάσουν στο 100%. Αλλά βεβαίως καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι υπάρχουν και οι μετακινήσεις, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι κλείνουν την πενταετία, μπορούν να ζητήσουν να φύγουν ή να πάνε στις περιοχές τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το να έρθουν νέοι αστυνομικοί και αυτό λοιπόν συνέχεια καυτηριάζουν. Ωστόσο όμως λένε ότι αυτοί οι υπάλληλοι δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να μπορούμε πρώτον να έχουμε σωστά μέτρα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας τώρα το καλοκαίρι που γεμίζει και διπλασιάζεται ο κόσμος, ταυτόχρονα να έχουν το νου τους για την ένωμη τάξη και βεβαίως να προχωρούν και σε τέτοιου είδους εξαρθρώσεις κυκλωμάτων που πλήττουν τις τοπικές κοινωνίες. Να κλείσω λέγοντας ότι τελικά στη φυλακή κατέληξαν 6 από τους 13, ελεύθεροι με όρους 7 από τους υπόλοιπους κατηγορούμενους.
0: Χαρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε μέχρι τη Σκιάθο που προκλήθηκε αναστάτωση όταν δύο ανήλικοι μαθητές γυμνασίου ενεπλάκησαν σε υπαίθριο χώρο στο κέντρο του νησιού, κινητοποιώντας άμεσα τις αστυνομικές αρχές. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Ελένη.
2: Λοιπόν, καλώς σας μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ίδια την αστυνομία, οι δύο μαθητές είχαν προηγουμένως λογομαχήσει στο σχολικό περιβάλλον τέλος πάντων και μετά είπαν να μεταφέρουν τον καυγά τους κάπου εκτός. Η ένταση αυτή συνεχίστηκε λοιπόν εκτός σχολείου. Φέρεται να έδωσαν το ραντεβού για να λύσουν έτσι τις διαφορές τους. Περαστικοί όμως ενημέρωσαν την αστυνομία για το περιστατικό, γιατί φέρεται αυτούς τους μαθητές να παρακολουθούσαν και κάποιοι άλλοι και να τραβούσαν βίντεο. Κάτι βέβαια που για την ώρα η αστυνομία δεν έχει καταφέρει να ανακτήσει. Πήγαν όμως οι αστυνομικοί και προσήλωσαν τους δύο μαθητές για τη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής. Επίσης πήραν από τα σπίτια τους γονείς τους. Πάντως από τη συμπλοκή αυτή κανείς, τουλάχιστον σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό και δεν κρίθηκε απαραίτητη μεταφορά τους στο κέντρο υγείας. Στο αστυνομικό τμήμα λοιπόν που πήγαν και οι γονείς, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, σχηματίστηκε στην πορεία και η δικογραφία. Τους δύο μαθητές αποδίδεται το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδύνατων ατόμων. Αφέθηκαν ελεύθεροι άπαντες γιατί θα πάνε πλέον σε τακτική δικάσιμο, σύμφωνα βέβαια με τον εισαγγελέα, όπως θα αποφασίσει εκείνος, όταν θα φτάσει αυτή η δικογραφία στα χέρια του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Το κλείσιμο των επιχειρήσεών τους στις 21 Μαΐου, ημέρα των εορτασμών για την Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στο νησί, αποφάσισε η Ένωση Εστίασης. Διαμαρτύρονται για το ωράριο μουσικής, τα πρόστιμα και την άνηση, όπως υποστηρίζουν, μεταχείριση από τις αρμόδιες αρχές. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η απόφαση αυτή των επιχειρηματιών λύθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε μια έκτακτη γενική συνέλευση του Σωματείου και κάνει λόγο για μια παρατεταμένη και διαχρονική αδιαφορία απέναντι στα προβλήματα του κλάδου. Λύθηκε μάλιστα αναγκαία κίνηση αυτή, όπως επισημαίνουν, ως και το μοναδικό μέτρο αντίδρασης στην παρατεταμένη και διαχρονική αδιαφορία των φορέων απέναντι στα σοβαρά προβλήματα των επαγγελματιών της εστίασης. Ειδικότερα μιλούν για τη λειτουργία μη αδειοδοτημένων καταστημάτων στην περιοχή του Άλσου της Καρύπτας, ότι υπάρχουν πολλές επιζήτησες επιχειρήσεις, για μηνυτήριες αναφορές και καταγγελίες από συλλόγους της πόλης, για το ωράριο της μουσικής, για τον κανονισμό αστικής λειτουργίας, για τα εξοντατικά πρόστιμα, την ανάκληση αδειών λειτουργίας αποκλειστικά και μόνο για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, την άνηση μεταχείριση μεταξύ των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην ίδια πόλη, την άνηση μεταχείριση μεταξύ πολιτών και καταστηματαρχών όσον αφορά τις νομοδοτήσεις από

0: φορά στην εισαγορία αρχαιοτήτων και Κέρκυρας και τη συνολική απαξίωση ενός κλάδου που αποτελεί, όπως λένε, το βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης. Μάλιστα, οι επαγγελματίες απευθύνουν κάλεσμα προς όλους τους συναδέλφους τους να στηρίξουν μαζικά και έμπρακτα την απόφαση Γενικής Συνέλευσης και να σταλεί, αυτό είναι και ο στόχος τους, ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε αρμόδιο φορέα ότι ο κλάδος δεν μπορεί πλέον να παραμείνει αδρανής απέναντι σε αυτήν την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μαζικό συλλαλητήριο με έτοιμα την επανεκκίνηση του οδοντοτού σιδηρόδρομου διοργανώνουν οι Δήμοι Αιγιαλίας και Καλαβρίτων αύριο στις 12 το μεσημέρι. Μιχάλης Βασιλάκης μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι. Το σημείο συνάντησης είναι στον κόμβο της Εθνικής Οδού στην Πούντα. Οι φορείς και η τοπική κοινωνία ζητούν την άμεση επαναλειτουργία του ιστορικού τρένου, βάζοντας στο επίκεντρο τις δραματικές επιπτώσεις που έχει η δίμηνη διακοπή της λειτουργίας του στην τοπική οικονομία, την τοπική κοινωνία και τον τουρισμό, ο οποίος έχει υποστεί πραγματική καθίζηση. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας, τα εμπορικά καταστήματα της περιοχής θα παραμείνουν κλειστά κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, γεγονός που αποτυπώνει τη σοβαρότητα του προβλήματος. Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Φορέων και Πολιτών για τον Οδοντοτό ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί την εγκατάλειψη του τρένου, τονίζοντας ότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας και του μέλλοντος του τόπου. Και στο πλευρό των πολιτών, τάσσεται ανοιχτά και ο Δήμαρχος Καλαβρίτων Θανάσης Παπαδόπουλος, ο οποίος χαρακτηρίζει την απόφαση για την αναστολή των δρομολογίων άδικη, αστήρικτη και χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση για πρώτη φορά στα 130 χρόνια ιστορίας της γραμμής, κάτι που ο ίδιος επισήμανε και σε επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό. Η θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κατοίκων είναι σαφής, άμεση επαναλειτουργία της γραμμής με πλήρη δρομολόγια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Καθυστερεί τώρα το άνοιγμα του Εθνικού Δρυμού της Αμαριάς, καθώς η παρατεταμένη βροχόπτωση και τα φαινόμενα κακοκαιρίας των τελευταίων μηνών έχουν προκαλέσει εκτεταμένες φθορές στη διαδρομή του Φαραγγιού. Να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και είναι αυτό που ανέφερε και νωρίτερα ο ομότιμος καθηγητής δυναμικής τεκτονικής και εφαρμογισμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ, ο κύριος Ευθύμης Λέκας, ο οποίος πραγματοποιεί με την ομάδα του αυτοψία σε όλα τα κομμάτια της διαδρομής, ότι αύριο Παρασκευή, 15 του μήνα, αναμένεται το πρώτο πόρισμα για την κατάσταση που επικρατεί εντός της διαδρομής Εθνικού Δρυμού. Το είπε και νωρίτερα στην ραδιοφωνική συνέντευξη που παρέθεσε στην ΕΡΤ Χανίων και την εκπομπή Πάντα Κατετρέχει στην Κρήτη. Ο κύριος Λέκας έχει τονίσει επανειλημμένως ότι ζητούμενο είναι να ανοίξει ο Εθνικός Δρυμός όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από τη μία, ωστόσο με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τους περιπατητές και τους επισκέπτες που θα βρεθούν και είναι κατά χιλιάδες αυτοί που επισκέπτονται κάθε χρόνο σε όλη τη σεζόν τον Εθνικό Δρυμό. Θα χρειαστεί να κάνουμε λίγη υπομονή ακόμα για το επίσημο πόρισμα, είπε ο κύριος Λέκας, καθώς είναι αυτό που θα ορίσει και το εύρος των παρεμβάσεων επιπλέον που χρειάζονται για την επίσημη επαναλειτουργία του Φαραγγιού. Θα την ανακοινώσει ο ΦΠΚ το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, όπως και ο ίδιος είπε, ότι ο χειμώνας όπως εξελίχθηκε και ειδικά οι τελευταίοι δύο μήνες είχαν ως αποτέλεσμα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν να αλλάξουν τη γεωμορφία του εδάφους εκεί και να υπάρξουν σαφείς παρεμβάσεις, να υπάρχει ανάγκη για σαφείς παρεμβάσεις στο σημείο. Το προηγούμενο Σάββατο, όπως είπε, χαρακτηριστικά έπεσαν βροχές που είχαν να πέσουν εδώ και 70 χρόνια για τέτοια περίοδο που μιλάμε. Οπότε όλο αυτό έχει παρατείνει το είναι επανέναρξη λειτουργίας του Φαραγγιού για την φετινή σεζόν. Γενικότερα είπε ότι υπάρχει αυτή η ανησυχία και η αγωνία των δραστηριοποιούμενων στην περιοχή που κατά αποκλειστικότητα σχεδόν εξαρτώνται από τη λειτουργία του Φαραγγιού. Ωστόσο, είπε ότι παρά τη δικαιολογημένη ανησυχία και το ενδιαφέρον, θα πρέπει να υπάρχει κατανόηση το να ανοίξει το Φαράγγι με σωστό τρόπο και με ασφάλεια για όλους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να προχωρήσουμε τώρα, καθώς η στοχευμένη στρατηγική τουριστικής προσβολής της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων αποτυπώνεται πλέον με σαφήνεια στα επίσημα στοιχεία των αεροδρομίων που δημοσιοποίησε η περιφέρεια, επιβεβαιώνοντας ότι ο σχεδιασμός της περιφερειακής αρχής παράγει ουσιαστικό και μετρήσιμο αποτέλεσμα, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Γιάννης Τρεπεκλής. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Για ισχυρή άνοδο του τουρισμού στα Ιόνια νησιά στο ξεκίνημα του 2026 κάνει λόγο η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, με τον Περιφερειάρχη Γιάννη Τρεπεκλή να δηλώνει ότι η στρατηγική εξωστρέφεια της περιφέρειας αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026 όπως καταγράφονται στα επίσημα δελτία της Fraport Greece για τα αεροδρόμια Κέρκυρα, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς, δείχνουν ισχυρή άνοδο τόσο στη συνολική επιβατική κίνηση όσο κυρίως στις διεθνείς αφήξεις, γεγονός που επιβεβαιώνει, όπως λέει, τη σωστή στόχευση της περιφέρειας στις αγορές του εξωτερικού και τη στρατηγική επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων σε συνεργασία με τους φορείς των Ιωνίων Νήσων. Να πούμε για παράδειγμα, τα επίσημα στοιχεία της Fraport επιβεβαιώνουν τη δυναμική. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία επιβατικής κίνησης πρώτου τριμήνου 2026, Ιανουάριος-Μάρτιος, καταγράφεται σαφής ενίσχυση της τουριστικής δυναμικής στα αεροδρόμια του Ιωνίου. Ενδεικτικά, η συνολική επιβατική κίνηση αυξήθηκε 21,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο το 2025 στον αερολιμένα Κέρκυρας. Μιλάμε Ιανουάριος-Μάρτιος. Αντίστοιχα, στον αερολιμένα Ζακύνθου η αύξηση ήταν 17,9%. Στον αερολιμένα Κεφαλονιάς 6,3% και σημαντική αύξηση επίσης και στο αεροδρόμιο Ακτίου που εξυπηρετεί τη Λευκάδα και όχι μόνο. Μάλιστα, η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων κάνει λόγο και για ανωδικές τάσεις τον Απρίλιο και τον Μάιο. Η θετική τάση, όπως λέει, του πρώτου τριμήνου ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο τον Απρίλιο, ενώ ενθαρρυντικά είναι και τα μηνύματα για τις πρώτες ημέρες του Μαΐου. Αυτά βέβαια είναι τα ποσοτικά δεδομένα, γιατί υπάρχουν και τα ποιοτικά. Να πάμε και στο κομμάτι της κρουαζιέρας. Λοιπόν, σύμφωνα με εκτιμήσεις φορέων της ναυτιλίας, το λιμάνι της Κεφαλονιάς αναμένεται να εξυπηρετήσει περί τους 180.000 επιβάτες κρουαζιέρας το 2026, ενώ η Ζάκυνθος προβλέπεται να υποδεχθεί και η Θάκη μαζί να υποδεχτούν από κοινού περίπου 105.000 επιβάτες.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, και αυτό που επίσης τονίζεται ότι το λιμάνι της Κέρκυρας, σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού λιμένας Κέρκυρας, επιβεβαιώνει τη θέση του ως έναν από τους σημαντικότερους πόμπους κρουαζιέρας στη Μεσόγειο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά είχε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την κτηνοτροφία, τις αποζημιώσεις, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών. Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η κτηνοτροφία βεβαίως κυριάρχησε στην συνάντηση αυτή. Στην πρώτη συνάντηση, την επίσημη συνάντηση που είχε ο Περιφερειάρχης ο κ. Κουρέτας με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κ. Μαργαρίτη Σχοινά. Αυτό που ζητάει βεβαίως η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι να ενισχυθούν οι υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της ευλογιάς και των άλλων βεβαίως ζωονόσων, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση των ζωονόσων. Να υπενθυμίσουμε ότι λειτουργεί εργαστήριο με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας που κάνει ελέγχους βεβαίως και για την ευλογία, καθώς και να στηριχθούν οι πληγέντες κτηνοτρόφοι, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν μείνει χωρίς αντικείμενο και αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας από τη στιγμή που διαπιστώνονται βεβαίως τα κοπάρια τους θετικά στην ευλογία και οδηγούνται προς θανάτωση. Υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά βεβαίως που έχουν να κάνουν και εκτός από την κτηνοτροφία και με τον υπόλοιπο πρωτογενή τομέα, με αποζημιώσεις, είναι τα θέματα των κερασιών στην επαρχία της Αγιάς, για τα οποία ζητείται βεβαίως να υπάρξει αποζημίωση με βάση τα ορίσματα των εκτιμήσεων που πραγματοποιήσει ο ΛΟΓΑ. Μιλάμε για τον παγετό της περασμένης άνοιξης, αλλά βεβαίως και θέματα που έχουν να κάνουν με τις καταστροφές, τις επιπτώσεις και τα έργα που πρέπει να γίνουν και να χρηματοδοτηθούν. Μέσα σε όλα αυτά βεβαίως το πλαίσιο εντάσσονται και τα έργα για τη μεταφορά νερού από τον Αχελό προς το Θεσσαλικό κάμπο, προκειμένου να μην έχουμε αυτά τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ στο χειμώνα, να πνίγεται ο κάμπος και το καλοκαίρι να λειψά. Η κατάσταση εν ώψη της νέας αρκτικής περίοδου εμφανίζεται σαφώς καλύτερη σε σχέση με την περασμένη αρκτική περίοδο. Ωστόσο, υπάρχουν ζητήματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και το κυριότερο βεβαίως θα πρέπει να ξεκινήσουν όλα τα μεγάλα έργα που θα βοηθήσουν και στην αντιπλημμυρική θωράκιση, αλλά βεβαίως και στην, στον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Ο κ. Σκηνάς, να κλείσουμε λέγοντας δίκιο ότι αποδέχτηκε πρόταση του Περιφερειακής Εξαγωγής του κ. Κουρέπα να επισκεφθεί άμεσα στη Θεσσαλία και να έχει και μια επιτόπια εικόνα για τα ζητήματα που τέθηκαν στην συνάντηση που έγινε μεταξύ των δύο, για την οποία βεβαίως διαθέτει και αναλυτικό υπόμενο με όλα τα αιτήματα που προκάλεσαν στις περιφέρειες της Ελλάδας ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Η πρόκληση πλέον είναι η μετάβαση από την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στην κυκλική οικονομία. Η πρόκληση πλέον δεν είναι η κατασκευή έργων, αλλά η αξιοποίησή τους με τρόπο που να υποστηρίζει τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία. Αυτό είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων Πελοποννήσου, Γιάννης Σμυρνιώτης, με αφορμή παρουσία του σε εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, και θα μας ενημερώσει για όλα αυτά από την ΕΡΤ Τρίπολης ο Σταύρος Ζορμπαλάς. Σταύρο.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι αυτό που είπες τόνισε πριν από λίγες ημέρες ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης, ο Γιάννης Σμυρνιώτης, ο οποίος αποκάλυψε ότι εκτός από αυτό θα βγει και ένα μεγάλο πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο οδηγεί στο λεγόμενο ολιστικό σχέδιο χωριστής συλλογής αποβλήτων, το οποίο έχει ήδη.
0: Ναι, Σταύρο, μας ακούς? Σταύρο, μάλλον υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην γραμμή. Θα επιχειρήσουμε στην πορεία να μιλήσουμε ξανά με τον Σταύρο Ζορμπαλά. Να πάμε τώρα μέχρι την ΕΡΤ Πύργου, καθώς η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά στη δημιουργία αστικού πάρκου στον Πύργο σε μια έκταση περίπου 10 στρεμμάτων. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας. Μπάμπη.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είναι μια έκταση 10 περίπου στρεμμάτων ιδιοκτησία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και είναι κοντά στο δημοτικό στάδιο του Πύργου, στο Χαράλαμπος Βιλαέτης. Για το σκοπό αυτό, δηλαδή για τη δημιουργία του αστικού πάρκου, πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων Βασίλη Γιαννόπουλου με τον Δήμαρχο Πύργου Στάθη Κανή, προκειμένου να του παρουσιάσει την μελέτη κατασκευής και διαμόρφωσης αυτού του πάρκου. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δημήτρης Μεσαλάς, οι αντιδήμαρχοι Βασίλης Παναγόπουλος, Νίκος Θεοδόρου, Βασίλης Φάμελος και Νόντας Κυριαζής, καθώς και τα στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Το αστικό πάρκο στον Πύργο θα περιλαμβάνει δύο γήπεδα μπάσκετ, ένα υπαίθριο χώρο καλλιστενικής γυμναστικής, όργανα γυμναστικής, ενώ περιμενετικά του χώρου θα διαμορφωθεί και ένας διάδρομος για περπάτημα, για τρέξιμο, για χρήση ποδηλάτου και επίσης δύο παιδικές χαρές που θα απευθύνονται σε παιδιά κάθε ηλικίας. Σε δήλωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Βασίλης Γιαννόπουλος τόνισε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο γίνεται με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη. Είναι ήδη ενταγμένο, είπε, στην ολοκληρωμένη χωρική επένδυση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αφορά στην κατασκευή και διαμόρφωση σύγχρονων αστικών πάρκων σε 9 και στις 3 περιφερειακές ενότητες και συνολικά θα γίνουν 9 πάρκα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη.

0: Και να πάμε και πάλι στην ΕΡΤ Τρίπολης και στο Σταύρο Ζορμπαλά, η οποία επικοινωνία μας είχε διακοπεί νωρίτερα. Σταύρο, μας μιλούσες για την κυκλική οικονομία και το τι είπε ο κ. Σμυρνιώτης σε εκδήλωση εκεί, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων Πελοποννήσου.
1: Δεν ξέρω αν ακούγομαι τώρα.
0: Ακούγεσαι πολύ καλά, Σταύρο.
1: Λοιπόν, ο κ. Σμυρνιώτης είπε, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης πρόσφατα, ότι εκτός από αυτό για την κυκλική οικονομία θα βγει και ένα μεγάλο πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο θα οδηγήσει σε ένα ολιστικό σχέδιο χωριστής συλλογής αποβλήτων, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από το Φορέα Διαχείρισης, αλλά και από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και βέβαια τόνισε ότι από τη διαχείριση των αποβλήτων θα πάμε στην κυκλική οικονομία, θα πάψουν δηλαδή να μιλάμε σταδιακά για αποβλήματα και απορρίμματα, για απόβλητα και απορρίμματα, και θα μιλάμε για υλικά που θα ξαναμπαίνουν στην διαδικασία της παραγωγής. Να τονίσω εδώ ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων, με τρεις μονάδες διαχείρισης, με σταθμούς μεταφόρτωσης μέσω ΔΥΤΑ απορριμμάτων. Ωστόσο, τώρα η πρόκληση είναι αυτή η κατασκευή, η μετατροπή των εργοστασίων αυτών, ώστε να μετασχηματιστούν σε μονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης. Mm-hmm. Επίσης, θα έρθουν και οι καφέ Κάδη, είναι μια ευρωπαϊκή υποχρέωση, και αναμένεται και αυτό να εφαρμοστεί από το τέλος του χρόνου, κατά πάσα πιθανότητα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ θα υπάρξει και μια συνεργασία με παραγωγούς αποβλήτων, για να μπορούν να συνδυαστούν όλα αυτά και με δράσεις ενημέρωσης και τεχνικής υποστήριξης. Άρα, mm-hmm. λοιπόν, φεύγουμε από τις μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων και σιγά σιγά αυτές οι μονάδες εξελίσσονται, διαφοροποιούνται, μετασχηματίζονται σε μονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Αντιδρούν οι κάτοικοι του Μεραμβέλου στον Άγιο Νικόλαο για την εγκατάσταση γιγάντιων ανεμογεννητριών πολύ κοντά σε οικισμούς. Αρνητικά έχει τοποθετηθεί για το θέμα και το Δημοτικό Συμβούλιο, και θα πάμε εμείς στον Ιάσον Ταβλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει σε εξέλιξη διαβούλευση για τη μεγαλύτερη των παραγωγικών υπηρεσιών που αφορά δύο νέους αιωλικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Πάνω Μεραμβέλο. Αφορά τις περιοχές ουσιαστικά που μιλάμε τώρα, του Καρυδίου, του Αρετίου, του Χαυγά, και τον άλλος ένας ηλεκτρικός σταθμός που θα κατασκευαστεί στα Λακώνια. Εκεί λοιπόν μιλάμε για πάνω από 26 ανεμογεννήτρες, οι οποίες θα είναι μεγάλες ανεμογεννήτρες, με φτερωτές πάνω από 155 μέτρα. Έντονα αντιδρούν οι κάτοικοι των νάνο περιοχών. Αρνητικά έχει γνωματεύσει και η Περιφέρεια Κρήτης, αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης υπάρχουν συνειδητοποιήσεις από την πλευρά του Τοπικού Συμβουλίου Λακωνίων, όπου προσπαθούν και οι άνθρωποι να σταματήσουν την τοποθέτηση των μηνυτήριων, ο οποίος ουσιαστικά σε κάποιες περιπτώσεις είναι μόλις 250 μέτρα από τους οικισμούς. Και βέβαια μιλάμε για περιοχές, πολύ όμορφες περιοχές που είναι στην κορυφογραμμή πάνω ουσιαστικά από την Μελούντα, όπου θα τοποθετηθούν πάρα πολλές θερμογεννήτριες, και βέβαια λογικό είναι οι άνθρωποι εκεί να αντιδρούν, γιατί όταν μεγάλωσες σε ένα τόπο και έχεις μια εικόνα για τον τόπο συγκεκριμένο, πώς θα αντέξεις αυτό το πίεση που δημιουργούν αυτές οι μεγάλες ενδογενήτες. Η ανανεώσιμη ενέργεια είναι ένα αναγκαίο καλό και όχι κακό, αλλά αυτό που λένε οι κάτοικοι δεν χρειάζεται να τοποθετούνται σε μέρη που είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητα και κοντά σε οικισμούς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την αργή διαδικασία με την οποία εξελίσσεται το θέμα των αποζημιώσεων των πληγέντων από τη φωτιά του περασμένου Αυγούστου στα χωριά της Άμανης, που έχει φέρει σε απόγνωση τους κατοίκους, τονίζει σε παρέμβασή της η Επιτροπή Υπεράσπισης Άμανης. Έχοντας κλείσει 9 μήνες από την ημέρα της μεγάλης πυρκαγιάς του Αυγούστου, ουσιαστική βοήθεια εκτός του βοηθήματος για τις οικοσυσκευές έχουν λάβει από εκκλησία και δωρεές πολιτών. Ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο θα έχει και το ρεπορτάζ. Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Στις 12 του Μαΐου συμπληρώθηκαν οι 9 μήνες από τη μεγάλη καταστροφή που είχαμε στην Αμανή. ετικοτιά της 12ης Αυγούστου. 9 μήνες, όπως τονίζει η Επιτροπή, γεμάτη υποσχέσεις, δηλώσεις, επισκέψεις, φωτογραφίες και λόγια. 9 μήνες όμως, κατά τους οποίους οι κάτοικοι περιμένουν ακόμα ουσιαστική στήριξη για να μπορέσουν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Μέχρι σήμερα, το μοναδικό ποσό που έχει φτάσει στους πληγέντες σύμφωνα με την Επιτροπή είναι το γνωστό βοήθημα της 20 συσκευής, το οποίο παρουσιάστηκε ως αποζημίωση, ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί ένα προσωρινό κοινωνικό βοήθημα και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων.
0: Μάλιστα.
3: Η ναμανή βοήθεια που έχει δοθεί μέχρι τώρα προήλθε από την Εκκλησία και από προσφορές ευπόλυτων, όπως αναφέρουν συμπολιτών, που στάθηκαν έμπρακτα δίπλα τους. Να σημειώσουμε ότι αυτή τη βδομάδα έχει και συνάντηση με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μηταράκη, όπου υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, τον κύριο Πέτρο Καμπούρη, όπου ουσιαστικά αυτό που αναφέρουν οι ίδιοι είναι ότι πληροφορήθηκαν πως οποιοδήποτε σωστική εξέλιξη στις πληρωμές μετατίθεται για ακόμη 3 μήνες. Φαίνεται βέβαια ότι είναι περισσότερο γραφειοκρατία για το όλο θέμα, αφού τα χρήματα από την πλευρά της κυβέρνησης δηλώνουν ότι έχουν βγει και έχουν εκκριθεί, όμως η διαδικασία για να αποδοθούν οι αποζημιώσεις και να προχωρήσουν τα μέτρα καθυστερούν. Μια πρόταση την οποία καταθέτουν για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι να δημιουργηθεί ένας ειδικός μηχανισμός προσωρινής χρηματοδότησης των δικαιούχων μέσω τραπεζικής διευκόλυνσης ή άτοκης δανειοδότησης με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και με κόρηση σε εγκεκριμένες αποζημιώσεις προς την τράπεζα, ώστε με την καταβολή των αποζημιώσεων να γίνει αυτόματα η αποπληρωμή. Αυτό δεν θα φέρει κάποιο επιπλέον κόστος για την πολιτεία από την ώρα που, όπως είπαμε, έχουν εγκριθεί τα χρήματα. Και αυτό που τονίζουν είναι ότι η αμανή δεν αντέχει άλλη αναμονή. Η κοινωνία εξαντλείται καθημερινά και η υπομονή των κατοίκων τελειώνει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Νέες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω του Ρώσο-Ουκρανικού πολέμου πλήττουν τον κλάδο της αγουνοποιίας. Να πάμε στο Μαρίο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάρια.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Και εκεί που είχαμε πλημμυρίσει από χαμόγελα λόγω της 51ης Διεθνής Εκκλησίας της Γούνας και της μεγάλης απήχησης αλλά και του ύψους παραγγελιών που είχαν συμφωνηθεί μεταξύ των παραγωγών αλλά και των αγοραστών, πλέον έρχεται ένα νέο πακέτο κυρώσεων από την. Μάλλον μπαίνει σε ισχύ ένα πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εισαγωγές αυτή τη φορά των γουνοδερμάτων είδους Σέιμπλ ή στα ελληνικά αλλιώς Ζιμπελίνα, με την οποία είναι η πρώτη ύλη που δημιουργούνται τα πολυτελή παλτά Σέιμπλ στην Καστοριά, από την οποία παράγονται αυτά τα παλτά. Παλτά τα οποία ζητάν, γούνες οι οποίες ζητούν κατά 99% η νέα αγορά που βρήκε η Καστοριανή γουνοποιία στην Κίνα. Οι Κινέζοι λοιπόν αγοραστές κατά 99% ζητούσαν αυτό το είδος της γούνας. Πλέον, λόγω των κυρώσεων, είναι μη εφικτή η εισαγωγή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα να πάνε στράφη πολύ πολύ σκόπος των ίδιων των γουνοποιών, των συνδέσμων, αλλά και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε παραγγελίες.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό έργο Sea Leads, με στόχο την ενδυνάμωση των νέων γυναικών και την προώθηση της γυναικείας ηγεσίας στην κοινωνία των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανακοίνωσε ο Δήμος Σερίφου. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, Λίνα Θεολογίτου μαζί μας. Λίνα. Η Λίνα μάλλον μόλις είχε πρόβλημα στην τηλεφωνική της γραμμή. Να συνεχίσουμε εμείς όμως και την 106η επέτειο της απελευθέρωσης και ενσωμάτωσή της στον Εθνικό Κορμό γιορτάζει σήμερα η Αλεξανδρούπολη. Οι εκδηλώσεις των ελευθερίων κορυφώνονται σήμερα παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Βασίλης Πρεμίδης μαζί μας από την Ερθοραστιάδας. Βασίλη, καλώς μεσημέρι. Χρόνια
5: καλώς
0: πολλά.
5: Καλώς μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γιορτάζει λοιπόν η Θράκη, η Αλεξανδρούπολη, την 106η επέτειο της απελευθέρωσής της και της ενσωμάτωσής της στον Εθνικό Κορμό. Η παρέλαση, η μεγάλη παρέλαση της μαθητιώτας νεολαίας αλλά και των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα στην παραλιακή λεωφόρο της Αλεξανδρούπολης. Την παρακολούθησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος νωρίτερα είχε καταθέσει στεφάνι στο μνημείο της Δόμνας Βυζβίζη. Να πούμε ότι το απόγευμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα βρεθεί στη γέφυρα των Κήπων, θα επισκεφτεί εκεί το επιτηρητικό φυλάκιο, ενώ αύριο το πρωί θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του 4ου Διεθνού Συνεδρίου Σαρακατανέων που θα διεξαχθεί στην Αλεξανδρούπολη. ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο οποίος θα παραμείνει για 4 ημέρες στον Εύρο. Να πούμε ότι στην Ορεστή Άδα, στο Δήμο Ορεστή Άδα, θα βρεθεί το Σάββατο, 16 Μαΐου, όπου η υποδοχή του θα γίνει στις 12.30 το μεσημέρι στο Δημαρχείο από τον Δήμαρχο Ορεστή Άδα Διαμαντή Παπαδόπουλο και στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί συμβολική δεδροφύτευση στην κεντρική πλατεία της πόλης. Αμέσως μετά ο κ. Στασούλας θα επισκεφθεί τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και την Ιστορική Βιβλιοθήκη του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου της Αυριανού Πόλεως. Και στη συνέχεια θα μεταβεί στα Μαράσια για να τιμήσει τη μνήμη της κυράς των Μαρασίων, αλλά και στη Νέα Βίσα, όπου θα επισκεφθεί το Μουσείο των Καραθεοδωρή και το Επιτηρητικό Φυλάκιο 5. Η επίσκεψη του Πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα, στον Εύρο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με την παρουσία του στον εορτασμό των ελευθεριών της πόλης του Διδημοτήχου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται το πρωί της Κυριακής στο Δημό για να παραστεί στην επίσημη δοξολογία που θα τελεστεί στο Ναό της Παναγίας Ελευθερώτριας. Mm-hmm. Λίγο αργότερα θα καταθέσει στεφάνι στο ιερό της πόλης και θα παρακολουθήσει την παρέλαση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να πάμε μέχρι την Κομωτινή, η οποία και αυτή γιορτάζει σήμερα την ενσωμάτωσή της στην Ελλάδα. Τις εκδηλώσεις εκεί εκπροσωπεί ο Υφυπουργός Μακεδονίας, Στράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. 106 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την απελευθέρωση της Κομωτινής, αρχικά από τον Οθωμανικό και κατόπιν από τον Βουλγαρικό ζυγό, και την ενσωμάτωσή της στον Εθνικό Κορμό. Οι επετειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται αυτές τις ημέρες, χθες και σήμερα δηλαδή, χθες με την έπαρση της ιστορικής σημαίας της πόλης, η οποία φυλάσσεται στο Δημαρχείο της πόλης, από τον Δήμαρχο Κομωτινής, τον Γιάννη τον Καράνη. Κατόπιν έγινε και η υποδοχή της Ιεράς Θαυματουργού εικόνας της Θεομήτωρος από την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βασιλείακος. Σήμερα οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την επίσημη δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, κατάθεση στεφάνων στη συνέχεια και ακολούθως η καθιερωμένη παρέλαση μαθητιώσας νεολαίας, πολιτιστικών συλλόγων και του στρατού. Στην εξέδρα των επισήμων βρέθηκαν ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας, Στράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, και ο Πρόεδρος της Νίκης, Δημήτριος Νατσιός. Αμφότεροι ευχήθηκαν τα καλύτερα στους στρακιώτες, στους ροδοπίτες, ευχήθηκαν ειρήνη και ελεύθερη Θράκη. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις, οι πολιτιστικές. Προστέρψη των Κομωτινών και των επισκεπτών, σχήματα κρουστών το απόγευμα στην κεντρική πλατεία και στους κεντρικούς δρόμους, παραδοσιακή μουσικοχορευτική βραδιά το βράδυ επίσης στην κεντρική πλατεία. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και ρίχνουν αυλαία την ερχόμενη Κυριακή, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Καβάλας και στο Σάκη Ασβεστά για να μας ενημερώσει για την επίσκεψη του πρέσβη της Κίνας στον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας. Σάκη, συζήτησαν για θέματα όχι μόνο τουρισμού αλλά και εξαγωγής μαρμάρου.
7: Ακριβώς. Καλησπέρα από την Καβάλα. Ήταν μια πολύ επικοδομητική συνάντηση. Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μαρκόπουλος ενημέρωσε τον πρέσβη της Κίνας για το μοναδικό μάρμαρο που διαθέτει η Καβάλα και συγκεκριμένα η Θάσος, το λευκό μάρμαρο, που είναι από τα πιο ακριβά σε ολόκληρο τον κόσμο, και η περιοχή εδώ έχει αυτό το μοναδικό προνόμιο. Ο πρέσβης της Κίνας ήταν θετικότατος και μάλιστα ανανέωσαν το ραντεβού τους στην Αθήνα, έτσι ώστε να γίνουν πιο επίσημες αυτές οι συμφωνίες μεταξύ των δύο μερών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Μία παράσταση για την αναμέτρηση ανθρώπου και φύσης παρουσιάζει σήμερα το Θεσσαλικό Θέατρο στη Λάρισα. Φωτεινή Μπαλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
8: Βίκη, καλό μεσημέρι. Το Θεσσαλικό Θέατρο, στο πλαίσιο του εορτασμού των 50 χρόνων από την ίδρυσή του, παρουσιάζει έως και την Κυριακή 31 Μαΐου την παράσταση «Το βάρος της Πεταλούδας» στην εναλλακτική σκηνή του θεάτρου Κώστας Τσιάνος. Το έργο αποτελεί θεατρική μεταφορά του ομώνυμου διηγήματος του διακεκριμένου Ιταλού συγγραφέα Έριντα Λούκα σε σκηνοθεσία του Άκη Μιτσούλη. Η δραματουργική απόδοση αντλεί από τη λιτή αλλά πυκνή γραφή του Ναπολιτάνου δημιουργού, ο οποίος ως πρώην εργάτης και παθιασμένος αλπινιστής μετέφερε στο έργο αυτό του 2009 την προσωπική του σχέση με το βουνό, δημιουργώντας έναν σύγχρονο λογοτεχνικό μύθο. Η υπόθεση εστιάζει στη μοιραία συνάντηση δύο κόσμων στα απόκρημνα βουνά. Ενός γυρεού βασιλιά των Αγριόγειδων που βλέπει την κυριαρχία του να φθήνει και ενός μοναχικού λαθροκυνηγού που αντιλαμβάνεται το δικό του τέλος να πλησιάζει. Μέσα από έναν λόγο βαθιά ανθρωπιστικό και ποιητικό, η παράσταση αναδεικνύει τη διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να αναμετρηθεί με τον εαυτό του, το ένστικτο και τη φύση, με την πεταλούδα να λειτουργεί ως το απόλυτο σύμβολο του ελάχιστου βάρους που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι στα υπόλοιπα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά, όπου και θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο δυτική, νοτιοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει όση αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
4: Wow!
3: Ονειρεύεσαι?
4: Όχι!
3: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της Μπαρόκ Όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του Μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το Μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Κόσμος Lab.
8: The Family Tapes. This is a skeleton from
7: outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
8: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
8: The Family Tapes. Have a good time. Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Πέτρος Αδάμ.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
9: Κόσμος Classic.

Με το κομμάτι Way Down in the Hole που έγραψε ο Tom Waits το 1987, αλλά εδώ το ακούσαμε στη σπουδαία διασκευή των Blind Boys of Alabama από το 2001. Πρόκειται για μια ιστορική gospel χοροδία που ξεκίνησε το 1939 από ένα σχολείο τυφλών στην Αλαμπάμα και συνεχίζει αφού ανανεώνεται όσο περνάν τα χρόνια με άλλη σύνθεση. Έτσι λοιπόν σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα, 8 λεπτά μετά τις 2, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Σειρά έχει ο bluesman Charlie Muscle White και θρύλος της φυσαρμόνικας εδώ με μια σύνθεση του μεγάλου Willie Dixon. Crazy for my baby Charlie Muscle White.

Crazy for my baby, ο Charlie Muscle White από το 1989 και το άλμπουμ Memphis Charlie. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα μέχρι τις 4 και αυτό το μεσημέρι. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και άλλη μία τρίτη στη σειρά διασκευή για τη συνέχεια. Το κομμάτι με το οποίο ανοίγει το άλμπουμ Raising Sand της απρόσμενης αλλά εξαιρετικής συνεργασίας του Robert Plant και της Alison Krauss. Εδώ παρέα διασκευάζουν το Rhythm and Blues κομμάτι του Little Millet με τίτλο Rich Woman. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Justin The Black με τον Curtis Harding από την τελευταία του δισκογραφική δουλειά, το album Departures and Arrivals. Στο μεσημέρι της 5ης 14 Μαΐου με αραιή συννεφιά σήμερα στην Αττική, 25 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Και εγώ περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού Cosmos Radio, έτσι μας βρίσκεται, δύο λέξεις για να τα λέμε εκτός αέρα. Μεγάλη επιτυχία των Niles Barclay αμέσως τώρα στον αέρα μας. Καλησπέρα σε όλους.

Αυτό είναι ένα δυναμικό τρίο από την Κολομβία, η Chalk Kid Town, που στον ήχο τους παντρεύονται όπως ακούμε και hip hop και funk με παραδοσιακούς ρυθμούς αλλά και σάλσα, ενώ οι στίχοι μιλούν για την αφροκολομβιανή ταυτότητα, τη διαφθορά και τις δύσκολες συνθήκες ζωής στην πατρίδα τους, Somos Pacifico από το μόνιμο τους άλμπουμ του 2006. Κλείνουμε το πρώτο ημίωρο με το Manu Chao. Λα Μαρέα και μένουμε στην παρέα σας μέχρι τις 4. Μείνετε κι εσείς εδώ στον κόσμο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο roof.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6.

με την αγαπημένη Άσα, αυτήν την γαλλονιγηριανή τραγουδοποιό που πολλοί τη συγκρίνουν με τη Lauryn Hill, κυρίως στο ξεκίνημα της καριέρας της. Τζέιλερ από το ντεμπούτο της άλμπουμ του 2007, ένα κομμάτι που μας θυμίζει πως στην πραγματικότητα ο δεσμοφύλακας και ο φυλακισμένος είναι δεμένοι με την ίδια αλυσίδα. 37 λεπτά μετά τις 2, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6, παρέα με τη Λουκία Σούπουλη μέχρι τις 4 στα λόγια και τις μουσικές. Η Μαρίλια Γεροντίδη είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και ο Λυκαβητός γίνεται ξανά σημείο αναφοράς για το καλοκαίρι της Αθήνας. Η αυλαία ανοίγει αύριο Παρασκευή 15 Μαΐου με την Patti Smith, 50 και πλέον χρόνια μετά το Horses. Η εμβληματική καλλιτέχνης επιστρέφει στην Αθήνα για να μοιραστεί μαζί μας τις δικές της ιστορίες, να ξεφυλίσει τις σελίδες ενός συναρπαστικού βιβλίου που είναι η ζωή αλλά και η καριέρα της. Θα πούμε κι άλλα για τις συναυλίες του Λυκαβητού. Πάμε πρώτα να ακούσουμε τον Finlay Quay από το 1997, ένα κομμάτι που είχε κάνει μεγάλη αίσθηση όταν είχε κυκλοφορήσει, με τίτλο Sunday Shining.

Sunday, Shining, ο Finlay Quay και ο κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Είστε συντονισμένοι στους 93,6. Θυμίζω ότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τις τηλεοράσεις, από όπου και αν είστε διαδικτυακά και σε πολύ καλή ποιότητα ήχου. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και όλες οι εκπομπές live και on demand, αρκεί να μπείτε στην πλατφόρμα ΕΡΤ ΕΚΟ. Λέγαμε για τις συναυλίες του Λυκαβητού που ξεκινούν αύριο με την εμφάνιση της Patti Smith. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο Chris Isaac φέρνει στο Λυκαβητό την ιδιαίτερη αισθητική του, έτσι αυτόν τον χαρακτηριστικό ρετρό ήχο και την κινηματογραφική ατμόσφαιρα των τραγουδιών του. Ενώ ο Ιούλιος ξεκινά με συναυλίες που δεν θα αφήσουν νομίζω κανέναν ασυγκίνητο. Beth Hart, 1η Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη, σε μια εκρηκτική blues rock εμφάνιση υψηλής έντασης. Και Δευτέρα 6 Ιουλίου, ο Χωσέ Τζέιμς επιστρέφει με ένα αφιέρωμα στον Marvin Gaye, προσεγγίζοντας το εμβληματικό άλμπουμ I Want You μέσα από μια σύγχρονη jazz και soul ματιά. Έχουμε όμως αύριο, μην χάσετε, Παρασκευή 15 Μαΐου, λίγο μετά τις 8.30 το πρωί, τη συνέντευξη του Χωσέ Τζέιμς που έδωσε αποκλειστικά στον Κόσμο 93,6 και στον Προκόπη Δούκα. Τον έχουν αποκαλέσει τραγουδιστή της jazz για την γενιά του hip-hop. Μπήκε στη ζωή μας το 2007 με το άλμπουμ The Dreamer και από τότε μας εκπλήσει μόνο ευχάριστα, αφού η μία δουλειά του είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Μάλιστα, η συναυλία που είχε δώσει ο Χωσέ Τζέιμς στο Ηρώδιο το 2023 ήταν ένα από τα συναυλιακά γεγονότα εκείνης της χρονιάς. Τον περιμένουμε λοιπόν στο Λυκαβητό 6 Ιουνίου, αλλά αύριο το πρωί μιλάει στον Προκόπη Δούκα για τη μέθοδό του, τις επιρροές του και την άποψή του για την τζαζ αλλά και τον κόσμο.

Αυτή είναι η θρυλική hip-hop μπάντα των Jungle Brothers που ξεκίνησαν στα μέσα των 80's και επηρέασαν σημαντικά σχήματα όπως η De La Soul και η Tribe Called Quest. Εδώ ένωσαν τις δυνάμεις τους με τον Nicodemus, έναν από τους πιο γνωστούς DJ και παραγωγούς της Νέας Υόρκης, και έφτιαξαν αυτό το Afro-Funk κομμάτι με τίτλο Afro-Kinetic που μόλις κυκλοφόρησε και μάλιστα βασίζεται σε ένα παλιό τραγούδι του σπουδαίου μουσικού από τον Μπενίν της Αφρικής, τον Μαμαντού Ταγκουντιά, το κόρι. Να πάμε στον Jill Scott Heron και το εμβληματικό The Revolution Will Not Be Televised, που θεωρείται η γέννηση της rap μουσικής. Εδώ μας θυμίζει πως η αληθινή αλλαγή συμβαίνει έξω στους δρόμους και όχι μπροστά από μία οθόνη.

Αυτή ήταν η Φατουμάτα Ντιαβαρά από το Μάλι που συνάντησε το 2023 την Αμερικανίδα ντίβα της σύγχρονης soul, την Angie Stone, και ο Damon Albarn στη θέση του παραγωγού. Μόλις τις ακούσαμε στο κομμάτι Somehow που σημαίνει οικογένεια, και μάλιστα αυτή η ηχογράφηση είναι από τους τελευταίους σταθμούς στην καριέρα της Angie Stone, η οποία έφυγε από τη ζωή το Μάρτιο που μας πέρασε σε ηλικία 63 ετών. Και εδώ ο Φέμι Κούτι, παραμένουμε στην Αφρική κατά μία έννοια, ένας από τους σπουδαιότερους εκπροσώπους της Afrobeat και γιος βεβαίως του θρυλικού Φέλα Κούτι. Εδώ συνεργάζεται με τον Αμερικανό τραγουδοποιό τον Μπρετ Ντένεν και μαζί τραγουδούν για την παγκόσμια αδικία που μπορεί κυριολεκτικά να σε τρελάνει. Make you crazy.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6.

0: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
2: μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
0: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης, μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Ain't no sunshine
7: when she's... Τον αποκάλεσαν τραγουδιστή της jazz για τη γενιά του hip-hop. It's not warm when she's away. Η πρώτη του συναυλία στην Αθήνα ήταν το γεγονός της χρονιάς. Τώρα ξανάρχεται μετά από 3 χρόνια στο Λυκαβητό και μιλάει στον Προκόπη Δούκα για τη μέθοδό του, τις επιρροές του και την άποψή του για τη μουσική. Don't go changing. Παρασκευή 15 Μαΐου, λίγο μετά τις 8 το πρωί, μη χάσετε τη συνέντευξη του Χωσέ Τζέιμς αποκλειστικά στο Κόσμος 93,6.
8: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

υπέροχο Fresh Air Quicksilver Messenger Service από την ψυχεδελική σκηνή του San Francisco και από το 1970 και το άλμπουμ Just for Love. Για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6, 9 λεπτά μετά τις 3. Η Λουκία Σουβουλή σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου. Να ολοκληρώσουμε έτσι την αναφορά μας στα live που θα πραγματοποιηθούν στο Λυκαβιτό το καλοκαίρι που είναι ήδη εδώ, τουλάχιστον για τις συναυλίες που αφορούν εμάς εδώ στο κόσμο. 5η-9η Ιουλίου ο θρυλικός frontman των Led Zeppelin, ο Robert Plant, ανεβαίνει στη σκηνή με τους Saving Grace για να μας παρουσιάσουν ένα πολύ συλλεκτικό μουσικό πρόγραμμα που ενώνει και blues και folk και ψυχεδελικές επιρροές. Να έρθουμε στο σήμερα και από τη Γαλλία. Έρχεται στον αέρα μας ο T.Y.O. με το νέο του άλμπουμ το Outsider, μέσα από το οποίο θα ακούσουμε το Electric Spanish. Καλώς ήρθατε κι εσείς που μόλις συντονιστήκατε. Καλησπέρα σε όλους.

Υπέροχη Scone Cash Players Brooklyn to Brooklyn από το μόλιμο άλμπουμ του 2022 εδώ στον κόσμο 93,6 και Μάιο στην Αθήνα σημαίνει Athens Street Food Festival. Το ραντεβού δίνεται στην Ερμού και Πειραιώς 15, 16 και 17 Μαΐου. Το κόσμος συντροφεύει αυτό το φεστιβάλ με ζωντανές εκπομπές, DJ set από τους παραγωγούς και τρεις ημέρες με τη μουσική που αγαπάμε στο μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας που φέτος κλείνει τα 10 του χρόνια και το γιορτάζει με πρωτότυπες γεύσεις από όλο τον πλανήτη. Καταξιωμένοι αλλά και ανερχόμενοι σεφ που έχουν κάτι μοναδικό να προτείνουν σε αυθεντικές και πρωτότυπες γεύσεις από όλο τον κόσμο. Τη γιορτινή ατμόσφαιρα του Athens Street Food Festival θα δώσει η μουσική του κόσμος από το απόγευμα της Παρασκευής. Λοιπόν, αύριο 15 Μαΐου θα εκπέμπουμε ζωντανά από το χώρο του φεστιβάλ με την Κλαούντια Μάτολα στο μικρόφωνο από τις 6 το απόγευμα και μέχρι τις 8, ενώ το Σάββατο 16 και Κυριακή 17 Μαΐου ο Μιχάλης Καμάκας θα είναι εκεί 2 με 4 για να μας μεταφέρει την ατμόσφαιρα του αγαπημένου αυτού φεστιβάλ. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για εσάς μόνο στο Instagram του Κόσμος, Κόσμος 936, έτσι θα μας βρείτε. Κάντε ένα like, αφήστε και ένα σχόλιο και αυτομάτως συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Βιαστείτε γιατί η λήξη του διαγωνισμού είναι σε λιγάκι, ενώ οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα. Πάμε να συνεχίσουμε με έναν από τους πιο ξεχωριστούς crooners της ευρωπαϊκής jazz σκηνής, ο Ιταλός Μάριο Μπιόντι. Εδώ ακούμε τη δική του εκδοχή στο Rio de Janeiro Blue.

Ήταν ο Άγγλος παραγωγός Will Dory που ηχογραφεί με το ψευδώνυμο Skin Shape από τη συνεργασία του με την τραγουδίστρια Ντάλμα και αυτά τα υπέροχα φωνητικά της στα πορτογαλικά. Ακούσαμε το κομμάτι Sua Alma και ολοκληρώνουμε με τους Germanos Gutierrez το τρίτο μας ημίωρο. Ειδήσεις σε τίτλους σε πολύ λίγο από το Earth News Radio και συνεχίζουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4.

0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Σι Τσιπίνγκ προσκλήθηκε να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου με τη σύζυγό του. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την αύξηση των κινέζικων αγορών, αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Το Ιράν άρχισε να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέρχονται από τα στενά του ορμούς έπειτα από συμφωνία σχετικά με τα ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Fars. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου Wes Streeting από την κυβέρνηση του κ. Starmer, λέγοντας ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία. Με ισχυρά πολιτικά μηνύματα και σαφείς αναφορές στις κρίσιμες καμπές της ευρωπαϊκής ιστορίας, ο Πρωθυπουργός τίμησε τον Μάριο Ντράγκη στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Άιχεν. Με τη σωρό του 54χρονου που δολοφονήθηκε και εγκαταλείφθηκε στον ποταμό Λουδία να μην έχει βρεθεί ακόμη, προφυλακίστηκε ο ένας από τους δύο συλληφθέντες, οι οποίοι είχαν ομολογήσει την εμπλοκή του στο έγκλημα. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές έως 26 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Κόσμος 93,6. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Crater Boys για το καλό όρισμα στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ένα συγκρότημα σύμβολο για τη Χαβάη που έγινε διάσημο για τον τρόπο που συνδύαζε γιουκαλίλι με ρέγγε ρυθμούς. Ακούσαμε το κομμάτι I Hear Music ή αλλιώς Mr. Reggae από το 1991 και έρχεται ένα από τα πιο αυθεντικά roots reggae συγκροτήματα της Τζαμάικα. Σχηματίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 60 γύρω από τον εμβληματικό τραγουδιστή Albert Griffiths. Είναι Gladiators με κοινωνικό στίχο, προσήλωση στη Rastafari κουλτούρα, ακόμα το Lux is Deceiving από το 1976.

Ήγκο, ο Βρετανός Rory Graham ή αλλιώς ο Ράγκεν Μπόνμαν, 45 λεπτά μετά τις 3 εδώ στον κόσμο 93,6 και κρατήστε την ημερομηνία Σάββατο 30 Μαΐου γιατί ήρθε η ώρα για το πιο jazz party της χρονιάς. Πέμπτο κόσμος jazz party με ένα εκρηκτικό live από τη Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή ορχήστρα της. Μουσικές εννοείται από τους παραγωγούς του κόσμος. Για πολύ πολύ χορό μιλάμε, ελάτε να διασκεδάσουμε, φέρτε και την παρέα σας, η είσοδος όπως πάντα είναι ελεύθερη και θα μας βρείτε λίγο μετά τις 9 στο Γκαζάρτε, στον υπέροχο χώρο του Roof Stage στην οδό Βουτάδων 34 στον Κεραμικό. Θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε, προς το παρόν Τζαλίν Γκόντα, καινούριο άλμπουμ Doctrine of Love.

σύγχρονη soul στα καλύτερά της. Jalin Gonda, καινούριο άλμπουμ Doctrine of Love. Ακούσαμε το ομώνυμο. Σειρά έχει η Hannah Williams μαζί με την μπάντα της, τους Affirmations από τη Μεγάλη Βρετανία, εδώ σε μια πραγματικά συγκλονιστική εκτέλεση του Dazed and Confused που γνωρίσαμε από τους Led Zeppelin βεβαίως. Εδώ μεταμορφώνεται σε ένα ψυχεδελικό soul αριστούργημα. Έτσι, για την ιστορία να πούμε ότι η Hannah Williams ήταν μια από τις αγαπημένες τραγουδίστριες της σπουδαίας Sharon Jones, και ακούστε εδώ την μπάντα της, τους Affirmations, να παίζει με τέτοια ακρίβεια που θυμίζει τους θρυλικούς Dub Kings. Hannah Williams, Dazed and Confused.

Υπέροχη Hannah Williams and the Affirmations, Days Then Confused, και μόλις 5 λεπτά πριν από τις 4, εδώ κάπου να σας χαιρετήσω εγώ για σήμερα, εδώ να κλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ για την όμορφη παρέα σας και τα μηνύματα που στέλνετε για την ακρόαση γενικώς. Δίνουμε ραντεβού για αύριο Παρασκευή το μεσημέρι στις 2 ακριβώς και κλείνουμε σήμερα με τον Lian Doos και το κομμάτι Sour. Από τη Μαρίλα Γεροντίδη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: βάλε! Το βάλε!
1: Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
7: Ουτσέλι Del Mar. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δωροπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλι Del Mar. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
10: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
9: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Κίνας να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Σι Τζινπινγκ προσκλήθηκε να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου με τη σύζυγό του. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την αύξηση των κινέζικων αγορών, αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και την ελεύθερη ροή της

0: ενέργειας. Συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμένουν ανοιχτά, αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Το Ιράν άρχισε να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέρχονται από τα στενά του Ορμούς έπειτα από συμφωνία σχετικά με τα ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Fars. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου Γουέ Στρίτινγκ από την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ, λέγοντας ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία. Μήνυμα για μια κυρίαρχη Ευρώπη με στρατηγική αυτονομία και ενότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την πανηγυρική ομιλία του στην εκδήλωση για τη βράβευση του Μάριου Ντράγκη με το βραβείο Κάρλο Μάγνου στο Άιχεν της Γερμανίας. Προφυλακιστέος ο 58χρονος, ο οποίος το πρωί της περασμένης Κυριακής πυροβολούσε με ούζι σε μπαρ στην Καλυθέα. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για βαριά αδικήματα και 5 πλημελήματα. 40 συσκευασίες κοκαίνης συνολικού βάρους 46 κιλών αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο από το Εκουαδόρ κατάσχεσαν οι ελεκτικές δυνάμεις της ΑΔΕ στο λιμάνι του Πειραιά. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Κόσμος 93,6.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
5: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
5: Όχι!
4: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
1: Cosmos Radio. Telia GR.

Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make you

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6.

0: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
0: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τζο Κόι, ο παγκοσμίου φήμης stand-up κωμικός, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Με sold out shows σε όλο τον κόσμο και εκατομμύρια fans, συγκαταλέγεται σταθερά στους top 10 εμπορικότερους stand-up comedians παγκοσμίως. Ο Τζο Κόι ανεβαίνει στη σκηνή του City Theater για μια μοναδική βραδιά γέλιου. Παρασκευή 19 Ιουνίου από το Comedy's Finest. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο mall.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θερμή υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσκάλεσε τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Ο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Ανέφερε ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και LNG, σόγια καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Το Ιράν άρχισε να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ έπειτα από συμφωνία σχετικά με τα ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Fars. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, Wes Streeting, από την κυβέρνηση του Keir Starmer, λέγοντας ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία. Αποζημιώσει

0: Ύψους 3,6 εκατομμυρίων ευρώ πιστώνονται σήμερα και τις επόμενες ημέρες σε 226 κτηνοτρόφους στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας για τα ζώα που θανατώθηκαν για την ευλογιά. 40 συσκευασίες κοκαίνης συνολικού βάρους 46 κιλών αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε εμπορευματοκιβώτια από το Εκουαδόρ κατάσχεσαν οι ελεγκτικές δυνάμεις της ΑΔΕ στο λιμάνι του Πειραιά. Ποσότητα 167 κιλών και 200 γραμμαρίων ακατέργαστης κάναβης εντόπισαν και κατέσχεσαν αστυνομικοί στα Ιωάννινα έπειτα από καταδίωξη γιο ταχύ με πλαστές πινακίδες σε βάρος του 35χρονου οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές έως 26 βαθμούς στην Αττική έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Κόσμος 93,6.
2: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
3: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ακούτε κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Βάλε! Το βάλε!
1: Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
5: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
5: Όχι!
4: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arc4dancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
9: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
10: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

J'aime ta couleur café, tes cheveux café.

Καφέ, Serge Gainsbourg για το ξεκίνημα, απογευματάκι Πέμπτης. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας, Κόσμος 93,6, Κλάουδια Μάτωλα εδώ. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, μόλις συντονιστήκατε για το απογευματινό μας road trip. Ναΐκα στον αέρα μας, Μπάμπης Δούκαρο στον ηχό. One Track Mind και τα ωραία της χρονιάς, έτσι. Δροσούλα, ωραία ανοιξιάτικη μέρα, τίμια. Χωρίς πάρα πολύ ζέστη και δροσιά τόση όση. Γιατί για βροχές ακούμε αυτές τις μέρες.

2-10-66-64-29. Το τηλέφωνο στο στούντιο του κόσμου, airteco.gr. Μπαίνεις στον κόσμο του ραδιοφώνου, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, ο κόσμος φυσικά, με όλες τις πληροφορίες και όλες τις ώρες, όλες οι εκπομπές, στο χρόνο που μπορείς εσύ να τις ακούσεις. Και ζωντανά φυσικά. One Track Mind. Facebook, Instagram, Viber, μηνύματα στέλνεις παντού σε όλα αυτά. Το Facebook έχει και το καλό ότι μπορείς να πάρεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν, να κερδίσεις προσκλήσεις, γιατί γίνονται αρκετά.

FTY, και ίσως το ωραιότερο άλμπουμ της χρονιάς να είναι το Outsider. Electric Spanish, ανάμεσα στα πολύ ωραία τραγούδια που ερμηνεύει ο FTY. Κόσμος 93,6 και στη συνέχεια ψέμα στο ψέμα, ψέμα μέχρι και αλήθεια, και τίποτε δεν μπορείς να διαχωρίσεις, ξεχωρίσεις, αναγνωρίσεις. Αυτό λέει ο Μάνου Τσάου. Στη μία από τις ωραιότερες στιγμές καριέρας του, το 98.

Σωτήρα, ψέμα πολύ έβλεπε ο Μάνο Τσαόν. Άρχεται ψέμα στο ψέμα ότι οι άνθρωποι δεν διακρίνουν πια και ποια είναι η αλήθεια και τι είναι σωστό ή λάθος, τι θα έπρεπε, τι δεν θα έπρεπε. Και βία πολύ είχε προβλέψει ο Φόγκερτη. Είχε κάνει και τις δικές του προβλέψει ο Φόγκερτη. Όχι μόνο ο Ντίλαν το 60 που είχε πει για αυτό το κακό φεγγάρι που θα έρθει, που θα φέρει πολύ βία, φυσικές καταστροφές, και ότι ο κόσμος ήταν πολύ βίαιος, έτσι σαν τυφώνα θα έρχεται. Και ήταν αλήθεια. Αυτό, ζούμε έτσι σε μια πολύ βίαιη εποχή και από όλους τους τομείς. Δηλαδή η βία υπάρχει σε όλα, σε οτιδήποτε, σε όλο το φάσμα, έτσι. Μέχρι εδώ και στη διαφημίση είναι βίαιες. Ας πούμε ότι θα το δεις, δεν μπορείς πια, δεν έχεις καν την επιλογή να πατήσεις κάτι. Πρέπει να περιμένεις να παίξει εκεί, να το φας. Και μετά που είναι και το bullying, είναι φοβερό, ότι περνάει έτσι φοβερά παρατήρητο. Ότι εντάξει, δεν πειράζει, αρκεί να δούμε αυτό που θέλουμε εμείς, το content, το περιεχόμενο σε μια σελίδα, και ας φάμε όλη αυτή τη βία και το χειρισμό στο ότι σου βγάζει αυτό το χ, το να μην μπορείς να το πατήσεις και σου το κάνει τόσο μικρό ώστε να πατήσεις τη διαφήμιση με το ζόρι. Γιατί ό,τι και να κάνεις θα το φας, ό,τι και να είναι αυτό. Bad Moon Rising.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θερμή υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσκάλεσε τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου Wes Streeting από την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ. Ο Πρωθυπουργός Στάρμερ έχει τη στήριξη του Υπουργικού Συμβουλίου, λέει η Υπουργός Παιδείας Μπρίζετ Φίλιπσον. Σαφές μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη προς την Τουρκία ότι δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας, στον απόϊχο της δημόσιας συζήτησης στη γείτονα περί καθορισμού των θαλάσσιων ζωνών. Όλα μας τα νησιά έχουν τα δικαιώματα, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερα από ό,τι προβλέπεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας, δήλωσε από το Αγωθονήσι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Επίθεση από δεκάδες άτομα δέχθηκαν αστυνομικοί της ομάδας Δία σε οικισμό Ρωμά έπειτα από καταδίωξη ύποπτου γιοταχή. Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, με τον ένα να διακομίζεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο με τραύματα από πέτρες και δαγκωματιές. Η αστυνομία προχώρησε σε τρεις προσαγωγές. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές, έως 26 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιανοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία.

0: απόψεις. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο, με μουσική για μικρούς και μεγάλους. Στις 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και την Άντια Κοντογιώργη να μας καθοδηγεί σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Έργα Μπιζέ και Ραβέλ, η γαλάζια ραψοδία του Γκέρσουιν και οι ζωντανοί ρυθμοί του Μάρκες. Στο πιάνο ο Αναστάσιος Πάπας, διευθύνει ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας θα υπάρχει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Γαλάζια Κυριακή, 17 Μαΐου στις 12. Σας περιμένουμε με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Cosmos Radio.gr.

Κάσπερ Πάλμερ με UB40, I'll be your baby tonight, Bob Dylan. 7:25 απογευματάκι Πέμπτης είναι. Καλώς ήρθατε εδώ στον κόσμο, 93,6, 14 Μαΐου, road trip μουσικό, Κλάουντια Μάτουλα εδώ μέχρι τις 8, Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Athens Street Food Festival έρχεται, η αγαπημένη γιορτή, τρία τριήμερα στο παλιό μαξιτόσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εκεί θα συναντηθούμε αύριο, live, ο κόσμος θα εκπέμπει από το παλιό μαξιτόσιο του ΟΣΥ. Στις 6 σας περιμένουμε και stand-up comedy μετά και γεύσεις από όλο τον πλανήτη και απίστευτες γεύσεις, πολύ extreme φέτος. Θα σας πω ακριβώς σε λίγο. Να ακούσουμε David Byrne και Natalia Lafourcade, Mexican Institute of Sound. Να δούμε παρέα τι θα δοκιμάσουμε στο Athens Street Food.

Ναταλέλ Λαρασόν, David Byrne, Ναταλέλα Φουρκάδε, Mexican Theater of Sound, και θα δούμε David Byrne τον Ιούνιο. Athens Streetfood Festival λοιπόν, 15, 16 και 17 Μαΐου, έφτασε η ώρα που δίνουμε ραντεβού σε αυτό το πολύ ευχάριστο χώρο έτσι όπως έχει στηθεί. Θα δοκιμάσουμε γεύσεις από Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Μεξικό, Νιγηρία, Αίγυπτο, Κίνα, Ισπανία. Και γεύσεις περίεργες έτσι, νιγηριανό φαλάφελ, κορεάτικο κοτόπουλο, τσιτσαρών και ράμεν γουρουνόπουλο. Όλα, δηλαδή μέχρι στιγμής είχαμε τώρα τις vegan γεύσεις και παραλλαγές, αλλά είπαμε ότι αυτές πάνε τώρα και σε γουρουνόπουλο, δηλαδή να υπάρχει και το αντίθετο. Jackfruit cheesesteak, τηγανιτά νιόκι, μαύρη πίτσα, δεν ξέρω αν έχεις φάει, θα φας στο Athens Street Food Festival. Ο κόσμος θα εκπέμπει ζωντανά. Εκεί θα συναντηθούμε. Σαββατό και Κυριακή θα βρίσκεται ο Μιχάλης Καμάκας. 2 με 4, Jesse Ware στον αέρα μας.

I could get used to this, λέει Jesse Ware μέσα από το καινούριο της single το 2026. Στο Yale πάντως μια έρευνα που έγινε το 2008 έχει ενδιαφέρον. Γιατί λένε ότι το να κρατάς κάτι ζεστό σε κάνει πιο ζεστό άνθρωπο. Αυτό αξιολογήθηκε ένας άγνωστος που κρατούσε κάτι, ένα ζεστό καφέ. Και ήταν πιο για τους άλλους, στα μάτια τους, την αίσθηση, πιο φιλικό σε σχέση με εκείνους που κρατούσαν ένα παγωμένο ποτό. Η φυσική δηλαδή αίσθηση της ζεστασιάς μεταφράζεται κατευθείαν και σε κοινωνική. Οπότε αν θέλεις να είσαι έτσι ένα ζεστό πρόσωπο, κράτα κάτι ζεστό, γιατί το κρύο σου κάνει κρύο. Αυτό μας λένε στο Yale. Το κάνουμε το πείραμα.

Day after day, WNC, Cosmos Party, το πέμπτο Cosmos Party και γιορτάζει τα 25 χρόνια ο κόσμος μας με τα 25 χρόνια του Festival Jazz της Αθήνας σε συνεργασία με το Athens Jazz Festival. Λοιπόν, θα περάσουμε πολύ όμορφες βραδιές τη Δευτέρα 25 Μαΐου που είναι η έναρξη του Festival με ελληνικές μουσικές παρουσίες και την Παρασκευή 29 Μαΐου σε μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival. Και όλο αυτό καταλήγει σε ένα μεγάλο πάρτι 30 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο στον Καζάρτε Roof Stage με Ροζάνα Μαϊλάν και 11 άτομα σε σκηνή, 11 μέλη μπάντα δίπλα στη Ροζάνα Μαϊλάν. Ακούμε το του Μιράδα. Στην Κούβα θα φτάσουμε και θα χορέψουμε πολύ. Είσοδος είναι ελεύθερη και σας περιμένουμε. Έτσι όταν ολοκληρωθεί το Athens Jazz Festival,

0: τη βάζει στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα πρώιμη παιδική

0: Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live. Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue by Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Hello, hello, hello.
6: Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
7: This is a skeleton from outer space having a party.
6: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
6: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
7: Have a good time.
5: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Πέτρος Αδάμ.
8: Ακούτε Cosmos. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καμίλια Τζορδάνα, Κούντια Κουέτου. Έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα εδώ στον κόσμο, 93,6. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Βραδάκι Πέμπτης, έρχεται 14 Μαΐου. Road trip μουσικό, Κλάουδια Μάτωλα θα είναι εδώ όπως κάθε απόγευμα στον κόσμο, 93,6. Και Μαρίλια Γεροντίδη θα φροντίζει τον ήχο μας. Χιτάνα, Σερένα Μπρανκάλε, Ρίτσαρ Μπόνα μαζί της. Ιταλία, Καμερούν, 2-10-60-66-4-29, το τηλέφωνο στο στούντιο. earth-echo.gr. Έτσι ακούς κόσμος, έτσι ακούς όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Live και on demand.

Experience, Sam Wymon, σε αυτό το Love Me or Leave Me που έρχεται και αυτό από την Κούβα στο 2026. Συντονισμένοι στους 93,6 είστε στον κόσμο. Καλώς ήρθατε και οι καινούργοι της παρέας. Αν περπατάς γρήγορα, αν ζεις σε μεγάλη πόλη, σίγουρα περπατάς πιο γρήγορα από ό,τι νομίζει, λένε οι ερευνητές. Η έρευνα που έγινε σε δεκάδες πόλεις όλο τον κόσμο έδειξε ότι κάτι απλό και λίγο τρομακτικό, ότι όσο μεγαλύτερη η πόλη, τόσο πιο γρήγορα περπατούν οι κάτοικοι της και είναι η προσαρμογή στο ρυθμό. Αυτή μπαίνει το σώμα σου και μένει εκεί. Και το πρόβλημα δεν είναι η ταχύτητα, είναι αυτό που χάνεται στην πορεία. Γι' αυτό λέει είναι πιο δυστυχισμένοι οι άνθρωποι που ζουν σε μεγάλες πόλεις, γιατί χάνουν πολλά πράγματα, απομονώνονται με έναν τρόπο χωρίς να το καταλαβαίνουν, ακόμη και αν έχουν κοινωνική ζωή έντονη. Όσο πιο γρήγορα περπατάμε, τόσο λιγότερο κοιτάμε γύρω μας, τόσο λιγότερο σταματάμε και δεν συνδεόμαστε με τους ανθρώπους γύρω μας και με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και είναι αποτέλεσμα ρυθμού. Μα δεν έχουμε ακούσει πόσες φορές όταν πηγαίνουμε σε ένα νησί που λένε οι ντόπιοι ότι ήρθαν οι Αθηναίοι και έφεραν την Αθήνα στο ρυθμό τις πρώτες μέρες, ότι μέχρι να φύγει η Αθήνα από πάνω σου που σε φρικιό τις πρώτες μέρες της πόλης. Walk of Life, Dire Straits.

Και αρχικά να φανταστεί κανείς ότι ο Νόπφλερ δεν το ήθελε. Το ήθελε για B-side, η παραγωγή ήθελαν να μπει το τραγουδί. Τρώμαξε κιόλας ο Νόπφλερ, γιατί λέει είχε πολλά ους στην αρχή που το άκουσε. Και λέει, τι Παναγία μου λέει, τι έγραψα. Η έμπνευση ήταν από ένα αγοράκι που έπαιζε κιθάρα. Μια φωτογραφία ενός παιδιού που έπαιζε κιθάρα σε ένα μετρό, στραμμένο στον τοίχο για να πιάσει reverb στην κιθάρα του, και έτσι γεννήθηκε από ένα μπάσκινγκ που έκανε ένα παιδί, έπαιζε μουσική στο μετρό. Πολλά μπορεί να γεννηθούν εκεί, ιδιαίτερα στην Αμερική που είναι πάρα πολλά τα ταλέντα. Δηλαδή βλέπεις στο μετρό ανθρώπους που κάνουν μπάσκινγκ και λες πως δεν έχουν 10 δίσκους. Αυτό δεν έπαθε και ο Έντριαν Κεσάδα, το έπαθε. Ιδιαίτερα αν έχεις μυαλό, την αισθητική του Κεσάδα, το μυαλό του, την ικανότητά του και την ευκολία να γράφει τόσο όμορφη και καλόγουστα πράγματα.

Black Puma's favorite colors. Ένα αγόρι γεννήθηκε το 25 στη βαμβακοφυτεία Μπερκλέρ, κοντά στην πόλη Ιταμπένα της πολιτείας του Μισισιπή. Έζησε, μεγάλωσε με τη γιαγιά του στο δέλτα του Μισισιπή, αλλογημένος από την εκκλησιαστική μουσική των μαύρων, gospel, spiritual. Από μικρό παιδάκι αγόρασε την πρώτη του κιθάρα 12 ετών, δούλευε ως οδηγός τρακτέρ. Έπαιζε κιθάρα σε ελεύθερες ώρες του και στο Memphis του Tennessee, όπου μετακόμισε, δούλεψε και ως DJ. Πολλά είχε κάνει, μεγάλωσε με τη γιαγιά του και έκανε μία καριέρα. Κατάφερε να γράψει τη μεγαλύτερη ιστορία στην blues αυτό το αγόρι και να φύγει στα 89 του, σαν σήμερα 14 Μαΐου έδειχνε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου, η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου, μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

Κάρλ Χάρισον, πολύ εν πάντο remix εδώ, The Windmills of Your Mind. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Πέμπτη είναι 14 Μαΐου, Κλάουντια Μάτουλα βρίσκεται εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου, όπως κάθε μέρα, κάθε απόγευμα, στους 93,6 μέσα από το rteco.gr μας ακούτε. Road trip μουσικό απογευματινό με Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. The Living, όχι very easy, όπως λέει εδώ Bill Stewart. Ούτε καν το summertime, γιατί το καλοκαίρι έχει γίνει λίγο άγριο, δεν έχει γίνει. Οι ζέστες αυτές λίγο κάπως δεν αντέχεται ο ήλιος. Όπως παλιά, που μπορείς να κάτσεις και σαφώ και ας πούμε να κάνεις ηλιοθεραπεία. Δεν αντέχεται ούτε 5 λεπτά πια ο ήλιος. Και πολλά άλλα δεν αντέχονται τα τελευταία χρόνια. The living is easy, δεν το λες. Αλλά καλοκαίρι έρχεται και ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι τόσο δυνατό. Σε ζέστες.

Ο Γκάμπορ Ματέ, γιατρός, συγγραφέας, bestseller βιβλίων, διεθνώς περιζήτητος ομιλητής, ο Ματέ έχει αφιερώσει τη ζωή του στην κατανόηση του ψυχικού τραύματος, παιδικής ηλικίας, γονεϊκότητας των εξαρτήσεων. Θα μιλήσει στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, 23 Μαΐου. Έρχεται λοιπόν στην κεντρική σκηνή της Στέγης να μιλήσει σχετικά με όλα όσα δεν τολμάμε να αγγίξουμε, το άγχος που γίνεται αρρώστια, τα παιδικά τραύματα που κουβαλάμε για μια ζωή, τις αξίες που μας αρρωσταίνουν χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Πώς σωματοποιείται το άγχος, πώς θεραπεύονται τα τραύματα της παιδικής ηλικίας και γιατί έχουμε κανονικοποίηση τις λάθος αξίες. Μια συζήτηση του Dr. Γκάμπορ Ματέ με την Αφροδίτη Παναγιωτάκου, καλλιτεχνική διευθύντρια του Ιδρύματος ΟΝΑΣ. 23 Μαΐου θα γίνει αυτό. Cosmos Classic. Unreal.

Liquid Spirit από τον Greco Reporter, Κόσμος 93,6, επέτειος γέννησης του Bobby Darin. Γεννήθηκε το 36, 14 Μαΐου και έφυγε το Δεκέμβρη του 73. Και στην ταινία για τη ζωή του το δείχνει, αλλά ήταν ένα πολύ ωραίο σκηνικό που είχε δίκιο ο Bobby Darin σε αυτό, δηλαδή η γυναίκα του το είπε, όταν μετά η καριέρα του είχε πάρει έτσι μια πτώση, μια κατηφόρα, γιατί είχε έρθει στο προσκήνιο η vocal jazz και ήταν έτσι πιο γκλάμουρος αυτή η μουσική από το country style που είχε ο Bobby Darin εκείνη την εποχή. Ένιωθε πάρα πολύ άσχημα, ήθελε να τα παρατήσει γιατί τον έδιωξαν από το κλαμπ αυτό που δούλευε, που έπαιζε live, και του λέει η γυναίκα του όταν πήγε να τον παρηγορήσει ότι μη στεναχωριέσαι, μη δίνει σημασία που σου είπαν ότι εντάξει δεν είσαι hot τώρα και ότι δεν είσαι τόσο μέσα στα πράγματα. Οι άνθρωποι ακούνε αυτό που βλέπουν, του είπε η γυναίκα του, και ο Bobby Darin το άκουσε αυτό που του είπε, ότι οι άνθρωποι ακούνε αυτό που βλέπουν. Πήγε και άλλαξε λοιπόν όλο το στυλ, έφερε μια χοροδία από πίσω, έφερε τα ίδια τραγούδια στη σκηνή και άλλαξε την ενορχίστρωση και έδωσε ένα άλλο σοου, το οποίο πέτυχε, γιατί όντως οι άνθρωποι ακούνε αυτό που βλέπουν.

Nature Boy, Bobby Darin, επέτειος γέννησης του Bobby Darin, 14 Μαΐου, την ίδια μέρα έφυγε ο Frank Sinatra από τη ζωή. Αυτό το φαινόμενο, το φαινόμενο φοβερός ερμηνευτής, πέρα από όλα τα άλλα, είχε αυτό το κάτι, το ντουέντε, ανέβαινε στη σκηνή, όλα τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει, είχε ένα τεράστιο εκτόπισμα. Το βράδυ της 14 Μαΐου του 1998 ο Sinatra πέθανε στον ύπνο του στα 82 του, μετά από μία ακόμη καρδιακή προσβολή στο Λος Άντζελες, δίπλα στη σύζυγό του Μπάρμπαρα, στο πλευρό του. Εκείνο το βράδυ τα φώτα στο Empire State Building έγιναν μπλε, τα φώτα στο Las Vegas Strip χαμήλωσαν προς τη μήνη του και το καζίνο σταμάτησαν να λειτουργούν για ένα λεπτό. Πολύς χρόνος. Αυτό το τραγούδι έχει πει ο Bruce Springsteen ότι είναι το ωραιότερο τραγούδι που έχει ακούσει στη ζωή του, και αν υπήρχε ένα τραγούδι που θα μπορούσε να ακούει για όλη του τη ζωή θα ήταν αυτό.

τους Rolling Stones, που όλη τους μουσική εννοείται ότι είναι blues based, blues band ουσιαστικά είναι οι Rolling Stones. Αγαπήσανε τα blues όπως όλη η σχολή της Βρετανίας τότε το 60. Και επειδή είναι και η μέρα που έφυγε ο BB King, έφυγε ο BB King και ο Frank Sinatra την ίδια μέρα σε διαφορετική χρονιά. 14 Μαΐου έδειχνε το ημερολόγιο και στις δύο ημερομηνίες που δύο σπουδαίοι μουσικοί έφυγαν από τη ζωή. Ο BB King έλεγε ότι χρωστούσε πολλά στους Rolling Stones, τους αγάπησε πάρα πολύ και είχε παραδεχτεί ανοιχτά πολλές φορές ότι το blues αναβίωσε μέσα από αυτές τις μπάντες και ότι βοήθησαν πάρα πολύ τους blues μουσικούς που είχαν βρεθεί στο περιθώριο για πάρα πολλά χρόνια και είχε θαυτεί αυτή η μουσική, που μιλάμε αυτή τη στιγμή για το πιο σημαντικό είδος μουσικής. Η βάση όλης της δυτικής σχεδόν μουσικής είναι η blues. Και ό,τι μπάντα υπάρχει έχει πατήσει πάνω στο blues. Οι Stones λοιπόν είχαν αυτή την αγάπη και παντού το έλεγαν και είχαν πάρει τον BB King για να ανοίγει τις συναυλίες τους και πολλούς μπλουζίστες, που έτσι αναβίωσε το blues. Και όχι μόνο αυτό, έκαναν τεράστια επιτυχία και στα μέσα της δεκαετίας του 70. Ο BB King έλεγε, αν δεν υπήρχαν αυτά τα νέα παιδιά να καταλάβουν πόσο χρυσάφι είναι οι blues και να μας φέρουν μπροστά στο φως, μπορεί να έχει χαθεί για πάντα, λέει, η μουσική μας. Δηλαδή, πέρα από όλα αυτά που έχουν γράψει οι Stones, οι Who και όλη αυτή η ομάδα μουσικών της εποχής, έκαναν αυτό το σπουδαίο έργο να φέρουν μπροστά αυτή τη μουσική. Και ο Townsend έλεγε μάλιστα ότι και εμείς είχαμε βαλτώσει, δηλαδή ο ένας βοήθησε τον άλλον. Δεν ήταν μόνο ότι οι ροκάδες έφεραν μπροστά τον blues, έλεγαν ότι δεν υπήρχε έμπνευση και υπήρχε ένα μεγάλο κενό, μια αγούβα που είχε πέσει η μουσική εκείνη την περίοδο, στα τέλη της δεκαετίας του 50. Και δεν βλέπαμε κάτι αληθινό. Είχαν αρχίσει τα πράγματα να γίνονται λίγο επιφανειακά στη μουσική. Δεν είχαμε κάποια διέξοδο να γράψουμε μια έμπνευση. Ώσπου ο Townsend, και είναι και πολύ συγκινητικό, ωραίο αυτό που είπε, πολύ ωραίο, δείχνει έτσι την παρατήρηση, τη βαθιά παρατήρηση μπορεί να έχει ένας μουσικός και μπορεί μια στιγμή στο χρόνο, μια στιγμή στη ζωή του, μια στιγμή σε κάτι που θα ακούσει, να φέρει και να δημιουργήσει ένα ολόκληρο ρεύμα. Από ένα στίχο του Elmore James έπαθαν μπλόκο τρελό μέσα τους η Who, ο Keith Richards, όλες αυτές οι μπάντες, και κατάλαβαν τι πρέπει να κάνουν όταν άκουσε το πόσο ομά μπορούν να τοποθετηθούν αληθινά, που δεν το έκανε κανένα είδος μουσικής εκείνη την εποχή. Φυσικά, εντάξει, το έκανε και στο τάγκο, ήταν έτσι, δεν ήταν μόνο οι blues, όλες οι παραδοσιακές μουσικές, τα ρεμπέτικα, όλες αυτές η σκηνή, όλη αυτή έχει αυτό το ομό, τον ομό τρόπο, αυθεντικό και direct κατευθείαν που μπορεί να εκφραστεί κάποιος. Και δεν το πίστευε ο Townsend όταν άκουσε το στίχο «Ο ουρανός κλαίει και τα δάκρυα τρέχουν και στάζουν και κυλούν στον δρόμο». Και φυσικά την ερμηνεία του Elmore James. Και αυτό έφερε και τον BB King και όλους τους μπλουζίστες στο φως.

Sky's Crying, Elmore James, μόλις έφυγε από τη ζωή ο Clarence Carter στα 90 του. Αυτή η απίστευτη προσωπικότητα, ο Clarence Carter, έφυγε από τη ζωή στα 90 του σήμερα, πριν από λίγο. Ξεκίνησε την καριέρα του σε ντουέτο με άλλο ένα τυφλομαθητή, τον Calvin Scott, και ονομάστηκαν Clarence and Calvin, και ήταν... θεωρείται ο τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα των τυφλών blues τραγουδιστών και κιθαριστών από τον Brian Lemon Jefferson και μετά. Ένας άνθρωπος που θα ακούσουμε το κομμάτι τώρα, θα κλείσουμε αυτό, ένα αντίο μεγάλο, ένα σπουδαίο μουσικό, ήταν και μαζί με τη φωνάρα, την Candy Staton. Με το Sleepaway θα κλείσουμε, που έγινε single, το μεγαλύτερο του single, ήταν το μεγάλο του, η μεγάλη του εμπορική επιτυχία το 68, λέει και το απίστευτο Backdoor Santa που ακούμε κατά Χριστούγεννα. Εννοείται, Clarence Carter, αντίο σε ένα σπουδαίο, σπουδαίο καλλιτέχνη, και με αυτό θα κλείσουμε. Clarence Carter φεύγει σήμερα από τη ζωή. Μείνετε εδώ, έρχεται ο Πέτρος Αδάμ, καλό βράδυ. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο, μουσικές Μπάμπης Δούκαρος και Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Αντίο, Clarence Carter.

0: βάλε! Το βάλε!
1: Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Hi Henry, εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Τι ωραίο τραγούδι. Κάθε φορά που ακούμε αυτό το άλμπουμ, φίλες και φίλοι της Ράι, ανακαλύπτουμε και κάτι καινούριο. Και η αλήθεια είναι ότι από τότε που το κυκλοφόρησε, δηλαδή από τη μέρα που βγήκε ολόκληρο, και καταλάβαμε λίγο πολύ τι θέλει να κάνει η Ράι, μας αφήνει πραγματικά άναυδους. Και εγώ το λέω διότι υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν ότι η Ράι είναι αυτή η pop persona και όλο αυτό το ύφος της μουσικής που έχει στείλει και έχει στήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπου δυστυχώς για κάποιους, ευτυχώς για κάποιους άλλους δεν είναι έτσι. Και ευτυχώς που κάνει όλα αυτά τα ωραία πράγματα, και εδώ η τεράστια συνεργασία με το θρύλο των Al Green. Ο Al Green δεν τραγουδάει, απλά μιλάει. Μπαίνει πάνω στο τραγούδι, ανοίγει το μικρόφωνο, μιλάει και πραγματικά λες, υπάρχει περίπτωση να βρεθούν τέτοιοι τραγουδιστές σήμερα στο 2026 και να κάνουν αυτό ακριβώς που έκανε ο Al Green εδώ και 40, 50, 55 χρόνια? Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι Ray, μου λέει η Κλαούντια. Δεν είναι Ray, είναι Ray. Στην Αμερική τη φωνάζουν Ray, ξέρεις, στον Νότο. Στην Αγγλία τη λένε Ray. Και τι έγινε, και άμα τη λέμε Ray ή άμα τη λέμε Ray, το ίδιο δεν ακούμε? Το ίδιο πράγμα θα ακούσουμε. Λες και τα κομμάτια Papa Loves Mambo, κάποιοι το λέγανε Mambo. Αυτός είναι ο Μαριο Πιόντι. Καλώς όρισα στην παρέα μας.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος-radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο, όπου κι αν είστε, μας βρίσκετε, μας ακούτε. Μας ακούτε από το δέχτη της τηλεόρασής σας, μας ακούτε από το ραδιόφωνο, μας ακούτε από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ της δημόσιας ραδιοφωνίας. Live alive, on demand, τα πάντα, ανά πάσα ώρα και στιγμή. Μπαίνετε και μας ακούτε. Καλησπέριζουμε και εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Κόσμος Radio. Έξω έχει και συννεφιά, έχει και ήλιο, ανάλογα σε ποιο σημείο της Ελλάδος βρίσκεστε. Φανταστείτε, 9 η ώρα σήμερα το πρωί άρχισε να βρέχει. Δεν ξέρω τώρα τι έγινε. Κάποια στιγμή αργότερα άνοιξε ο καιρός, πάλι συννεφιά και πάλι ήλιος και πάλι συννεφιά. Έτσι είναι. Μου λέτε, τι γίνεται με τη ράη, πώς προφέρετε. Δεν έχει σημασία πώς προφέρετε. Αν είναι να την προφέρουμε λοιπόν, ας τη λέμε Ρέιτσελ Αγκαθακίν, που είναι γνωστή επαγγελματικά ως ράη, ως ρέι λοιπόν, και ας τη λέμε με το όνομά της Ρέιτσελ Αγκαθακίν, και αν είμαστε καλά κάποια στιγμή και μπορέσουμε να της μιλήσουμε, θα ρωτήσουμε και για το όνομά της. Η ουσία είναι ότι, φίλες και φίλοι, εμάς δεν μας απασχολεί απόλυτα πώς λέγεται, όσο μας απασχολεί απόλυτα τι γράφει και τι ηχογραφεί. Αυτή έχει σημασία. Όπως ακριβώς και το τι έκανε με τον Νταβίτ Γκετά ο μεγάλος Teddy Swims, που κίνεται αυτή τη στιγμή μπαμ, σε όλη την Αμερική. We will fight. On, gone, gone. Impossible to take. Καλώς όρισατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε. Like oil in the ocean. Η Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. We were just around. Άντε, να κάνουμε και μερικά ονόματα λάθος. Θα μας συγχωρέσετε, φαντάζομαι. Έτσι, να γελάμε όλοι μαζί. Gone, gone, gone. David Guetta.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας. Τρέχουν και διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι στα social, κυρίως στα reels που τρέχουν. Τώρα έχουμε μόνο προσκλήσεις μέχρι αύριο το απόγευμα, το μεσημέρι, διπλές προσκλήσεις για το live των Τινάριουεν. Το Σάββατο 16 Μαΐου, αν δεν τους έχετε δει στο Floyd, αν δεν τους έχετε δει τους Τινάριουεν, να πάτε να τους δείτε. Είναι επιτομή των Desert Blues, είναι του αρέγκρινο ήχος που έχουν βάλει μέσα στην έρημο, στα υποσαχάρια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και επειδή τύχει και τους έχουμε γνωρίσει όταν είχαν πρωτοέρθει στο Cosmos Festival το πρώτο το 2009, είναι πραγματικά εντυπωσιακοί, τόσο σοβαροί και τόσο προσιτοί που τους βλέπεις και πραγματικά σε πιάνει δέος. Και φανταστείτε ότι αυτό το δέος δεν έπιασε μόνο εμάς όταν είδαμε για πρώτη φορά τους Touareg να τραγουδάνε τότε και να παίζουν τα blues της Σαχάρας στο Γουδί, τότε στο πρώτο Cosmos Festival. Μέχρι και οι ίδιοι Stones είχαν γυρίσει και τους είχαν πάρει support Acting Group πριν από 10-15 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες και έκαναν πραγματικά ιδιαίτερη αίσθηση. Όλα αυτά έτσι για τις προσκλήσεις που δίνουμε και για τους Τινάριουεν, που είναι μια πολύ σοβαρή, εξαιρετική μπάντα. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και πάρτι. Το Κόσμος κάνει πάρτι. Κάνει πάρτι αφού βρίσκεται στην διαδικασία λίγες μέρες πριν τα 25 χρόνια του Φεστιβάλ Jazz. Το Athens Jazz Festival, ο Κόσμος μεταδίδει απευθείας το πρόγραμμα Δευτέρα 25 Μαΐου, φέτος δύο μέρες, και την Παρασκευή 29 Μαΐου και την επόμενη μέρα 30 Μαΐου, ακριβώς απέναντι βγαίνετε από την Τεχνόπολη, πάτε στον Καζάρτε, επάνω ανεβαίνετε στην Ταράτσα, ό,τι πρέπει, έτσι. Ροζάνα Μαϊλάν, 11 μέλη πάνω στην ορχήστρα, Ροζάνα Μαϊλάν όρκεστρα, μουσικές, Latin, ναι, θα είναι και jazz λίγο, αλλά θα είναι Latin. Θα έχει πολύ χορό, θα έχει κέφι, θα έχει δωρεάν είσοδο, θα έχει ωραία ποτά, θα έχει και καλό καιρό, θα έχει και μουσική από τους DJs του Κόσμος. Από όλα θα έχει. Πέμπτο Κόσμος jazz, Latin party, ό,τι θέλετε πείτε. Πάρτι θα είναι. Εκεί στον Καζάρτε. Και φαντάζομαι και με τέτοιες μουσικές, έτσι. El día de mi suerte. Από το Θεό, το Mark Anthony. Στο κομμάτι του Hector Lavoe.

El día de mi suerte, λοιπόν, και τέτοια θα ακούσουμε, φαντάζομαι, στο πάρτι από το DJ Set. Δεν ξέρω τι σκέφτεται, ποιο είναι το set της Ροζάνα. Ούτως ή άλλως, ό,τι και να παίξει είναι εξαιρετική, πραγματικά. Μας στέλνετε μηνύματα. Καλησπέρα στο Κιλκίς, καλησπέρα στη Χαλκιδική, να είστε όλοι καλά. Καλησπέρα από όπου και αν μας κάνετε ακρόαση. Να, μας δείτε ωραία ιδέα. Πότε θα ανέβουμε επάνω στη Βόρεια Ελλάδα να κάνουμε ένα πάρτι. Γιατί όχι, γιατί να μην κάνουμε πάρτι και στα νησιά και στη Βόρεια Ελλάδα, όπου θέλετε. Να είμαστε καλά, θα βρούμε τον τρόπο να ανέβουμε και στη Βόρεια Ελλάδα να κάνουμε ένα πάρτι. Όταν πάντως ακούτε τέτοιες μελωδίες, σίγουρα μπαίνετε μέσα στη διαδικασία και να χορέψετε και να περάσετε ωραία. Εκτόρ Λαβό, λοιπόν, και Γουίλ Κολόν, αυτός ο θρύλος της σάλσα. Και λέω για τον Γουίλ Κολόν γιατί έφυγε πριν από 2 μήνες ακριβώς από την ζωή, από το Μπρόγκ στη σκηνή τη σάλσα, από το Πόρτο Ρίκο, και εκείνος όπως ακριβώς και ο Εκτόρ Λαβό. Και μάλιστα ο Λαβό που μετέδωσε τη θεματολογία των δρόμων και τον δίδαξε τα πρώτα μηνύματα της μουσικής στον Γουίλ Κολόν. Και ο λόγος που όταν έβγαλαν το Τσάτσα Κόλε το 69 ήταν το κομμάτι το οποίο αποτέλεσε σημείο καμπής για την Αφροκαριμπίαν μουσική στη Λατινική Αμερική, και αργότερα βέβαια το Αμπελίτα και το Ελντία Ντε Μι Σουέρτε και το Λαμούργα Ντε Πάναμα που μόλις ακούσαμε. Ελντία Ντε Μι Σουέρτε ήταν το κομμάτι όπου έκανε τη μεγάλη μεταστροφή στο χριστιανισμό, όταν πήγε να σκοτωθεί ο Εκτόρ Λαβό, όταν πήγε να αυτοκτονήσει, δεν τα κατάφερε, και είναι ένας από τους λόγους, γιατί το ακούσαμε εμείς με την εκτέλεση του Μαρκ Άντονι. Ο Μαρκ Άντονι αυτή τη στιγμή είναι το ιερό τέρας της σάλσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο. Να ξέρετε ότι είναι το κομμάτι που πάντα παίζει στα live του ο Μαρκ Άντονι, το έχει πει αυτό. Λοιπόν, εμείς μέχρι τις 8:30. Να γκρουβάρουμε λίγο με τον Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη θα τον δούμε στην Αθήνα το Σεπτέμβριο για να ανοίξει την περιοδία του. Την ευρωπαϊκή περιοδία, τη μεγαλύτερη στη μέχρι τώρα καριέρα του. Πάμε να ακούσουμε μερικές διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ουτσέλι Ντελμάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δωρμπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλι Ντελμάρ, 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
4: Wow!
3: Ονειρεύεσαι?
4: Όχι!
3: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
4: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
5: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Ακούτε Κόσμος.
8: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Everybody wants to rule the world. Αυτή είναι η Patti Smith. Αύριο η Patti Smith στο Sold Out Λυκαβητό. Έρε τι έχει να γίνει αύριο στο Λυκαβητό. Η Patti Smith γεννημένη του 46 Σικάγο, μεγαλωμένη στο Τζέρσι. Σίγουρα δεν ακολούθησε ποτέ μια συμβατική πορεία, ποτέ μια συμβατική ζωή, έτσι. Ήταν ποιήτρια, τραγουδίστρια. Πριν γίνει όμως, αποφάσισε να στραφεί στη μουσική. Δεν εγκατέλειψε ποτέ την ποιήση. Την πήρε μαζί της πάνω στη σκηνή και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Και φυσικά όταν γνώρισε τη Νέα Υόρκη στα τέλη του 60 τον Ρόμπερτ Μάπλθορπ, τον φωτογράφο, όπου υπήρξε όλη αυτή η βαθιά υπαρξιακή και συναισθηματική σχέση που ήταν καθοριστική και για την ίδια και για τον Μάπλθορπ φυσικά, σχέση της με τον Ντίλαν, με τη μουσική. Αν διαβάσετε κάποια στιγμή την βιογραφία της, θα καταλάβετε πραγματικά για ποιο λόγο είναι τόσο σημαντικός άνθρωπος, καλλιτέχνης, ποιητής, ζωγράφος, ιδεαλίστρια, ακτιβίστρια, ό,τι μπορείτε να βάλετε μες στο μυαλό σας, είναι αυτό το πράγμα η Patti Smith. Γιατί οι εμφανίσεις της στο CBGB έγιναν σημείο αναφοράς, πρώτα απ' όλα για τη γέννηση του πανκ, και από εκεί και πέρα μετά η ίδια ξεπέρασε την ταμπέλα, και όταν ξεπερνάς την ταμπέλα μπορείς πραγματικά μόνο εσύ να προκαλέσεις τη μοίρα σου. Αυτό λοιπόν κάνει και η Patti Smith, και σίγουρα το Horses που κυκλοφόρησε, όπου θεωρώ ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους δίσκους στην ιστορία της ροκ μουσικής, είναι και ο λόγος που την βγάζει ξανά στη περιοδία, είναι ο λόγος που έρχεται για άλλη μια φορά στην Αθήνα, είναι ο λόγος που είχε παραγωγό τον Τζον Κέιλ, τον Velvet Underground, και το εμβληματικό εξώφυλλο του Robert

Μάπλθορπ, και είναι και ο λόγος που, εν πάση περιπτώσει, και σε αυτή την ηλικία και όσες φορές και αν έρθει η Πάτι Σμιθ, θα γίνει sold out όπου και αν τραγουδάει. Αύριο λοιπόν η Πάτι Σμιθ θα βρεθεί στο θέατρο του Λυκαβητού. Μην ανέβετε, όποιοι δεν έχετε εισιτήρια, γιατί δεν μπορέσετε να μπείτε. Εισιτήρια νομίζω όμως ακόμα ότι υπάρχουν για του Soul to Soul. Soul to Soul.

με ηγετική μορφή το Jazzy B, πρωτοπόροι του Keep On Moving, του Joy, του Back To Life. Έρχονται λοιπόν στο λόφο της Άννη, στη Άννη Soul to Soul, σε μια καλοκαιρινή soul γιορτή. Μια μπάντα, θα την έλεγα, πολύ πολιτισμικό χωνευτήρι στην κυριολεξία από το Λονδίνο εκεί από τα τέλη της δεκαετίας του 80, συνδυάζοντας τη soul, το funk, το R&B και πολλές dance επιρροές, φτιάχνοντας έναν ήχο που επηρέασε και μάλιστα και οι ίδιοι. Εξάλλου είχαν συνεργαστεί, είχαν προλάβει, είχαν παίξει με τον James Brown, είχαν δουλέψει με τον Nas, με τους Destiny's Child, είχαν κάνει και ένα πολύ ωραίο ντουέτο κάποια στιγμή με τη Sinead O'Connor. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είχαν βγει σε ένα μικρό tour στην Μεγάλη Βρετανία, το πάλι ποτέ άλλοτε. Εξάλλου εδραίωσαν έτσι τη φήμη τους ως μία από τις πιο καινοτόμες μουσικές κολεκτίβες της εποχής τους. Και είναι και ένας από τους λόγους που σίγουρα φέρνουν αυτό το ρυθμό και αυτό το πράγμα, αυτό το funky που μπαίνει αυτή τη στιγμή ως κολεκτίβα στην Μεγάλη Βρετανία, και λέω funky μέσα εισαγωγικά γιατί είναι και ο λόγος που έχουν κάνει και μια μεταστροφή αυτή τη στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία στον ήχο. Ακουμπάνε πολύ το funky, το afro ξανά, μπαίνουν στην διαδικασία της νέο soul και της R&B, πάρα πολλές μπάντες και πολλά σχήματα, πολλές τραγουδίστριες, πολλοί καλλιτέχνες, το ακούμε, το βλέπουμε εδώ στον αέρα σχεδόν κάθε μέρα, περισσότερο σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το genre, σε αυτό το είδος εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, και αποκτά ένα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον μια σκηνή που επανέρχεται ξανά στο προσκήνιο, στο μουσικό προσκήνιο και στο παγκόσμιο μουσικό στερεώμα, που είχε μείνει λίγο πίσω από τη δεκαετία του 90, αρχές του 2000. Και αφού παίζουμε και ακούμε τέτοιους ρυθμούς, πάμε μια βόλτα μέχρι το Οάχου στη Χαβάη από έναν κινηματογραφιστή και σέρφερ που άφησε και τα δύο, εξακολουθεί βέβαια και κάνει σέρφ έτσι, αλλά παίζει εξαιρετική μουσική. Μιλάμε για τον Jack Johnson. 3 is the magic number.

3 is the magic number. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Κύπρο που μας ακούτε και στη Βαρκελόνη. Μας τα χάλασαν χθες λίγο οι Ισπανοί. Είδατε τι έγινε με τον μπάσκετ. Είπα εγώ καλή επιτυχία, αλλά δυστυχώς δεν θα δούμε στο Final Four στο ΆΚΑ τον Παναθηναϊκό. Δυστυχώς να δούμε του χρόνου. Reuse, reduce, recycle. Έτσι, αυτό είναι το 3R που έλεγε ο Jack Johnson πριν από πολλά χρόνια. Μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Ήταν αυτή η ιεραρχία εκείνη την εποχή διαχείρισης αποβλήτων που έχει σχεδιαστεί για την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντολογικής ρύπανσης για την εξοικονόμηση πόρων. Και γι' αυτό ακούμε και τα παιδάκια, το λέγανε και στα σχολεία, το λένε παντού, the 3Rs, reduce, reuse, recycle. Και επειδή έρχεται από τη Χαβάη ο Jack Johnson, και γενικά στη Χαβάη έχουν ένα ιδιαίτερο, αν θέλετε, μια ιδιαίτερη ευαισθησία για την περιοχή τους, και καλά κάνουν οι άνθρωποι με αφορμή αυτό που έγινε. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, αν το δείτε και στη τηλεόραση και σε βίντεο, όπου ένας τουρίστας στη Χαβάη πέταξε μια μεγάλη πέτρα σε μια φώκια που είναι το σύμβολο της Λαχάινα, στο γνωστό νησί στην Χαβάη, όπου πέταξε λοιπόν μια πέτρα στη λάνη, στη φώκια, και γύρισε και τόλμησε αυτός ο άνθρωπος και είπε ότι εμένα δεν με νοιάζει, πετάω μια πέτρα και αν με πιάσει κάποιος θα πληρώσω το πρόστιμο. Και έφαγε, παιδιά, ένα ξύλο πραγματικά της χρονιάς του, και καλά έκανε όποιος τον άρπαξε. Και μάλιστα ο τύπος που πέταξε και την πέτρα έχει συλληφθεί και μπήκαν στη Βουλή αυτή τη στιγμή επίσημα εξοργισμένοι άνθρωποι. Και βέβαια ο γερουσιαστής της Χαβάης γύρισε και είπε ότι το βίντεο αυτό μπορεί να μην είναι αληθινής και καλής ποιότητας, ωστόσο όμως είναι, να ξέρετε, του απένιμε ένα βραβείο του ανθρώπου που τον άρπαξε το ξύλο, τον τουρίστα, γιατί η Λαχάινα, μιας και μιλάμε, έχει περάσει μια τεράστια καταστροφή το 2023, έχει καεί ολόκληρη και η Λάνη, η φώκια, έχει γίνει το σύμβολο της ανάκαμψης της περιοχής που θρύνει σε δεκάδες θύματα, μια τεράστια καταστροφή για το οικοσύστημα και για το περιβάλλον, και με εκατοντάδες σπίτια που κάηκαν. Όλα αυτά λοιπόν έτσι με την αφορμή του 3Rs, του Jack Johnson και πολύ περισσότερο της φώκιας. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. Πάνω στη σκηνή ανεβαίνει ο Τίκεν Τζάφακολη. Τον έχουμε μάθει όλοι τραγουδάντας το Αφρικέιν Απαρή. Από το τελευταίο του live. Ένα κομμάτι που το έχει πάρει φυσικά από το Sting και το έχει κάνει σχεδόν δικό του.

pas de la surprise. Ah, pas de fuite. Écoute ça.

Λίγο πριν τις 9, φίλες και φίλοι, αυτή ήταν η Deluxe και το No Stress. Θα πάμε μέχρι τις 9 και θα ξεκινήσουμε, γιατί δεν μπορούμε μόνο με ένα τραγούδι να το αφήσουμε αυτό έτσι, με το μεγάλο All Blue Eye, με το Frank Sinatra. Frank Sinatra, σας σήμερα το 98 έφυγε από τη ζωή. Είναι περιττό να πούμε τι έκανε αυτός ο άνθρωπος που γεννήθηκε από Ιταλούς μετανάστες στο Hoboken, στο New Jersey. Frank Sinatra δεν ήξερε μουσική. Εργάστηκε πάρα πολύ σκληρά για να μπορέσει να διαβάσει και να κάνει τη μουσική μέρος της ζωής του. That's life.

0: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
0: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Τον αποκάλεσαν τραγουδιστή της jazz για τη γενιά του hip-hop. Η πρώτη του συναυλία στην Αθήνα ήταν το γεγονός της χρονιάς. Τώρα ξανάρχεται μετά από 3 χρόνια στο Λυκαβητό και μιλάει στον Προκόπη Δούκα για τη μέθοδό του, τις επιρροές του και την άποψή του για τη μουσική. Παρασκευή 15 Μαΐου, λίγο μετά τις 8 το πρωί, μη χάσετε τη συνέντευξη του Χωσέ Τζέιμς αποκλειστικά στο Κόσμος 93,6.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο, στους 93,6, είναι 10 λεπτά, 6 λεπτά μετά τις 9. Είναι Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου, είπαμε, θα κλείσαμε την προηγούμενη ώρα και ανοίξαμε την δεύτερη ώρα της εκπομπής με τον Frank Sinatra. Θεωρώ το All The Way ένα από τα καλύτερα τραγούδια που ηχογράφησε ποτέ. Από την άλλη, ό,τι και να ακούσει κανείς από το Sinatra, είτε από τα χρόνια της Capitol, είτε αργότερα από τα χρόνια της Columbia, και κάποιοι λένε μετά την μέσα στο 70 και πέρα, κάθε περίοδος δηλαδή του Sinatra, τα χρόνια της Reprise δηλαδή που είχε φτιάξει η δισκογραφική του εταιρεία, δίνουν ένα διαφορετικό τόνο, χρώμα και χρειά σε αυτό που ονομάστηκε η επιτομή του cool όσον αφορά τον Φράγκη. Ο Φράγκη, όπου έκανε το Las Vegas στο σπίτι του στην κυριολεξία, και το Caesars όπου εμφανίστηκε εκεί για τουλάχιστον 10 χρόνια. Και φανταστείτε, στο Caesars είχε μια σουίτα την οποία ήταν στην κυριολεξία στο όνομά του. Δηλαδή πήγαινε δεν πήγαινε ο Sinatra, είχε μια σουίτα όπου έμενε εκεί μόνιμα. Την είχε καθόλου όλη τη διάρκεια του έτους, μάλλον καθ' όλη τη διάρκεια των ετών. Και μιας και λέγαμε για το, έτσι, για το Caesars, στο Caesars εκεί στις αρχές του 70 έγινε ένα σκηνικό. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι είχε γίνει. Είχε γίνει ένα περιστατικό. Τότε ένας διευθυντής, ένας εκτελεστικός διευθυντής του ξενοδοχείου του είχε βγάλει ένα όπλο. Έβγαλε τώρα να βγάλει όπλο τώρα στο Sinatra, δεν είναι και ό,τι πιο ωραίο και εύκολο. Καταλαβαίνετε, και τσαντίστηκε ο Sinatra, έφυγε. Επέστρεψε μετά από 3 χρόνια αφού ήθελε να κάνει αυτό που λέμε entertaining σε όλο τον κόσμο και πολύ περισσότερο σε προέδρους, και στον Nixon και αργότερα στο Reagan και σε πάρα πολλά άλλα πράγματα, και στο Golden Nugget αργότερα στο καζίνο, το οποίο έκανε ένα συμβόλαιο συγκλονιστικό την δεκαετία του 80, και βέβαια όλες οι συνεργασίες με τον Παβαρότη, με τα πάντα. Μπορεί να μιλάει ώρες ατελείωτες κανένας για το Frankie και γιατί ήταν τόσο σημαντικός στο κομμάτι της jazz. Κάποιοι τον έλεγαν περσόνα. Δεν ήταν περσόνα ο Frank Sinatra. Ο Frank Sinatra ήταν ένας άνθρωπος που έφτιαξε το αμερικάνικο όνειρο, έτσι. Δηλαδή από το Χομπόκεν, από το Τζέρσι, με Ιταλούς γονείς, με πολύ φτωχούς γονείς. Ο πατέρας ήταν ένας πυγμάχος αγράμματος. Η μητέρα του, εντάξει, προσπάθησε λίγο να το μαζέψει όλο αυτό το πράγμα. Βγήκε ο Frank Sinatra και έδειξε σε όλο τον κόσμο και στη μουσική κοινότητα, αλλά και στον απλό κόσμο, ότι μπορείς να κάνεις οτιδήποτε με το δικό σου τρόπο. Και βέβαια αυτό αποτυπώνεται στο My Way, αφενός μεν, αφετέρου βέβαια αποτυπώνεται σε όλη την ζωή και στον τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιος να ζήσει τη ζωή του. Είτε έχει είτε δεν έχει. Αυτός λοιπόν ήταν ο Φράγκη. Και ο Πάμπης Δούκαρος, αυτός ο άνθρωπος αυτός, πίσω από την κονσόλα του ήχου, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, ο Νικόλα Κόντε.

Γνωστός είναι ο DJ και παραγωγός από τον Πάρη, ο Νίκολα Κόντε. Μου λέτε για τον Σινάτρα και για την Αθήνα όταν είχε έρθει τη δεκαετία του 60 και είχε πάει στην Πατησίων. Ναι, βεβαίως, είχε πάει στο Ρεβουάλ. Θυμάμαι πριν από χρόνια το Ρεβουάλ υπάρχει ακόμα στην Πατησίων, έτσι να το ξέρετε αυτό. Θυμάμαι τον κύριο Λίσανδρο, λοιπόν, όπου είχε το Ρεβουάλ, γιατί είχε φύγει από τη ζωή, τον κύριο Παπαθεοδόρου, όπου το έλεγε και σαν ιστορία, όταν ο Σινάτρα ήταν στην αρχή τη δεκαετία του 60, περνάει ένα σωματοφύλακας του μία μέρα νωρίτερα, βλέπει το χώρο, βλέπει το μαγαζί. Όσοι βρίσκεστε στην Πατησίων, μπορείτε να σταματήσετε μία μέρα στο Ρεβουάρ. Έχει σταματήσει ο χρόνος πραγματικά σε αυτό το μαγαζί και θεωρείται signature μέρος, old time και old school μαγαζί. Σημείο αναφοράς θα το λέγω, ούτε καν μαγαζί, ούτε μπαρ, κλασικό. Εκεί λοιπόν πέρασε τότε ο Σινάτρα, είχε έρθει στην Ελλάδα και για να δώσει μια συναυλία στο Ηρώδιο, ήθελε να δει στην Αθήνα. Δεν είχε ζητήσει ο ίδιος να πάει, τον έφεραν στο μαγαζί και μάλιστα δεν ήπιε από άλλο ποτό, γιατί ο Σινάτρα έπινε πάντα το δικό του Jack Daniels σε ένα συγκεκριμένο τραπέζι. Τον είχε μάθει, τον είχε δασκαλέψει μαφία, φίλες και φίλοι, σε αυτό το πράγμα. Δεν πίνεις ποτέ κάτι άλλο από άλλο μπαρ, δεν πίνεις οτιδήποτε. Αν δεν ξέρεις τον μπαρμαν, δεν πίνεις οπουδήποτε και δεν κάθεσαι και οπουδήποτε. Έκατσε λοιπόν στο μαγαζί, ήπιε τα ποτά του από το δικό του ποτό, πλήρωσε κανονικά, άφησε ένα μεγάλο μπουρμπουάρ και ο Φρανκ Σινάτρα δεν πέρασε μόνο από το Ηρώδιο αλλά και από το Χίλτον, αλλά πέρασε και από το Ρεβουάρ. Ήταν και κάτι, μάλιστα ήταν και φήμη κάποτε αν είχε περάσει ή όχι. Είχε περάσει. Εξάλλου Κυψέλη, όποιοι το γνωρίζουν όλοι αυτοί, γνωρίζουν ότι η Κυψέλη βοήθησε και συντέλεσε, ήταν ανέκαθεν καλλιτεχνική γειτονιά. Υπήρχαν θέατρα, πάρα πολλοί ηθοποιοί, γνωστοί Έλληνες, ηθοποιοί, πάντες και όσοι έμεναν και στη Φωκίωνος και αργότερα προς τα πάνω, να ξέρετε ότι όλοι περνούσαν πάντα από το Ρεβουάρ. Έτσι το λέμε για την ιστορία και φυσικά για τον Φράγκη. Είπαμε, η επιτομή του cool. Αυτή είναι η Hoover Phonic. Ιστορίες ο Φρανκ Σινάτρα. Μια ολόκληρη ζωή, η ζωή του μια ολόκληρη ιστορία.

Big Daddy Wilson διασκευάζει Unchain My Heart. Αυτό είναι. Τι κάνουν τα blues? Τα blues μέσα στο σπίτι, το blues παντού. Και το blues φυσικά είναι ο BB King. Ο BB King που έφυγε σε ηλικία 90 ετών, 89 κάποιοι λένε, το 2015, σαν σήμερα, ήταν γεννημένος το 25. Μιλάμε για ένας εξαιρετικός μουσικός και ίσως ο μοναδικός καλλιτέχνης της blues μουσικής σκηνής που κατάφερε να προσεγγίσει όλους τους μουσικόφιλους, ανεξάρτητα εάν άκουγαν blues ή κάποιο άλλο μουσικό είδος. Και αυτό ακούγεται πώς να το πούμε τώρα, ακούγεται πολύ γνωστό. Αν το έλεγε κάποιος σήμερα θα έλεγες εντάξει, άμα όμως το έλεγες αυτό τη δεκαετία του 50 στην Αμερική και δεις το Μισισίπι που γεννήθηκε εκεί το 25, σε μια περιοχή που ούτως ή άλλως Ινδιανόλα ακούγαν περισσότερο country και rhythm and blues, ήταν πολύ διαφορετική η προσέγγιση και η λογική όταν τη δεκαετία του 50 άνοιξε το δρόμο σε συναυλιακούς χώρους όπως ήταν το Apollo στη Νέα Υόρκη. Φανταστείτε, αργότερα, 15-20 χρόνια αργότερα, πήγε και έδωσε τα φημισμένα live στο Apollo James Brown. Ο ίδιος ήταν ο άνθρωπος που δεν είχε χρησιμοποιήσει πρώτος την ηλεκτρική κιθάρα στην blues, έτσι, ήταν ο Τιμπον Walker. Είχε παίξει ο Reinhardt, είχαν παίξει άλλοι που μπήκαν. Όμως πάνω σε αυτόν τον ήχο και πάνω στον τρόπο με τον οποίο έπαιξε κιθάρα και τραγούδησε ο BB King, τον χρησιμοποίησε ο Buddy Guy, το χρησιμοποίησε ο Τις Ρας, το χρησιμοποίησε ο Albert King, ο Albert Collins και άπειρη άλλη μουσική. Και φανταστείτε, η πρώτη γυναίκα του, φίλος φυσικά πάρα πολύ με τον Elvis και βοήθησε και τον Elvis πολύ στα πρώτα του βήματα, και βέβαια με όλους τους άλλους μουσικούς που δεν είχε βέβαια την απήχηση στους λευκούς στην αρχή. Ούτε ο Χούκερ το είχε, ούτε ο Χόλι Γουλφ, ούτε ο Μαντι Γουότερς. Αλλά όταν μπήκε μέσα στη δεκαετία, στα τέλη της δεκαετίας του 50, εκεί που άρχισε σιγά σιγά να αναπτύσσεται και το rock and roll, και μιλάμε για τον Ρίτ Ρίτσαρντ και τον Τζακ Μπέρι, εκεί έγινε το μεγάλο μπαμ και εκεί εμφανίστηκε αυτός ο ήχος που ήταν μοναδικός στο είδος του. BB King, έτσι. Την πρώτη του γυναίκα τον χώρισε, γιατί έδινε ο ίδιος περίπου 300 συναυλίες το χρόνο. Οπότε του είπε ότι εγώ δεν μπορώ να σε βλέπω πια. Δηλαδή, αν λέμε για τον James Brown, the most hard working man in the business, έδινε 320-330 συναυλίες το χρόνο. Με 300 συναυλίες την πρώτη του γυναίκα τον άφησε τον BB King. BB King που τον είχα δει πριν από πάρα πολλά χρόνια εδώ στην Ελλάδα και μια φορά στο εξωτερικό. Ήταν συγκλονιστικός πραγματικά. Και μια και λέμε για τον Σινάτρα, ο Σινάτρα, να ξέρετε, ήταν αυτός που άνοιξε τον δρόμο για τις εμφανίσεις του BB King, κυρίως στα κλαμπ του Las Vegas. Γιατί το είπαμε αυτό, έτσι. Ο Frank Sinatra ήταν το Las Vegas. Μέχρι τις 9:30 BB King με το αξιοτέκνο της blues, την Bonnie Raitt.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Κόσμος Radio.gr.

Por favor, αυτή είναι η Doris Day. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 37 λεπτά μετά τις 9. Είναι Πέμπτη βράδυ, 14 Μαΐου. Πάντα ο Μπάμπης Ντούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ξεκινήσαμε με δύο κομμάτια στο κλείσιμο του μετά τις 9.30 με το Calypso Blues, το remix των Horizons από την Nelle Vasquez και το Por Favor, αυτό το κλασικό Por Favor με την Doris Day. Το έχουν διασκευάσει ούτως ή άλλως πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Όπως ακριβώς πάμε να συναντήσουμε το αφεντικό, το Springsteen, που ο Springsteen συνεχίζει και κάνει μια πολύ μεγάλη περιοδία, πολιτική περιοδία αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα θα μου πεις, ο Springsteen κάθε φορά που βγαίνει σε live ούτως ή άλλως έχει πολιτική χρειά. Όχι τώρα, από τη δεκαετία του 70, έτσι, από τα πρώτα του live, από το πρώτο του άλμπουμ για την ακρίβεια, μετά το Greetings from the Asbury Park, ο Springsteen ό,τι live έχει κάνει και ό,τι περιοδία έχει κάνει, world tour ή domestic, η αλήθεια είναι ότι έχει πάντα μια πολιτική χρειά στο λόγο του. Αλλά αυτό πάντως, το tour που κάνει τώρα αυτό τον καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ένα, πώς να το πω, μια γροθιά πάνω στο μαχαίρι. Αυτό κάνει ο Springsteen αυτόν τον καιρό. Και έτσι σκεφτόμουν, γιατί διάβαζα κάτι για ένα-δύο συναυλίες που έχει ακυρώσει και θα τις μεταφέρει σε ημερομηνίες. Μου θύμισε ένα κομμάτι το οποίο είχε βγάλει ο Springsteen σε μια συλλογή το όταν το 96 είχε τραγουδήσει στο Belfast, στο King's Hall, σαν μεγάλο συναυλιακό χώρο, όπου είχε παίξει live και acoustic το Bobby Jean. Bobby Jean, που φυσικά κυκλοφόρησε στο album στο Born in the USA. Θυμίζει πάρα πολύ η βερσιόν αυτή. Θα μπορούσε να το έπαιζε και ο Bob Dylan σε ένα live, ή να ήταν και του Dylan ακόμα, για τον κολλητό του φίλο, το Little Steve Van Zandt, και για τη γνωστή ιστορία όταν έφυγε από την πάντα, από το C Street Band.

Εντάξει, αν καλώς σκεφτεί κανείς πόσο σημαντικό είναι το Bobby Jean, μπορεί κάποιος μέσα στο Born in the USA να μην το έχει ούτως ή άλλως σαν νούμερο ένα τραγούδι σε σχέση με το ομώνυμο και γενικά με το σύνολο του άλμπουμ. Ο Springsteen έχει πει, αν διαβάσετε και την βιογραφία και γενικά τα βιβλία, να ξέρετε ότι το Bobby Jean είναι σωστά τα πιο σημαντικά κομμάτια του άλμπουμ. Και το λέω αυτό γιατί σε λιγότερο από ένα μήνα, σε 15 μέρες, κλείνουν ούτε λίγο ούτε πολύ 42 χρόνια, φίλες και φίλοι, από την κυκλοφορία του Born in the USA. Το Born in the USA βγήκε 4 Ιουνίου του 1984 και θεωρείται ένα άλμπουμ εμβληματικό και πολύ περισσότερο για αυτό το τραγούδι, το όπου στην αρχή νόμιζαν ότι ήταν για κοπέλα. Γράφτηκε το κομμάτι για το Little Steve, για το Steve Van Zandt. Τσακώθηκαν πάρα πολύ εκείνη την εποχή. Ο David March, ο βιογράφος του Springsteen, το είχε πει τότε, και η αλήθεια είναι ότι πέρασε καιρός, βγήκε με το Tunnel of Love Express το 88 ο Springsteen στην περιοδία, εκεί επάνω είχε έρθει ούτως ή άλλως ο Nils Lofgren, αργότερα γύρισε πίσω ο Little Steve και μέχρι σήμερα δεν μπορεί να κάνει χωρίς αυτόν ο Steve, είναι ο κονσιλιέρη του Springsteen, ό,τι και να γίνει πάντα θα ρωτήσει πρώτα το Little Steve, ο οποίος μιλάει, αν θέλετε, εν ονόματι, όχι μόνο εξ ονόματος της μπάντας, μιλάει γενικώς. Αν δεν πει ο Little Steve τι πρέπει να γίνει, δεν θα το κάνει. Και ο Springsteen έχει πάντα και έναν άνθρωπο δίπλα του. Αυτός είναι ίσως ο άνθρωπος που δίνει πραγματικά το έναυσμα. Ήταν ο Little Big, ο Big Man βέβαια μέσα στην πάντα. Είναι όλη η street band, έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε διακρίσεις, αλλά ο Little Steve είναι το κάτι παραπάνω. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Αυτός είναι ο Morgan Wallen. Yeah, I'm the problem.

Αυτή είναι η Σύναψον. Σύναψον ερμηνεύουν παρέα με την Ανακόβα. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Sam Cooke. Έτσι λένε το τραγούδι. Ο Dion παρέα με τους φίλους του.

των συνοδιών. Παρέα με τον Πολ Σάιμον. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο μας στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, για όλη την παρέα. Και φυσικά τον Παπιδόκαρο που ήταν στον ήχο σήμερα. I love you just the way you are. Σας αφήνω με τον Jose James. Αύριο το πρωί στις 8.30 στην εκπομπή του Προκόπη Δούκα θα ακούσουμε τον Jose James αποκλειστικά στον κόσμο. Με αφορμή το live που θα δώσει στο Λυκαβητό στις 6 Ιουλίου για όλα αυτά που θέλει να μας προσφέρει μέσα από την παρουσίαση του I Want You, του άλμπουμ που δημιούργησε με τον Leon Ware το 76 και θα το παρουσιάσει στην Αθήνα. Αύριο λοιπόν στις 8.30 ο Jose James στον κόσμο σε 93,6. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει μέχρι τις 12. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ και τον Παπιδόκαρο, πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
3: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
3: Όχι!
2: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
3: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Από κάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στην πολυμεσική έκθεση Athens AEM Extended. Ένα φωτογραφικό project για την Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα. Αποκτά νέα διάσταση και ζωντανεύει μέσα από επαυξημένη πραγματικότητα, video projections και immersive VR εφαρμογές. Athens AEM Extended. Μια διαφορετική περιπλάνηση στην πόλη. Από τις 5 έως τις 20 Μαΐου στο venue Μετακόσμη Γερανίου 44 στην Ομόνια. Καθημερινά μετά τις 7 με ελεύθερη είσοδο. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Lab.
10: The Family Tapes.
11: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
10: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
10: The Family Tapes.
11: Have a good time.
10: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Πέτρος Αδάμ.
12: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
13: Στο άγχος των εξετάσεων ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

block party, το οποίο προλαβαίνεται για περίπου μία ώρα ακόμα. Πλατεία Βυσσιλίας. Έπαιξαν ήδη ο JJ και η Night The Manoeuvr. Και τώρα αυτή τη στιγμή παίζει ο Daphne, δηλαδή Καριμπού. This is Athens Festival. Πλατεία Βυσσιλίας, παράστε μια βόλτα για να είναι φανταστικά. Δηλαδή είστε κάπου έξω και δεν ξέρετε πού να πάτε τώρα και λέτε πού να πάω. Περάστε μια βόλτα, είστε κοντά στην Πλατεία Βυσσιλίας που σας λέω. Καλώς ορίσατε στον κόσμο, βράδυ 5ης, 14 Μάη. Σαν σήμερα γίνεται ο Σίδνεϊ Μπεσέ, Αμερικανός τζαζίστας, σαξοφωνίστας, κλαρινετίστας και συνθέτης. Το πολύ γνωστό Petit Fleur εδώ από τον ίδιο. Θα τα ακούσουμε μέσα μετά να το τραγουδάει η Πετούλα Κλάρκ. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίλης στα κουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ο Μπεσέ γίνεται σαν σήμερα στη Νέα Ορλεάνη. Κρεόλ στην καταγωγή. Δούλεψε με Louis Armstrong. Ένας άνθρωπος ο οποίος ανέπτυξε το swing style της jazz και επηρέασε πάρα πολύ στο να καταλάβουμε τις διαφορές από το jazz και το ragtime. Να έπαιξε σε παρελάσεις με brass band και αν παντρεύτηκε τρεις φορές, μάλιστα τη μία σύζυγο την παντρεύτηκε στην Antibes, και το τραγούδι το λέγεται Antibes που έγραψε.

Τώρα είχε κάτι ιστορία στο Παρίσι. Μπήκε στη φυλακή. Ναι, σκότωσε μια γυναίκα, κατά λάθος. Συμβαίνουν και αυτά. Επιστρέφει στην Αμερική και συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη. Αλλά η Γαλλίδα μου του είχε κλέψει την καρδιά. Και πέστρεψε στο Παρίσι. Και εκεί ηχογράφησε τεράστιες επιτυχίες όπως το στο Λεζόλιο, το Promenade aux Champs-Élysées, αλλά και αυτή την τεράστια διεθνή επιτυχία Petite Fleur, μικρό λουλούδι.

και από το Σίντε Μπεσέ του Μπόμπι Ντάρν, που γεννήθηκε αυτό σαν σήμερα το 1936. Ξεκίνησε την καριέρα του γράφοντας μουσική για την Κόνι Φράνσις. Beyond the Sea, τεράστια επιτυχία του Μπόμπι Ντάρν, 1959.

αλλά μεγάλωσε με σκοτσέζικο αξάν. Υιοθέτησε όμως το αμερικάνικο για να μπορέσει να ταιριάξει στο σχολείο. Γιατί αλλιώς ένωθε outsider. Και έρχεται 21 Ιουλίου. Λέμε συνέχεια για τον David Byrne, που έρχεται 21 Ιουλίου στο release, συνεργασία με τον Όστος Festival του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, και έχει σήμερα γενέθλια.

Λοιπόν, ο David Byrne μέχρι που... Μέχρι να, πάει, μέχρι να γίνει 8 χρονών ήξερε να παίζει κιθάρα, ακορντεόν, βιολί. Οι γονείς του λένε ότι ήταν ταλέντα από μικρός, έβαζε δίσκους και άκουγε. Μόλις ακούσαμε το Hard Times με τη φωνή του από τους Paramore, που εδώ οι Paramore τραγουδούν Burning Down the House.

0: Και συνοχής και οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο, με μουσική για μικρούς και μεγάλους. Στις 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και την Άντια Κοντογιώργη να μας καθοδηγεί σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Έργα Μπιζέ και Ραβέλ, η γαλάζια ραψοδία του Γκέρσουιν και η ζωντανή ρυθμή του Μάρκες. Στο πιάνο ο Αναστάσιος Πάπας, διευθύνει ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας θα υπάρχει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Γαλάζια Κυριακή, 17 Μαΐου στις 12. Σας περιμένουμε με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.

Splishing, splashing, rolling και grooving. Ένα τραγούδι το οποίο έχει αναφορά και σε άλλα τραγούδια της εποχής, γιατί μέσα στην μπανιέρα ήταν και η Lollipop και η Peggy Sue και η Good Golly Miss Molly. Την πρώτη μεγάλη επιτυχία του Bobby Darin ήταν αυτή, την οποία συνυπέγραψε με τον DJ Mary the K, Mary Kaufman. Βρίσκονταν σε ένα μαγαζί εκεί μέσα χαρωτά και λέει, γράφουμε ένα τραγουδάκι. Κάπως έτσι ξεκίνησε η ιστορία του Splish Splash Αγουστέ και ένα μπαθ. Τον τζιμπήσαμε όμως τότε και του λένε, γράψε μας και άλλες επιτυχίες. Κάπως έτσι λοιπόν ο Bobby Darin ξεκίνησε την καριέρα του. Αργότερα ήρθε το Beyond the Sea, La Mer, Georges Trenet, η Mac the Knife που έγινε μεγάλη επιτυχία και έρθε τότε και Grammy. Για δύσκολη χρονιά τότε ο Bobby Darin. Τι άλλο ενδιαφέρον για τον Bobby Darin? Το ενδιαφέρον, η ατυχία ίσως. Πέθανε πολύ νέος, είχε θέματα με την καρδιά του, ήταν πολύ μικρός. Ήταν ερωτευμένη με την Κόλλη Φράνσις. Ο μπαμπάς της δεν τους άφησε ποτέ να είναι μαζί. Η Κόλλη Φράνσις μάλιστα δήλωσε ότι ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής της. Και από τον Bobby Darin στον Ραφαέλ Σαντίκ, Αμερικανός, το λέω γαλλικά εγώ το όνομά του, Charles Ray Wiggins, έλεγε εμένος, τραγουδιστής, έχει κάνει παραγωγές σε πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Παίζει ο ίδιος και μπάσο, ήταν στην R&B μπάντα Tony Tony και Tone, Erica Badu, Daniel D. Scott, Stevie Wonder, Beyoncé και τελευταία Milk Minton που κέρδισε το Oscar για το τραγούδι I Lie to You. Θα ακούσουμε στο τέλος. Heart Attack, Ραφαέλ Σαντίκ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live. Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue. By Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ain't no sunshine when she's...
6: Τον αποκάλεσαν τραγουδιστή της jazz για τη γενιά του hip-hop.
5: It's not warm when she's away.
6: Η πρώτη του συναυλία στην Αθήνα ήταν το γεγονός της χρονιάς. Τώρα ξανάρχεται μετά από 3 χρόνια στο Λυκαβητό και μιλάει στον Προκόπη Δούκα για τη μέθοδό του, τις επιρροές του και την άποψή του για τη μουσική.
5: Don't go changing.
6: Παρασκευή 15 Μαΐου, λίγο μετά τις 8 το πρωί, μη χάσετε τη συνέντευξη του Χωσέ Τζέιμς αποκλειστικά στο Κόσμος 93,6.

Road to Nowhere, It's Alright, Talking Heads. Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5, 14 Μαΐου. Σήμερα γιορτάζουμε βεβαιόντως τον David Byrne, ο οποίος έχει γενέθλια. 21 Ιουνίου έρχεται στην Αθήνα, μην χάσετε αυτή τη συναυλία. Και να φανταστείτε όταν στην παιδική χοροδία τον διώξανε γιατί ήταν, λέει, παράφωνος και λίγο αποτραβηγμένος. Έτσι δεν ήταν πολύ εγκάρδος με τα υπόλοιπα παιδιά. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Ο David Byrne κλείνει σήμερα τα 75 με μια τεράστια καριέρα. Όχι μόνο στη μουσική, αλλά και στο θέατρο. Και έχει δουλέψει για ταινίες και για την τηλεόραση. Ένας εξαιρετικό performer που περιμένουμε να δούμε κάτι τελείως καινούριο αυτή τη φορά. Όσοι έχουν δει την τελευταία του performance, μιλάνε για μια εξαιρετική παράσταση. Μπάμπης Δόκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα για περίπου μια ώρα ακόμα. Ακούσαμε το τότε, ας ακούσουμε και το σήμερα.

κιθαρίστας, τραγουδιστής των Black Keys, ο Ντάνιελ Όρμπαχ. Έχει την ίδια μέρα γενέθλια με τον David Byrne, θα έχει να το λέει αυτό. Μια καταπληκτική μπάντα από το Akron του Ohio. Αλλά και εξαιρετικός θηχουργός ο Ντάν Όρμπαχ. Έχει συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες, Dr. John, Cage the Elephant, Lana Del Rey, CeeLo Green, The Pretenders, πολλά Grammy. Αλλά τα 13 κερδίστηκε το Grammy για παραγωγό

Aloe Black παρά με τους Γοζό από τη Γαλλία. Σε ένα πολύ γλυκό τραγούδι, Loving You is all I wanna do. Η Λίσα Μίλισσα and the Mess. Τραγουδάει και αυτή στα γαλλικά, Back to Black.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη. Την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

remix από τον Sam Redmore, το Psycho Killer, το οποίο είχε συμπεριληφθεί στο πρώτο άλμπουμ του Talking Heads το 1977. Ένα θάνατο τραγούδι.

Υπάρχει και ένα demo tape από τις ηχογραφίες στο Providence του Rhode Island τον άνοιξη του 1974, όταν τραγουδούσαν οι Artistics τότε, η μπάντα που είχε κάνει πριν τους Talking Heads, τους David Byrne με τον Chris Frantz. Και εδώ η συνεργασία του Devin Byrne με Thievery Corporation. The Cosmic Game, The Hearts a Lonely Hunter.

Ήταν το 1951 όταν ο Bobby Darin υπογράφησε την πρώτη του μπαλάντα με τίτλο Dream Lover. Και πήγε πάρα πολύ καλά. Μετά λοιπόν το επόμενο του σίγγλ ήταν το Mark the Knife, βεβαίως στάνταρ από την όπερα του Kurt Weill. Πήγε επίσης εξίσου καλά. Σας είπα, πήρε Grammy τότε για δίσκο της χρονιάς. Και από τον Bobby Darin στο Rafael Sadiq. Συγγνώμη, Robert Finlay, Helping Hand. Βιάστηκα. Ένα τραγούδι που συνυπογράφει ο Dan Auerbach.

Basin Street Blues από το Sidney Bechet, His Blue Note Jazzman. Και ο Miles Keaton τραγουδά I Lied to You. Και εδώ στη σύνθεση βεβαίως συμμετέχει ο Ραφαέλ Σαντίκ.

Μάικλ Κιουαλούκα, Home Again, για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκ. Θα το πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Μάμις Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Δήμητρα Καγαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

20 αντοχές ανοιχτός στον κόσμο σας, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του ήχου και Δήμητρα Καουνάκη να διαλέγει μουσικές. Καλώς ήρθατε στην παρέα, αν μόλις τώρα συντονιστήκατε.

να συναντήσουμε τον κύριο Μπουγκά, ο οποίος έρχεται εδώ με την κυρία Όνια. Μονέ είναι το κομμάτι που φτιάχνουν στον Καναδά μαζί.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Στερεωρίτσα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου. Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει τη βόλτα.

Oya, Edide, Elori. Oya.

εδώ το Disco Africa αποκτά κόσμο και κοσμάκι. Ο Quantica έρχεται για το remix και το κομμάτι το βρίσκεται ως Disco

Μπλέι Αμπολέι. Μπορεί να ηχογραφεί στη Γερμανία, ωστόσο έρχεται από την Γκάνα και στο σήμερα φτιάχνει αυτό εδώ το αντούμα, όχι μόνος του, με τον Κέι Σλάις.

περίπτωση Άντωνι Τζόζεφ. Ένας συγγραφέας, ένας λόγιος, ένας διανοούμενος, έχει πολλά να πει, φτιάχνει μια μπλουζ Σουζάν, η οποία ζει στο σήμερα.

0: Let us honor the forgotten ones. We are forced not to name.
1: Το κορίτσι έρχεται από τη Γουαδελούπη και φτιάχνει αυτό το engraved.

Με τούτα και με τα άλλα έφτασε το τέλος και αυτής της διαδρομής. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέα και να σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο πάλι τα μεσάνυχτα στον κόσμο μας και πάντα εδώ στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλό ξημέρωμα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Τη μουσική επιλέγει ο Φάνης Ζαβέλας.

favor, déjame solo. Tengo que escuchar a mi corazón.

ينحب دون استنى نهار كنحب نسخن شعل النار كنحب نشرب من ودن عمار

Κόσμος 93,6 και 107. Το ραδιόφωνο που ενώνει τον κόσμο.